0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια,
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Sport FM Πάτρας

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
12: Τηλέφωνο 2610 642 399.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
14: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
15: Τηλέφωνο 2610 527 588.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
17: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
18: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για σας και σκεφτείτε ότι είναι ντονέρ, ας πούμε, ότι είναι γύρος με τη βάση του και την ντοματούλα από πάνω. Έχω δει...
2: Να στάζει.
1: Ναι, θέλει. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο, δεν ξέρω ποια εγγόνια, ποια παιδιά σκέφτηκαν να γράψουν, γονείς να βλέπουν την Αργεντινή, να βλέπουν δηλαδή την ανατροπή, πώς είναι πριν και πώς ουρλιάζουν μετά. Χιλιάδες βίντεο Αργεντίνων και πάρα πολλά βίντεο Άγγλων, με την απογοήτευση και τα βρυσίδια στον κυραλέκο Τούχελ. Έδωσα τελικό Αγγλία-Γαλλία, είμαι άσχετος βεβαίως.
2: Είπαμε, πήγε στο μικρό, τι να κάνουμε τώρα.
1: Απέτυχα πλήρως, έπεσα τελείως έξω, δεν πίστευα ότι το αδενοχρώμιο του Λιονέλ Μέση θα τροφοδοτήσει και τους συμπαίκτες του στην Αργεντινή. 23-10-50-50-50, τελευταία εκπομπή παρουσίασης. Ποιος είναι ο Μέση? Ελ Μέση, Ελεό Μέση, Μεσσίας, Αγέτης, Φωτοδότης, Μουσηγέτης, Σαϊτάν Ασκέρ, Αλέης Καϊντάρ, Μέγας Αλέξανδρος, στην Τάκλα Μακάν και στη Λευκή Αδερφότητα.
2: Πόσες φορές τα έχεις δει?
1: Σφράγισε τους Άγγλους με ασύγκριτο ύαλο εκεί. Γιατί, τι είναι οι Άγγλοι, τα τρία λιοντάρια? Τι είναι τα τρία λιοντάρια? Ο Πάνας. Τώρα παίζει με τον Πάνα όμως. Ισπανία, Εσπάνα, πανικός. Ισπανικός, καταλαβες? Έτσι βγαίνουν όλα. Άρα έχουμε το Μεσσία με τον Πάνα. Δηλαδή ο Πάνας που έδρασε, κάκου να σου πω, που έδρασε ο Πάνας στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος μοιάζει με την Ισπανία. Κρασιά, σταφύλια, γυναίκες, όρια και έρωτες. Μοιάζει. Αυτή είναι η Πελοπόννησος. Γι' αυτό μας χωρίζει ο Ισθμός. Ξέρω εγώ. Από εκεί και κάτω υπάρχει έρωτας. Από εκεί και πάνω υπάρχει κλαρίνο. Λοιπόν, αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές που ξεκίνησα από παγκόσμιο κύπελο και κατέληξα σε έναν διαχωρισμό ερωτικό. Τι κάνεις?
2: Κοντά μπορεί να λιποθυμίσω απλά.
1: Ναι, εγώ έχω πάρα πολύ κέφι. Να πούμε ότι η Μαρία σήμερα λείπει, το έχετε καταλάβει. Αλλιώς θα έκλαιγε που σε παρακαλώ. Θα με κλώτσαγε για να πει μια καλημέρα. Βλάκα, θα μου λέει. Βλάκα, ρε, βλάκα. Θα είμαστε όμως μαζί την Δευτέρα κανονικά. Και για εσάς που ρωτάτε, στάνταρ θα είμαστε μαζί μέχρι τέλος Ιουλίου. Από εκεί και πέρα, κλιμακωτά. Ναι, 30 φεύγω εγώ, 31 η Μαρία. Κλιμακωτά, μετά θα τα πούμε. Δηλαδή, αρχές Σεπτεμβρίου, βάλτε χοντρικά, θα είμαστε πάλι.
2: Αρχές του πρωταθλήματος.
1: Εντάξει, εντάξει, έχω λίγο παραπάνω. Αυτά ήθελα να σου πω. Περιμένουμε πώς και πώς. Θέλω να μου πεις τι βλέπεις υπεύθυνα για τον τελικό.
2: Βλέπω λίγο πιο μπροστά την Ισπανία.
1: Αυτό συμβαίνει σε όλες τις στοιχηματικές.
2: 52-48 τύπου.
1: Κάπως έτσι είναι, 53-47 είναι.
2: Ωραία.
1: 53-47 δίνουν Ισπανούς.
2: Θα ήθελα να δω τι θα γίνει αν το σηκώσει τη δεύτερη φορά η Αργεντινή. Αυτό που συζητάγαμε χτες.
1: Τι θα γίνει?
2: Πόσο θα σκεπάσει το μύθο,
1: παιδιά,
2: του Μαραντόνα ο Μέση?
1: Σε 9 μήνες.
2: Ναι, καλά.
1: Θα βγουν πολλά παιδιά με τατουάζ και ξερισμένα τα πλαϊνά. Πολλά. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι είναι σαν να αντιμετωπίζονται τώρα αυτή τη στιγμή, σαν να παίζουν ξύλο, παιδιά από το Χαλάνδρι, οι Ισπανοί, και παιδιά από το Μενίδη ή οι Αργεντίνοι. Δηλαδή, οι Ισπανοί είναι τα παιδιά από το Χαλάνδρι που έχουν ένα δυναμισμό, μια καλή ζωή, μια καλή ανατροφή. Είναι και φίλοι με τους γονείς τους, ξέρεις, κατάλαβες.
2: Ναι, ακροβατούν στην αλητία, αν το μπορώ να
1: σου πω. Ναι. Είπα συγκεκριμένα Χαλάνδρι. Οργανωμένοι, ωραία και αυτά. Και έχουμε Μενίδη, Λιός και ξέρω εγώ Μενίδη, τα παιδιά της Αργεντινής, όπου όποιοι να τα πετάξεις επιβιώνουν. Στο ξυλίκι βέβαια δεν παίζονται. Γιατί είναι η ζωή τους. Οπότε έχουμε Χαλάνδρι, Μενίδη, Ισπανία, Αργεντινή. Δεν θα μπορούσε κάποιος άλλος να το αποδώσει καλύτερα. Και ο Μέση τι είναι? Πρώην Χαλανδριώτης που τον πήραν στο Μενίδη από παιδί. Σαν το Μόγλι. Και οι λύκοι, οι λόμπος τον μεγάλωσαν. Και όταν φοράει τη φανέλα της Αργεντινής γίνεται τραμπουκάκι δυνατό. Είδες τι του έκανε του Μπέλιγχαμ? Καλά. Ας τα πούμε έξω μετά. Έξω από το ΕΠΑΛ.
2: Σου πω εγώ.
1: Τζουντ. Έξω από το ΕΠΑΛ. Φτιάξτε τραγουδάκια τώρα που γυρίσατε πίσω. Τι έκανε ο Τούχελ? Φτιάξτε τραγουδάκια τώρα.
2: Δεν κουνάει.
1: Τι?
2: Δεν κουνάει.
1: Και δεν κερνάει.
2: Κερδάει μέχρι ενός σημείου.
1: Μόνο το Ρόδρυ έχουν λίγο από κοντά. Το Ρόδρυ είναι λίγο τέτοιος. Ρόδρυ, εσένα σεβόμαστε. Μην κάνεις τώρα ιστορίες εδώ.
2: Κάτσε καλά να τελειώσει το ματσάκι και να πάμε σπίτι μας.
1: Αυτό τον σολοθάμπαλ του κάνουν. Άντε ρε, βλάκα, θα βάσει και εγώ εδώ. Έχω μια εντύπωση τώρα ότι τέτοια ένταση δεν θα έχουμε ξαναδεί. Ακόμα μεγαλύτερη από Αγγλία, Αργεντινή.
2: Το βλέπεις να έχει λίγα γκολ. Τύπου 1-0 όποιος το βάλει.
1: Όχι όποιος το βάλει, γιατί η Αργεντινή έχει φάει σε όλα γκολ.
2: Ναι.
1: Δεν θα φάει από την Ισπανία. Αυτό που λέγαμε με την Αγγλία. Θα φάει σίγουρα γκολ. Θα βάλει δύο. Τα βάλε. Αυτό δεν λέγαμε. Εδώ θα φάει σίγουρα γκολ. Θα βάλει δύο.
2: Δεν κάνει τέτοια εγκλήματα η Ισπανία.
1: Το θέμα είναι ότι η Ισπανία.
2: Ότι η Αργεντινή θα το φάνε πρώτη.
1: Η Ισπανία έχει φάει μόνο ένα γκολ.
2: Ναι.
1: Σε όλο το παγκόσμιο κύπελο.
2: Ισχύει.
1: Βέβαια, ο τελικός είναι τελικός. Και όπως λέει Καρίδα, στα δύο τελευταία λεπτά οι βολές πάνε διαφορετικά από άγχος. Ναι.
2: Το Βόλος Λάρισα θα ήταν περισσότερο Αργεντινή Βραζιλία, νομίζω.
1: Ναι, ρε. Τι, δεν είναι έτσι
2: είναι,
1: τα πράγματα.
2: Είναι όχι, πολύ κοντινά.
1: Όχι. Καμία σχέση.
2: Ούτε το Άθηνα Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι σου είπα. Ό,τι σου είπα ακριβώς. Είναι χαλάνδρι μενίδι. Αυτό είναι. Οργάνωση, ωραία, όλα σωστά. Φέραμε και το Γιαμάλ, βέβαια. Ήρθε εδώ από μικρός.
2: Το Ηλίουπολι Μπραχάμι. Κάπως καλύτερα. Από το Βόλος Λάρισα σίγουρα καλύτερα. Πώς θα δούμε αυτό το μάτς, με μισάωρο ή μίχρονο?
1: Τι μου λες τώρα, ρε φίλε? Τούμπανο θα είμαι. Για την υπερένταση
2: για
1: θα
2: το
1: δω
2: delivery
1: το...
2: βολεύει αυτό. Αν ξεχαστείς ή αν καθυστερείς πολύ, γιατί θα γίνει χαμός. Μέσα στο...
1: Άρα μια φάνκι κομμεντίνα εκεί πέρα.

0: 94,6.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
3: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η bwin φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Βλέπω και βίντεο που γίνεται χαμός Σκοτσέζι. Πώς πανηγυρίζουν στις καφετέρες και στις pubs.
1: Τα γκολ των Αργεντίνων.
0: Τα γκολ των Αργεντίνων. Κλαίνε, ρε. Anyone but England. Οποιοσδήποτε άλλος εκτός από την Αγγλία. Βέβαια, έχει συνέχεια το μάτς της Αγγλίας με την Αργεντινή και σε πολιτιακό επίπεδο, να το θέσω. Γιατί έχουν κάνει δηλώσεις κάποια στελέχη του Αγγλικού Κοινοβουλίου. Έχει ζει εκεί στο κοινό. Μιλάνε έτσι.
1: Θα μιλάνε καλύτερα, αλλά για συνέχιση.
0: The World Cup might not be ours, but the Falkland Islands definitely are. Μπορεί λοιπόν το παγκόσμιο κύπελλο να μην είναι δικό μας, αλλά σίγουρα είναι τα Falkland.
1: 7χρονο.
0: 57χρονο.
1: 7χρονο.
0: Με κύρος και. Εξουσία θα έλεγα.
1: Καλημέρα.
0: Καινούργια μ' αγάπη. Καλημέρα, καινούργια ζωή. Ναι.
1: Πείτε χρόνια πολλά στις Μαρίνες. Να πούμε γιατί σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας. Και σε μένα που γίνομαι 60-1, 59, λέει ο Γιάννης από την Άνδρο.
0: Γιάννη, κολοφαρδε που είσαι στην Άνδρο, να είσαι πάντα καλά. Και μια ιδιαίτερη μέρα της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες εκεί έξω και Μαρίνους. Δεν είναι και ο Μαρίνος.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ζουνίδης, δεν γιορτάζει.
1: Του Φλίσβου, του.
0: Α, Μαρίνος. Ναι. Καλημέρα από τον Γιώργο Οδηγό Κτέλ. Με ανησυχεί ο καύσωνας, γιατί εγώ θέλω στο διάλειμμα μου να τρώω ένα chicken burger στην Παλή, αλλά έχει να πάει και σε γάμο. Φίλε, το γάμο. Τι, επειδή υπάρχουν κάποιοι γάμοι, κάποια τέτοια πράγματα και υπάρχουν φουσκώματα για να σας κάνει το πουκάμισο και να μην κάνει. Εκείνο το κουμπί και χτυπήσει τον κουμπάρο. Κόφτε λίγο και φάτε εκεί το βραδάκι, κατάλαβες.
1: Φάτε, πιείτε.
0: Τσίμπα ένα τοστάκι, Γιώργο Οδηγέ Κτέλ, για να είσαι έτοιμος για το βράδυ.
1: Τρόμαξα. Στο τσίμπα ένα.
0: Δεν θα το έλεγα ποτέ έτσι σε ένα Γιώργο Οδηγό Κτέλ.
1: Ναι, ναι, σωθήκαμε με τα delivery. Έχει φύγει το παιδί και το παιδί βλέπει τον τελικό σε περίπτερο, λέω Χρήστο. Όχι, όχι. Στο περίπτερο πρέπει να φύγει γιατί.
0: Στο περίπτερο πάω.
1: Και μου λες πως γυρνάω.
0: Γιατί τέτοια
1: έχει αράξει σε καφενείο και το βλέπει έξω από το τζάμι. Και χαζεύει.
0: Ναι, σαν να δες που το σκυλί.
1: Έχει την παραγγελία στο χέρι. Κάτσε, κάτσε, φάση να περάσει, φάση.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδί. Λοιπόν, και όντως τελικά εκεί που λέγαμε και με τη Μαρία το λέγαμε, ότι θα είναι τελικά 11 λεπτά το ημίχρονο, 15, άντε 17, τελικά
1: μισά ωράκι.
0: Θα έπρεπε να πέφτει εισαγωγή Θέμη Αδαμαντίδη, να αργεί. Να αργεί να
1: αργεί.
0: Να παίζεται.
1: Αυτό βολεύει τους Αργεντινούς.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κουρασμένα τα παλικάρια.
0: Έτσι με την ένταση που έχουν.
1: Είναι πιο πιτσιρίκια.
0: Στο μέση.
1: Πού σε αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω. Αφού είσαι όλη μου η ζωή.
0: Και να βγαίνει.
1: Σε ένα δωμάτιο σκοτεινό ψάχνω να ονειρευτώ κάτι δικό μου. Βγάζω τα μάτια μου κλειστά, παλεύα μέσα στη φωτιά. Τον εαυτό μου, πω για το Λιονέλ.

0: Άργος έχει γίνει ένα χαμό, στο οριστικό Άργους.
1: Ότι.
0: Όπου στο αυτόφορο έχει πάει μια θεία που αποκάλεσε, θα το πω χοντρή την αλήθειά της. Το λέω έτσι όπως έγινε το περιστατικό και σας λέω για το λόγο ότι ναι, έκανε φραστική επίθεση body shaming στην Ανιψιά, τώρα την Τετάρτη, που μας πέρασε. Και πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, ενεργοποιήθηκαν οι αυστηρές διατάξεις της νομοθεσίας περί διακρίσεων. Δεν δέχτηκε η Ανιψιά αυτή την συμπεριφορά της θεία, της θειάς της,
1: της θειάς της.
0: Και με την προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά, όλη άχαστη φυλακή, παραμένει υποκράτηση να περάσει το αυτόφορο τρεις μέρες. Πόσο είναι το αυτό?
1: Ναι.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, προσμετράτε και η μέρα που πας?
1: Δεν ξέρω.
0: Ή τρως και το σουκού μέσα τώρα?
1: Η πρώτη νομίζω μετά προσμετρείτε. Καλή Δευτέρα.
0: Δεν έχω κάνει αυτόφορο να ξέρω.
1: Ούτε κάποιος, εγώ, αλλά κάποιος, ακούγεται για
0: κάποιος καλή Δευτέρα. Που έχει κάνει αυτόφορο σε συλλαμβάνουν, είναι τρίμερα. Παιδιά, ένας ακροατής σοβαρός με τρεις τελίτσες στο χέρι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, μπαίνεις μέσα Δευτέρα. Πάει ο αξιωματικός υπηρεσίας. Mm-hmm. Πας ανακριτή, μπαίνεις μέσα. Mm-hmm. Σε εκείνο το κλουβί που είναι για.
1: Δευτέρα, αστείο. Τι ώρα μπαίνεις μέσα?
0: Τρεις η ώρα, τι σημασία έχει?
1: Έκλεισε ο ανακριτής, πήγε σπίτι.
0: Υπάρχει και μπόνους.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Άμα έχει δουλειά.
0: Άμα είναι κάτι βαρύ, ή υπόψη. Ναι, υπάρχει. Ωραία. Πάμε Δευτέρα 11 η ώρα το πρωί. Πριν τη λαϊκή σε πιάνουν τελικά.
1: Ωραία.
0: Η μάνα περιμένει τα τρόφιμα.
1: Τα τρόφιμα.
0: Σε πιάνουν.
1: Είσαι στο τμήμα.
0: Ωραία. Σε πιάνουν πριν τη λαϊκή. 11 η ώρα. Mm-hmm. Έλα, πάρτον. Έχω πάρτον. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Βγαίνεις Τετάρτη έξω. Δηλαδή είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ή βγαίνεις έξω Πέμπτη
1: πρωί.
0: Γιατί.
1: Ας μας βοηθήσει κάποιο.
0: Αυτό είπα. Εάν Τετάρτη συνελήφθη η κυρία που είπε χοντρή το παιδί. Mm-hmm. Εντάξει. Πώς το λέει ο Γιατζόγλου? Α, δεν συρρυφθεί χοντρή. Λοιπόν. Τετάρτη. Πιάνουν την κυρία. Mm-hmm. Βγαίνει Παρασκευή ή χάνει τον τελικό. Τι θα γίνει τώρα?
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Και τι φασαρία θα έχουν 15 Αύγουστο σε αυτό το σόι.
1: Καλά τώρα.
0: Εντάξει. Halftime show με Θοδωρή Φέρη και Αργεντίνικο Κασκόλ, είπες? Γιατί είχαμε τέτοια. Είχαμε Φέρη με Αργεντίνικο Κασκόλ.
1: Όχι, αλλά
0: Φέρης
1: το,
0: είναι δικό
1: το
0: μου
1: φαντάζεται.
0: Παιδί.
1: Το φαντάζεται.
0: Θοδωρής είναι γίγαντας. Είπες Μουντιάλ πως αρθείς. Πείπες.
1: Ο Θοδωρής, καλημέρα σας. Καλή εκπομπή. Όταν πήραμε το Euro, δούλευα delivery. Έπαιρνα 2-3 παραγγελίες μαζί και σε όποιο σπίτι πήγαινα, καθόμουν κανένα 10 λεπτό να δω. Εντάξει, εκεί όμως είναι άμεσο το ενδιαφέρον. Παίζει η Εθνική.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Τελικό.
0: Θέλω να πω το εξής. Είδαν τώρα κάποιοι πόσο σημαντικό. Τώρα θα πω αυτά τα περίεργα. Λίγο πριν φύγουμε για την πολιτική ενημέρωση. Και καλά ότι έχω γνώση της ζωής. Είδαν όλοι πόσο σημαντικό είναι μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, έτσι, να δημιουργεί τέτοια ανάταση σε ένα ολόκληρο έθνος. Δηλαδή να δημιουργεί τέτοια χαρά, τέτοια έκρηξη συναισθημάτων που όλοι οι άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή την έχουν ανάγκη.
1: Ναι.
0: Γιατί, θα το πω σοβαρά, τι παράγουμε παγκοσμίως πάνω? Ήττα. Ήττα.
1: Τοξικότητα.
0: Όχι, παράγουμε την ήττα. Παράγουμε η τοπάθεια. Τι παράγουμε? Έλα μωρέ, εντάξει, μη μιλάς, μη διεκδικείς, ή κοίτα τη δουλειά σου, ή ξέρω εγώ τώρα δεν θέλω να ρισκάρω, ή κι άμα πάρω πρωτοβουλία και πώς θα το πάρει εργοδότης. Και πώς θα το πάρει η Κατερίνα. Και άμα το πω στο Λάμπρο, πώς θα το πάρει. Άστο. Α, περνάει η ζωή. Ήττα, η τοπάθεια. Και γι' αυτό οι άνθρωποι σε μία νίκη ενώνονται. Γιατί δεν νικούν οι άνθρωποι σύγχρονοι σε κανένα πεδίο τη ζωή αυτή την. Παρά μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις μπορούν και νικούν. Και γενικά έχουν την νοοτροπία της νίκης. Και όποιος έχει την νοοτροπία της νίκης το λένε ψώνιο. Και ότι όποιος βγαίνει έξω από το πλαίσιο το λένε καραγκιόζι. Αυτό βιώνουμε παγκοσμίως. Άρα.
1: Γιατί άρα, δεν μπορούν να το ακολουθήσουν.
0: Απλά. Άρα είναι σημαντικό να καταλάβουν οι διεθνείς μας ότι είναι βέβαια δική τους η ζωή, είναι βέβαια εννοείται μεγάλη προσπάθεια που κάνουν. Το κάτι παραπάνω, κάντε το κάτι παραπάνω, δώστε αυτό που. Η Αργεντινή είναι ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Το κάτι παραπάνω, αυτά τα φτερά στα πόδια, αυτό το κάτι παραπάνω για να μπείτε σε μια διαδικασία να γραφτείτε και στην ιστορία. Γιατί βλέπετε, θα πάρεις ένα Champions League, θα πάρεις ένα Europa League. Θα πάρεις τα πάντα στη ζωή σου, θα πάρεις παχυλά συμβόλαια, θα πάρεις ένα ντέρμπι, θα ρουφήξεις το νέκταρ, ρε παιδί μου, τη ζωή. Αυτό που σου αντιστοιχεί με βάση αυτό που επέλεξες να κάνεις. Αλλά δες ποιοι μένουν για πάντα χαραγμένοι στις μνήμες των ανθρώπων.
1: Και στην ιστορία, κατά πέκταση.
0: Αυτό ήθελα να το πω. Και πόσο σημαντικό είναι να ενώνεις. Δηλαδή, μια εθνική ομάδα, πέρα από πατριωτισμούς και εθνικισμούς, που εγώ τα συχαίνομαι με την έννοια, ξέρεις, κρύβονται διάφορα μέσα. Δηλαδή, πανηγυρίζουν κάποιοι, δεν τα έχουμε ξεχάσει. Και μετά κάνανε πογκρόμ στο κέντρο και βαράγανε όποιον βρίσκονταν. Δεν τα έχουμε ξεχάσει. Έξω αυτά από το δικό μου το σκεπτικό. Αυτά αφήστε τα έξω από το δικό μου το σκεπτικό. Αλλά πόσο σημαντική είναι αυτή η ανάταση και αυτή η χαρά που μπορείς, έχεις τη δυνατότητα να δώσεις προσπαθώντας. Σε ένα λαό, οποιοδήποτε λαό. Άρα σε την Ελλάδα βάλε.
1: Και να τον ενώσει πέρα από κάθε διαφορά.
0: Ναι, διαφορά φυλετική, οπαδική, οικονομική, ιδεολογική, κομματική. Αυτή η δύναμη, αυτή η ενεργειακή μπάλα είναι πάρα πολύ σημαντική και μένει και αξέχαστη. Αυτά ήθελα να πω. Πάμε τώρα σε πολιτική ενημέρωση. Αφού σου πω, με δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση από Lidl, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Είναι ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work, παρακαλώ. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα σε σπουδάζεις για 2 χρόνια. Πρόσεξε. Βγαίνεις στην αγορά διευθυντής, υποδιευθυντής, υποδιευθύντρια. 1530. team.lidl.gr. Δεν το χάνεις. Και έρχονται και οι έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις καφεδάκι, σου λένε τσέκαρες στο σπίτι, κάλυψες τα μάξι, τη ζέστη. Τι έγινε με την εκκρεμότητα? Πετάγονται οι εκκρεμότητες, φίλε, και οι έγνοιες. Και το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Magenta Insurance. Ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και επιχείρησης και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
1: Τα εξήγησες ωραία.
0: Ωραία.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Πάτρας 96,3.
11: Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου. σου. Οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
17: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
18: Δεξιά.
17: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
18: Εγώ. Δεξιά.
17: Γιατί εσύ.
18: Αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
18: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Μονοθέσιο.
19: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και με το μήνυμα Αλέξανδρε, πάω Ζάκυνθο να ξεφτυλιστώ μόνος μου. Δεν
1: μια
0: βλέπω
1: χαρά.
0: Ούτε Άγγλου στην ξεφτύλα μου.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι στέλνει ένας ακροατής. Επιστρέψαμε. Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ.
2: Του Σταμπάκη!
0: Στον Big Win Sport FM 94,6. Έχουμε πολλά μηνύματα. Ένας λέει θα το πάρει Ισπανία και θα σας γλεντήσει εσάς τους Αργεντινολάγνους. Okay.
1: Εμείς είμαστε
0: Βραζιλιανοί. Εγώ Βραζιλία είμαι, ρε φίλε.
3: Αλλά,
0: Βραζιλία είμαι, αλλά δεν γίνεται να μην υποκληθείς στο Λιονέλ Μέση και την παρέα του. Σε αυτά τα απίστευτα πράγματα που κάνει αυτή η ομάδα.
1: Και εντάξει, αν η Ισπανία δεν το πάρει σε αυτό το Μουντιάλ, θα το πάρει στο επόμενο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα. Πώς να σου πω. Αυτοί οι άνθρωποι απολαμβάνουν το ταξίδι τους. Τη διαδικασία, τους παίχτες, ξέρεις, την ομάδα, τον τρόπο και όλα αυτά. Καλημέρα και στην Αναστασία. Θέλει συντροφιά στο βαρετό λεωφορείο. Εντάξει, τέτοια ώρα το λεωφορείο.
1: Δεν πρέπει να έχει και πολλή κίνηση, φαντάζομαι.
0: Κοίτα τα λεωφορεία τώρα, Παρασκευή, Ιούλιο, μήνα, ναι. 17 Ιουλίου, έχει. Έχει ψωμάκι. Έχει.
1: Να δούμε τι.
0: Πάνε χωριά, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Στα κτέλ γίνεται χαμός.
1: Δεν στο κτέλ, είναι στο λεωφορείο, λέει.
0: Α, στο λεωφορείο.
1: Άλλο τον άλλο, το άλλο.
0: Το κτέλ τι είναι το κτέλ.
1: Ο Κηφισός
0: έχει. Ο Bumblebee.
1: Μιλή, φαντάστηκα ότι είναι στο αστικό η κοπέλα, ρε. Λέει, δηλαδή για το Θεό. Εντάξει, έχει κινησούλα στην πόλη, όχι τρομερή. Ο Κηφισός έχει κόλλημα γιατί υπάρχει τρακάρισμα, βλέπω. Εντάξει. Ίσως από την επόμενη εβδομάδα να είναι λίγο καλύτερα. Τέλος πάντων.
0: Καλά, τώρα αν και η επόμενη δεν είναι καλύτερη, τι να πεις.
1: Ναι. Εντάξει, βγήκα χτες 2 η ώρα στο Κηφισό και γινόταν της κακομοίρας.
0: Τρώμαξα στο κάτω.
1: Της κακομοίρας.
0: Είχε γίνει κάτι,
1: Όχι, δεν είχε γίνει κάτι. Πολλά φορτηγά, οκ, τροφοδοσίες κτλ.
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Να σου πω, διαβάζω εδώ ο Μερλό. Δεν ξέρω τι έχει πει, πόσο κρασί έχει πει ο Μερλό. Ο Σέζαρ Λουίς Μερλό,
1: ναι,
0: λέει ότι η Μοντερέι αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον Πινέδα.
1: Ναι.
0: Αυτό διαβάζω. Αυτός είναι έγκυρος. Δεν
1: ναι,
0: είναι...
1: Ναι. Οπότε από ό,τι φαίνεται πηγαίνει ο Πινέδα στην ομάδα που αναλαμβάνει ο Ματίας Αλμίδα. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Έχει όντως ρήτρα για Λατινική Αμερική. Ο Πινέδα 8 εκατομμύρια, αν την πληρώσουν θα τον πάρουν. 9 παίκτες της Ατλέτικο θα είναι στον τελικό, 4 Ισπανοί, 5 Αργεντίνοι.

0: έχουμε την ενότητά μας.
1: Έχουμε την ενότητά μας.
0: Ωραία, βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι.
1: Βεβαίως. Όχι, όπως καταλαβαίνεις, αλλά θα είμαστε σύντομα. Άξτε,
0: σύντομα θα έχουμε την ενότητά μας. Έρχεται η ενότητά μας.
1: Έρχεται, ήρθε.
0: Έρχεται, έρχεται.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει για οπαδούς να κλαίνε, να ξεσπάνε σε λιγμούς. Έχουμε ακούσει, Μανώλη Μουσουράκη, ανθρώπους που περιγράφουν και ξέρω εγώ είναι στις εξέδρες να κλαίνε, να ξεσπάνε. Πλέον κλαίνε και οι διαιτητές. Ο διαιτητής που η FIFA επέλεξε να σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ ξέσπασε σε λιγμούς. Ο Σλοβένος Σλάβκο Βίνσιτς όταν είδε το βίντεο, γιατί έγινε ένα πολύ ωραίο βίντεο για το ποιος θα σφυρίξει το μεγάλο τελικό, ο άνθρωπος ξέσπασε σε λιγμούς. Είναι ο αγαπημένος μου διαιτητής, φίλε μου, ο Σλοβένος Σλάβκο Βίνσιτς. Το Μάιο του 20 είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε πάρτι με ναρκωτικά και όπλα. Ήταν ο διαιτητής του ΠΑΟ ΚΑΕΚ 24/1. Λοιπόν, ο Σλάβκο Βίνσιτς είναι αυτός που ακολουθώ στο Instagram, γιατί είχε ένα πάρτι πάρα πολύ δυνατό. Καταλαβαίνετε τι υπήρχε σε αυτό το πάρτι. Πέρα από σε HR θα πω, σε ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό ήταν που τον είχε μπλέξει. Αφέθηκε ο άνθρωπος ελεύθερος, καθώς έμπλεξε, δεν είχε ιδέα όταν συμμετείχε σε αυτό το τεράστιο γλουκου γλουκου γλουκου πάρτι τι είχε γίνει, και το χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Πάλεψε από τότε, έφυγε από αυτές τις κακές παρέες, τις παρέες, και τώρα η FIFA του έδωσε τη μεγάλη ανταμοιβή να σφυρίξει το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Σλάβκο Βίνσιτς, να με ακολουθήσεις μαζί. Και εσύ. Σε θέλω, θέλω λίγο να μιλήσουμε.
1: Δεν θα πρέπει.
0: Να με ακολουθήσεις μαζί. Και εσύ. Σε θέλω, θέλω λίγο να μιλήσουμε.

0: χορηγή ενότητας BWIN. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN Sport FM 94,6.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έχνες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Ενώ ο σωστός influencer έχει καταστρέψει κόσμο.
1: Τι έγινε τώρα,
0: ο τελικός λέει είναι 19/7, 17ο γράμμα. Ρο, ναι. Ροίδο θα γίνουν. Ροντέο, Ροντινέη, Ραμπόνα.
1: Η Ρόδρυ.
0: Η Ρόδρυ. Θα κριθεί στα πέναλτι.
1: Άμα δεν έχει ζήσει τη ζωή σου, ρε φίλε, πώς θα σφίριξε τον τελικό του Μουντιάλ. Τι μεγάς μάγκας είσαι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Βίνσιτς, Πεδαρά, Σλάβκο.
0: Ναι.
1: Ωραίος και τελικό Μουντιάλ και έχει ασπρίσει και ωραία και έχει κάνει και τον κύκλο και μπορεί να δώσει και δύο συμβουλές. Αυτός ο διαιτητής άνεσε καφενείο γιατί του λένε έλα ρε μπάρμπα να πάμε σε ένα παρτάκι και θα γελάει. Στο δικό του μιλάμε επειδή είχα δει φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος. Και προφανώς δεν το έχει κάνει για πρώτη φορά όταν τον έπιασαν. Κατάλαβες.
0: Εντάξει,
1: φτάνει. Καλά, καλά στον άνθρωπο. Πέρα από τα υπόλοιπα, τα ποινικά, αυτός πήγε για άλλο λόγο.
0: Στο πάρτι.
1: Ναι. Τίκα λεγόταν η κοπέλα η οποία ήταν, ήταν η εγκέφαλος όλου αυτού του πάρτι. Και αυτή αντιμετώπισε προβλήματα με τον νόμο. Και για να μην αντιμετωπίσω και εγώ περαιτέρω προβλήματα, σταματάω. Κάπου την Βιντσισιάδα εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Μην ανησυχείτε για τα πανίνι, είναι όλα ελεγχόμενα. Μετά τις 9 θα βάλουμε

0: Το διαγωνισμό κανονικά.
1: Όχι, αφού δεν έχουμε τελικά διαγωνισμό. Δεν έχουμε. Με ενημέρωση η Μαρία ότι τελικά δεν έχουμε διαγωνισμό. Ότι εδώ είχε γίνει.
0: Ήταν μέχρι την Πέμπτη λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ήταν μέχρι την Πέμπτη. Δεν είχα δει φυσικά εγώ το mail. Ποιος άσχετος δεν είδε το mail? Εγώ. Ποιος είχε δώσει λάθος πληροφορίες στην παραγωγή? Εγώ.

0: Ρε φίλε, λέει, κάθε φορά που πάει το πλάνο στο σημείο, τον σκέφτομαι να πηγαίνει στο σκαλονί και να του λέει: ας το φύγε, θα κάτσω εγώ. Γιατί ρε φίλε, να φύγει.
1: Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Και πάει να πάρει
0: και δεύτερο.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Τι έχει κάνει, ρε φίλε, σκέφτομαι την διαδρομή του Μέση. Και έβλεπα εχθές δηλώσεις που έκανε ο γιος του Σιμεώνη, μιας και το ανέφερε.
0: Αχα.
1: Και έκλαιγε για το Μέση, συμπαίκτης του. Πότε έχουμε δει συμπαίκτη κάποιου να κλαίει για το συμπαίκτη του?
0: Αυτό είναι ρε, εσύ. Όταν έχεις μια μεγάλη προσωπικότητα μες στην ομάδα.
1: Ένα τέτοιο παίκτη.
0: Και είναι πραγματικά μεγάλη. Και μπορεί να παρασύρει όλους τους
1: υπόλοιπους. Ρε φίλε, το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι είναι να τρέχουν να τον αγκαλιάζουν.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, πώς είναι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Να είσαι παίχτης της Εθνικής Αργεντινής, να έχεις τη δική σου πορεία στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και να κλαις για ένα συμπαίχτη. Δηλαδή το κάνουμε λέει, και τον πιάνουν οι λυγμούς. Και κλαίει και ο δημοσιογράφος. Και κλαίνε και γύρω-γύρω.
0: Υπάρχει μεγαλύτερος από το Μέση στην ομάδα εννοώ ηλικιακά?
1: Δεν το θυμάμαι, νομίζω αλλά νομίζω όχι. Όχι.
0: Αλλά άντε να είναι ένας-δύο.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Okay.
1: Δεν νομίζω.
0: Όλοι λοιπόν αυτοί παίζανε μπάλα έχοντας ως πρότυπο ποιον?
1: Το Μαραντόνα. Σε χάλασα. Είδες πως σε διέλυσα.
0: Δεν μπορώ με αυτόν τον τύπο.
1: Πάρτα. Πάρτα πήγες να το κάνεις, να κάνεις εδώ πέρα.
0: Να κάνουμε μια ανάλυση κι εμείς έτσι. Έστω ρηχή ρε παιδί μου, έξω, ρηχή, έξω με τους λαγοκέφαλους.
1: Ρηχή, ξεριχή. Λες τις σκέψεις, την παραθέτεις και όλα καλά. Καλημέρα παιδιά, Τσούβι μου έλυσες φέτος από Λυκαβητό, από την παράσταση. Φωτογράφια, ρεβιλάκια. Έχω δύο μεγάλες παραστάσεις. Η μία είναι στο Telecom Center, όπου έμειναν 2.000 εισιτήρια για το μεγάλο sold out. Έχουμε δώσει 16.700 εισιτήρια και είναι άλλες 2.000. Είναι απίστευτο. Και έχουμε δώσει ταυτόχρονα και 5.100 εισιτήρια για το Κατράκιο. Το οποίο και καλά είναι αμεληταίο το Κατράκιο. Λοιπόν, έχουμε
0: πόσο χωράει το Κατράκιο?
1: 6.500, αλλά θα βάλω και καρέκλες κάτω. That's, δηλαδή, okay. Ο Κουμεντάκης δεν θα αφήσει να φύγει κέρδος από τη Moonwalk. Μαζεύει τα χρήματα του, κάνει ένα κομπόδεμα για να κάνει διαστρικά ταξίδια με την οικογένειά του. Μπορεί να μου πει: είμαι στα Φιόρδ και παίρνω πρωινό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και γι' αυτό το λόγο δεν επέλεξα τα μεγάλα βέβαια και τα ιστορικά θέατρα. Που κάναμε πέρυσι και ήταν μεγάλη μου τιμή. Είπα φέτος γιατί γίνει, ξυπνάω και τρώω ένα μήλο και έχω ιδέες. Και θα με τρελάνεις εσύ μου λέει. Να κάνουμε την πιο μεγάλη παράσταση που έχει γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι χαρούμενος γιατί εντάξει εννοείται θα είναι sold out μέχρι 12 Σεπτέμβρη. Και αυτό που θα γίνει θα είναι μοναδικό, γιατί δεν είναι μόνο γεμάτο όλο. Θα είναι και κάτω, δηλαδή θα είναι και κάτω γεμάτο και στα κενά γεμάτο. Δηλαδή θα είναι πραγματικά κατάμεστο και ο καθένας θα έχει.
0: Τελικά θα δουλέψουν και τα 4 cubes.
1: Τα μεγάλα cubes δουλεύουν, οπότε αυτά τα εισιτήρια που έχουν μείνει πάνω, που έχουν μείνει σε πιο ψηλά, βλέπεις τέλεια, γιατί έχεις το cube μπροστά, εμένα από κάτω, έχεις το parking έξω.
0: Ωραία.
1: Και έχεις την τουαλέτα έξω και μπορείς να τμίζεις. Γιατί είσαι γρήγορα έξω, καταλαβες. είναι καβάτζα το πάνω. Βγάζεις τα story, ξέρεις, περνάς ωραία, γελάς. Είναι καβάτζα. Τι λέει? Θα κλαίνε και η Πορτογάλη για τον Ρονάλντο. Εντάξει ρε φίλε, δεν ξέρω τι σχέση έχει ο καθένας. Και γιατί να πάμε πάντα συγκριτικά. Μιλάμε για το μέσο. Κριστιανό Ρονάλντο είναι αδιανόητος παίχτης.
0: 20 ευρώ ρε παιδιά.
1: Αδιανόητος παίχτης.
0: Κάτι που δεν είχε καταφέρει η Πορτογαλία μέχρι εκείνον.
1: Και τα Nations League.
0: Και τα Nations. Εντάξει, άντε πες ότι τα Nations είναι λίγο πιο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αλλά το Euro είναι Euro.
1: Σύγχρονα είναι.
0: Οι Άγγλοι δεν έχουν τέτοιο.
1: Ποιοι έχουν?
0: Γιατί σηκώνει το
1: Euro. Ποιοι
0: έχουν Euro? Οι Έλληνες και οι Πορτογάλοι.
1: Πάρτα. Τι έγινε, Αγγλάκια? Σας γλεντάει ο Καραγκουάινης. Έλα τώρα. Ωραία στη Ροδαυγή, Άρτας είναι ο άλλος.
0: Ναι, αυτό.
1: Ο Γιάννης, ο Έτσι, ο Αεκάρα. Δεν καταλαβαίνω βέβαια την επίθεση. Πρόσεξε. Ξεκινά ποιοτικά και όμορφα. Ένας ευτύχης μπλέτσας της Άρτας. Καλημέρα, Λάνια. Πρόσεξε. Δεν έχει μια ποιότητα.
0: Πολύ καλά.
1: Σας χαιρετώ από Ροδαυγή, Άρτας, στην υπέροχη πλατεία με το καφεδάκι μου και το Έτσι μου.
0: Και
1: ραδιοφωνάκι, μπηγούνι Sport FM. Σας μπήπ όλους. Γιάννης, ο Έτσι, Αεκάρα. Γιατί?
0: Γιατί ξέρει ότι σε καμιά 10-15 μέρες θα είναι πίσω.
1: Και γιατί πρέπει να κάνει τέτοια επίθεση.
0: Θα τον εμπίπει οι άλλοι που γιατί... θα κάνουν πλάτσα πλούτσα τα ποδαράκια και θα στέλνουν stories.
1: Γιατί τώρα κατάλαβες τέτοια επίθεση.
0: Προετοιμάζει το έδαφος.
1: Ρε φίλε, δεν είναι μόνο η Αργεντινή ευσυγκίνητη. Και εμείς είμαστε. Mm-hmm. Πλέον βλέπω πρόβατα εκπομπή.
0: Πρόβατα.
1: Ναι, επικό, επικό άτομο. Και στεναχωριέμαι. Βλέπω ένα μπάρμπα, ξέρεις και αυτά. Και με πιάνουν και συγκινούμε. Θυμάμαι, ξέρεις, πράγματα.
0: Τα δικά σου. Αχ!
1: Θυμάσαι που μας σηκώνονταν και είχαμε. Ήμασταν τούμπανο.
0: Ο Κριστιάνος σήκωσε γύρω κάτι που δεν θα καταφέρει ποτέ ο Μέση. Και έχει δίκιο ο φίλος.
1: Πολύ σωστό αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Για την Αλίκη 13, αν σε λένε Αλίκη σε κάθε περίπτωση, είσαι στο ίντερνετ, γράψε Panini Greece και συνεννοήσουμε τους ανθρώπους, να δεις πως μπορείς να τα αγοράσεις, αν γίνεται.

0: Για το φίλο που ρωτάει για το Παγκρίτιο, παιδιά, στα στάδια που παίζουμε, προφανώς δεν έχω σκοπό να γεμίσει το Παγκρίτιο. Πάμε σε, μια, σε ένα τεράστιο κομμάτι της εξέδρας. Εκεί
1: δημιουργούμε.
0: Όχι σέντρα, πάω κοντά. Η σκηνή είναι κοντά στην εξέδρα. Και δημιουργούμε μια τέτοια συνθήκη. Ένα πέταλο. Ένα πέταλο με τις γιγαντοοθόνες. Γιατί δεν βρίσκαμε χώρους. Θα σου πω αμέσως γιατί δεν το θυμάμαι. Πόσο έχω εισιτήριο εκεί, πόσα έχουμε ανοίξει. Για το Παγκρίτιο στάδιο, Σάββατο 29 Αυγούστου, δώστε μου λίγο. Έχουμε ανοίξει 5.000 εισιτήρια και έχουμε δώσει 3.500 για 29 Αυγούστου. Και τώρα, εάν πάμε παραπάνω στις 7.000-8.000 άτομα, καταλαβαίνεις ότι θα ανοίγει η εξέδρα, ανοίγει λίγα δηλαδή. Αλλά έρχομαι κοντά σας εγώ. Δεν είμαι δηλαδή στο κέντρο. Everyday look. Και ας πω ένα αστείο, αστείο, αστείο. Κοντά είμαι. Αυτό. Είμαι στον Ευαγγελισμό με ραγάδα προκτού. Πες ένα περαστικά τεό. Τεό. Προκτεό. Περαστικά σε σένα και τη ραγάδα. Είναι δύσκολη η διαδικασία.
1: Είναι ισχύει, είναι δύσκολη. Είναι
0: ούτε να... Εσείς δεν μπορείς, δεν μπορείς να χαρείς ούτε το τελικό.
1: Επιστρέφουμε από Καλαμάτα και μου λέει η σύζυγος: στείλε στο Τζούβι να το ακούσουμε live. Καλημέρα, Κώστας ο Τρίτεκνος από Καρδίτσα. Προσοχή στους δρόμους.
0: Φθάνει με το κόμπλεξ κατωτερότητας εναντίον των.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίς. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας, Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια, η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της στοίχημαν Super League για τη σεζόν 2026-27. Την πρώτη αγωνιστική στις 22 και 23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Όφη, Βόλος, Καλαμάτα, Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου πρόεδρου της στοίχημαν Super League Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε τα βραβεία του καλύτερου παίκτη και γκολ της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς και τερματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Γιούμπελ Καμπή ως πρώτος σκόρερ και ο Αντρία Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε τις περισσότερες ασίστ. Για πλήρη συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών για τη μετακίνηση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι, κάνει λόγο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Όπως αναφέρει, οι Ραγιάδες θα καλύψουν τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον 30χρονο μέσο. Υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη βράβευσή του από τη Λίγκα ως κορυφαίος προπονητής περσινής σεζόν. Η Δυνάμο Κιέβου που απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης. Την προσπάθεια αποκτήσης κεντρικού αμυντικού εντείνει ο Παναθηναϊκός μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού ποδιού και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγκελεν για 6 εβδομάδες στα πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί εντός της ημέρας ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Στις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Σάλιακα και όσο στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με τη Φορτούνα Σιντάρτ. Ενθουσιασμένος που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, Άκτορ δήλωσε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ του Γερσόν Γιαμπουσέλε, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Στο οργανόγραμμα της ΚΑΕ εντάσσεται ο Στέλιος Τζούτζης ως Director Scouting και Player Development με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της αμερικανικής αγοράς και την ανάπτυξη νέων παικτών. Σπουδαία προσθήκη για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Jeremiah Robinson Earlo, πρώην παίκτη των Dallas Mavericks, υπέγραψε έως το 2028. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Τούρκος forward Τσέντι Όσμαν, ο οποίος φτάνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής. Κοντά σε συμφωνία με τη Σουηδική Τζουργκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμίρα, βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός ζητήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφου στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Εκτός ημιτελικών του Ευρωμπάσκετ Αντερίκο, το οποίο διεξάγεται στη Λουμπλιάνα, έμεινε η Εθνική Νέων που γνώρισε βαριά ήταν με 92-66 από τη Σερβία στον προημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παίξει για τις θέσεις 5 με 8 με πρώτη αντίπαλο τη Γερμανία. Άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε από τους Heat παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Μαϊάμι και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar. Πρώτο πυλόν της Arsenal ο Χρήστος Τζόλης. Όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Brugge για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Η Winsport FM 94,6. Ατλακούλ!
2: Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πού είναι το μυαλό μου, πού είναι το μυαλό σας, πού είναι το μυαλό σας, πού είναι τα αυτιά σας, εδώ. Big Wins for FM 94,6. Πάνος Ρηλός,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Μανώλης Μουσουράκης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλει και το μυαλό του στην Κρήτη, σε κάποιο νησί, δεν ξέρω, σε κάποιον τουριστικό θα έλεγα προορισμό. Ανυπομονεί και αυτός να τελειώσει αυτό το παλιό μουντιάλ.
1: Να κάνεις, δούμε... Ξεκινάνε τα προκριματικά του Παναθηναϊκού.
0: Αυτά θέλω να δω, ρε φίλε. Ομάδες που δεν. Μπάνξι, αμάξι. Αυτά.
1: και του πάω.
0: Όλοι. Ναι. Να παίξουν όλοι. Θέλω να τους δω όλους. Ρε παιδί μου, να βγάλω τα συμπεράσματα. Φτάνει με το υψηλό επίπεδο. Φτάνει με την αρτιότητα. Ή από εδώ. Και με το καταπληκτικό μήνυμα. Ο Μέση δεν θα καταφέρει κάτι που έχει κάνει ο Ρονάλντο. Να γίνει Πορτογάλος. Τον πουλο. Λοιπόν, ένα υπέροχο μήνυμα που κανείς μπορεί. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και Τούχελ δυνατός. Τι κάνει τώρα ο Τούχελ? Τα έκανε ρόιδο και τι θέλει? Την αποζημίωση. Εγώ θα τα πω έτσι. Τι θέλει? Να πάρει τα λεφτά και να πάει στο ανάθεμα. Και μετά να κάνει δηλώσεις από την Γερμανία και από τα άλλα μέσα. Μίλησε για τον αποκλεισμό από την Αργεντινή. Του είπανε, φταίει το γεγονός ότι έβαλες την ομάδα στην περιοχή μόνο σου? Φταίει το γεγονός ότι δεν έκανες κάποια αλλαγή για να φύγει κάποιος στο χώρο? Φταίει το γεγονός ότι άφηνες τη δεξιά πλευρά του Μέση, λες και δεν μπορεί ο Μέση να βγάλει σέντρα? Τι φταίει? Και τι είπε ο Τούχελ? Φταίει το DNA των Άγγλων.
1: Πάρτο. Όχι ρε φίλε, αλήθεια.
0: Η κατοχή της μπάλας παίζει κρίσιμο ρόλο. Δεν είναι όμως το DNA μας, όπως είναι στο ισπανικό DNA ή στο αργεντίνο-βραζιλιάνικο DNA, να παίρνουμε την μπάλα και να ελέγχουμε.
1: Καλά θα πέφτω. Πολύ καλά θα πέφτω.
0: Τι είπε ο άνθρωπος? Φοβερό. Και εγώ μιλάω. Καλημέρα. Μουσουράκης, λες και πήρα κροατής. Εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, ότι αν. Μ' ακούτε, παιδιά, ακούγομαι.
1: Ναι,
0: χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο
1: σου. Από πού παίρνετε?
0: Εγώ παίρνω από εδώ, από το κέντρο. Είμαι από το περίπτερο. Μισό λεπτό.
2: Ένα τσικά. Ναι, ωραία. Μισό λεπτό.
0: Ναι, με συγχωρείτε λίγο.
1: Ναι, αλλά περιμένει κόσμος.
0: Ναι, συγγνώμη, παιδιά, να δώσω τα ρέστα. Εγώ, ρε παιδιά, έχω άλλη άποψη για την Αγγλία με την Αργεντινή.
1: Ότι.
0: Ότι δεν είναι, ρε παιδιά, το βάζετε τώρα με τον προπονητή.
1: Ποιο να τα βάλετε?
0: Δεν είναι στο DNA των Άγγλων να έχουν κατοχή. Δηλαδή, ενώ είχαν κατοχή όλου του πλανήτη αφιχειοκρατικά, δεν είναι στο DNA των Άγγλων να έχουν κατοχή. Δεν είναι, δηλαδή, η Ισπανία έχει κατοχή, γιατί έτσι παίζουν οι ομάδες τους. Η Βραζιλία και η Αργεντινή έχει κατοχή. Οι Άγγλοι δεν είναι στο DNA τους και γι' αυτό δίκαια κάτσαν πίσω. Δεν φταίει ο προπονητής, ρε παιδιά.
1: Δεν συμφωνεί ο κόσμος μαζί σας. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές που έχουν αναλύσει την κατάσταση. Δεν
0: ναι, αλλά και εγώ είμαι μεγάλος ποδοσφαιριστής και δεν μπορώ να σας πω που έχω
1: παίξει.
0: Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω. Έχω παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι εύκολο να σας πω που έχω παίξει. Έχω παίξει όμως, έχω τέτοιες παραστάσεις. Άντε, θα το πω. Λέγομαι Τσοτσομπρόκος και έπαιζα στα πράσινα πουλιά. Στη μεγάλη άνοδο και στον Μπόψ.
1: Μεγάλη άνοδο στην τρίτη κατηγορία.
0: Όχι, τη μεγάλη άνοδο τότε για να ανέβεις Χασιά έκανε 2 ώρες.
1: Α, σωστά.
0: Κομματόδρομοι, γαϊδούρια, τέτοια.
1: Και κίνηση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ρε παιδιά, μας φτιάχνετε το κέφι. Να πω μια ειδική καλημέρα στο Σάκη από το Αγρίνιο. Και να πω και μια ειδική καλημέρα στον Τζόρτζο. Ξέρει αυτό. Τζόρτζο, καλά είσαι.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Ναι, γεια σα.
1: Έτσι θα το πάμε μέχρι το τέλος.
0: Ναι, όχι, αλλά μπορώ να κάνω 50 χαρακτήρες.
1: Είμαι σίγουρος ότι.
0: Ναι, εμένα μου αρέσουν αυτοί που ξεκινάνε ποιοτικά και το χαλάνε. Ξεκινάνε. Θεωρώ, παιδιά, ότι υπάρχει μια σύψη και γενικά, αφού υπάρχει μια κοινωνική σύψη, δεν μπορεί και το ποδόσφαιρο ουσιαστικά να ξεφύγει. Βέβαια, να πω για το διαιτητή, τον τέτοιο που τον πέταγε. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Δεν προλαβαίνεις να ελέγξεις αυτόν τον άνθρωπο. Εναλλαγή συναισθημάτων.
1: Ήρθε, σκόρα, ρε, φύγε.
0: Ναι, ρε, δεν προλαβαίνεις. Κάνουν όλοι. Όχι χαρακτηρισμοί. Σε άσε το διάλογο και εσύ, ρε. Θα μας πεις να κάνουμε.
1: Εξώφυλλα στη Mirror. Go to hell.
0: Go to hell. Ναι. Και επιβεβαιώνονται κάποιοι που λένε ότι στον ομαδικό αθλητισμό κουμάντο κάνουν οι κοντοί. Τρόμαξα. Δηλαδή.
1: Τρόμαξα.
0: Γιατί?
1: Στον ομαδικό.
0: Αθλητισμό, κουμάντο κάνουν οι κοντοί. Στον μπάσκετ το playmaker, mm-hmm. στην μπάλα ο Μέση και στην πρωινή ζώνη θα πω ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Είναι ο μπαμπάς σας ο Βαγγέλης.
1: Τίποτα,
0: ο Μέση του πρωινού.
1: Τι δηλαδή κάνουν κοντοί και στο βολέι. Πασαδόρος και έτσι.
0: Πασαδόρος.
1: Σωστό.
0: Playmaker.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και στα 50 λεστά τα πιο πολλά.
1: Σωστό.
0: Έλα τώρα. Άλεξ, πες μου ρε φίλε, σε παρακαλώ το μυστικό που δεν μπορείς να κόψεις από χθες το βράδυ την καλή διάθεση. Να κάνω κι εγώ ό,τι χρειαστεί, μπας και πάρω τα πάνω μου γιατί κοντεύω να πέσω. Ρε φίλε, δεν έχω κάτι που παίρνω ή ξέρω εγώ τρώω. Τίποτα κανονικά. Σηκώνομαι με τέτοια όρεξη γιατί γουστάρω αυτό που κάνω.
1: Αυτό που κάνεις.
0: Πολύ το γουστάρω. Τερλέγκας, ωραίος για half show. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως και με ζητά σκέψη μου. Παράλογη με κιθάρα λίγο ροκ Αμερική ρε. Και πέρα τα δικά μου, γιατί εγώ μίλησα για τις παραστάσεις, να πω ότι ο Βαγγέλης έχει το πάρτι και εσύ θα είσαι εκεί. Mm-hmm. Κάνε μια αναφορά και για το πάρτι.
1: Στο Sugar
0: έχει.
1: Cube αύριο μετά τις 9.
0: Sugar Daddy Cube.
1: Είναι στη πλατεία Σταυρωμένου στο Εγάλαιο.
0: Α, στο Εγάλαιο, ξέρω ποιο mm-hmm. είναι. Μια χαρά, ωραίος χώρος. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία.
1: Okay. Πώς το πάρτι. Αντάμωμα το λέω, Βαγγέλη.
0: Τι αντάμωμα, ρε Φιλκλαρίνα, θα έχει στο Καλέτσι Μαραθώνα θα πάτε αντάμωμα.
1: Το οργανώσαμε πέρσι, ας πούμε, ο Βαγγέλης κυρίου.
0: Ωραία, αντάμωμα.
1: Θα είναι ο DJ του μαγαζιού εκεί, κανονικά, όπως τρέχει το μαγαζί. Θα παίξω κι εγώ λίγο μέχρι εκεί. Και θα είμαστε πάει παρεούλα, ας πούμε.
0: Ρε φίλε, υπάρχει πιο σημαντικό από το να ξεφύγει κάποιο από την κακή του σκέψη κάποιες ώρες και να δει ανθρώπους που γουστάρει. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο είναι. Αντάμωμα. Στο Εγάλαιο.
1: Έτσι.
0: Μάνο, έτσι όπως το είπαν, αντάμωμα στο Εγάλαιο. Θα φέρω με ελιές, θα φέρει ο καθένας τα δικά του τοπικά προϊόντα. Έχουμε από Κοζάνη κρόκο.
1: Αχα.
0: Έχουμε χαλβά από Φάρσαλα. Τι άλλο έχουμε, εσύ από πού είσαι?
1: Εγώ είμαι γκάγκαρος εδώ, δε.
0: Έχουμε και γκάγκαρο αλα κρέμ και γκάγκαρο με λεμόνι απλό. Το σερβίρουμε με πατάτες και ρύζι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Ο γκάγκαρος είναι ψάρι. Έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει ο γκάγκαρος.
0: Έχω γλώσσα. Αν θέλετε να τη φιλετά.
1: Και τους πήρανε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Αν θέλετε γκάγκαρο, θα πρέπει να παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί μου λέει ο ψαράς ότι εγώ 7 η ώρα το πρωί θα πάω να τον λαουτάρω. Πάμε διάλειμμα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν σταματάμε.

0: 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: Πολύ ευχάριστο αυτό το τραγούδι. Είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό και θα ξανακάνω. Κάτανετ πρέπει να πάρει τον πάγκο τη Αγγλία. Δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το Μουντιάλ.
1: Ναι. Τι είναι ωραία αυτό το παιδί, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Καλημέρα σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Δώσε.
0: Ο Χρήστος καλημερίζει. Ο Νίκος από Αίγυπτο. Η Δήμητρα από Λονδίνο. Εδώ γελάμε με τους Άγγλους. Ο Νίκος από Πεκεπέ. Έμεινα αθώος. Έχουμε διάφορους εδώ. Και μια ποικιλομορφία στη διάθεση, θα έλεγα. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι προπονητής στο Ουσμπεκιστάν ο
0: Κατάλληλος. Δεν σας χάλασε που ζει τη ζωή του με Ουσμπέκους.
1: Μια χαρά. 42 αγώνες, βλέπω εδώ. Μια χαρά. Ναι. Πριν ήταν στο Ιράκ, πριν στη Σλοβενία.
0: Πράκ τώρα, σε τι Ιράκ και Ουσμπέκ.
1: Βλέπω το τέτοιο, βλέπω το transfer market του. Στα 63 του πια.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Κονόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κονόμα. Έτσι κερδίζεις την προσοχή. Με μια λαϊκή λέξη, χωρίς να έχεις να πεις κάτι ιδιαίτερο. Ο τελικός θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ στα εισιτήρια. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιος μέσος όρος ίσπραξης εισιτηρίων.
1: Ούτε στο NFL.
0: Ούτε.
1: Μάλιστα.
0: East Rutherford του New Jersey θα το πληρώσουν πολύ ακριβά εκεί οι παρευρισκόμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Forbes, έτσι. Θα είναι το πιο ακριβό αθλητικό γεγονός που έχει λάβει ποτέ μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται. 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος. Ναι. Το πιο φτηνό εισιτήριο είναι 7.450 δολάρια.
1: Μάλιστα.
0: Η σειρά 21, ας πούμε, το μέσα 115α, περάστε, τι κάνετε, έχετε μαζί σας και το φυσάν.
1: Και δεν
0: το κάθε εισιτήριο, πολύ καλό, ανέρχεται τα 28.479 δολάρια.
1: Τι λες, ρε.
0: Εκεί, στην 21, στην original.
1: Θα ξαναμπούν στο Δουνουτού οι Αργεντινοί, είναι βέβαιο.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο Λάτιν τελικός θα υπερκεράσει σε ακρίβεια το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που ξέρουμε ότι είναι ο τελικός του Super Bowl, έτσι. Ενδεικτικά τώρα, έτσι. Είχαμε τον αγώνα των Σαν Φρανσίσκο με Kansas Chiefs το 2024, έτσι. Ο μέσος όρος ήταν 9.411 δολάρια. Το πιο φτηνό εισιτηριάκι 7.313. Ούρε πλεμπέι, πού πάτε με τόσο φτηνά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι για να είσαι εκεί, εκτός αν είσαι από χορηγούς,
1: καλεσμένος με οποιοδήποτε τρόπο,
0: συμβουλευτικό βιζιτόν, από τα αυτά, αν δεν είσαι αγαπητικός, αγαπητικιά, ζυγκολό, ξέρω εγώ, στοχευμένη γάμη και wags ή ξέρω εγώ, παρατρεχάμενος.
1: Με λεφτά αισθήματα.
0: Όχι, παρατρεχάμενος που κάνεις τον κολλητό σε ένα ποδοσφαιριστή επειδή είναι επιτυχημένος. Και μετά στον τραυματισμό δεν πας καν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, δεν λέω άλλα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι το λιγότερο που πρέπει να σκάσεις για να δεις τον τελικό από κοντά είναι 7.451.
1: Τώρα από κοντά θα σε τέρμα Θεού 17.
0: Ρώτησα
1: πάτημα
0: το Λέτζα και είναι τόσο φανταστικά τα γήπεδα που βλέπεις πολύ καλά από παντού. Είναι φοβερό.
1: Θα βλέπεις, αλλά θα σε λίγο έξω από το γήπεδο, ξέρω εγώ.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
11: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
10: Το σούτ, είναι 2-0.
12: Sport FM Πάτρα.
13: Γράψτε. Τι σας ενοχλεί η χαρά των ανθρώπων?
14: Ο Κώστας εντωμεταξύ να
13: τα... Βαϊμάκης στον κάτω. Τον κοιτάει και λέει ότι γέρασε, έχει ξεφύγει.
14: Σηκώνεται, βγαίνει έξω, σου λέει άστε.
13: Άστον αρέμ.
14: Άστον, ναι.
13: Να δώσω. Θέλω όμως και...
14: Δεν ξέρω τι έγινε χθες βράδυ.
13: Να δω Κώστα, Βαϊμάκη, να κάνει έτσι το χορό της Ακύρα. Ω, τι έκανα εγώ, κούνησε λόγω. Ο άλλος λέει, έχει τόσα λεφτά, δεν δίνεις 30.000 πάδες στο παιχνίδι. Φίλε, εγώ είχα στείλει μέλη σε εκείνο το θύμα από την Αφρική και μου τα φάγανε. Είμαι στα δικαστήρια.
14: Τα φάγανε.
13: Μου κάνανε φίσινγκ. Έχει να χρεωθεί πιστωτικό ίδρυμα, φίλε. Πάει πιστωτική.
14: Θα ξαναμπούνε στο δούνο του η Αργεντίνη, είναι ξεκάθαρο.
13: Πάει πιστωτική γόνα. Δηλαδή δεν
14: καταλαβαίνω.
13: Πάνω στη χαρά.
14: Ναι.
13: Και μετά θα πηγαίνει ο Σαμοήλης. Ο Σαμοήλης, εκείνη η εκπομπή. Πώς λεγόταν ο Εμμανουήλ? Ο Σαμοήλης που πήγαινε και έλεγε. Πώς λεγόταν η εκπομπή?
14: Πώς λεγόταν η εκπομπή, θα τη βρούμε.
13: Κάτι με το λογαριασμό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
14: Όχι.
13: Ο λογαριασμός, ο οποίος πήγαινε με αυτό και θα λέει μετά, λοιπόν πληρώσατε...
14: Για λογαριασμό σας.
13: Ναι, πληρώσατε με αυτή τη φωνή, θα λέει ο Σαμοήλης μετά, 12.000 ευρώ με τόκο 19% για να πάτε να φάτε τρία μπαλάκια στην Ισπανία. Δηλαδή είναι αδιανόητο, κύριε έτσι ο Γκόμες Ερνάντ.
15: Μικά θα την έκανα, καπούθα το μέθι, πούλησα το χείλο για τη γυναίκα μου και αναγκάθηκα να πάω.
13: Και ερχηραίος μου βγήκε. Δεν μου βγήκε. Μου βγήκε από την Κορακιάνα. Δεν μου βγήκε από τον Buenos Aires.
15: Ήθελα να πάρω παιδί να πάρω το Μέση. Τι να κάνω, χρέο στην οικογένειά μου. Μα τον Άγιο, τι θέλω να κάνω. Πήγα να δω το μπαλόνι. Γέμισε ο κόσμος κάτω, Γέμισε ο κόσμος κάτω.
13: Για λογαριασμό σας. Δεν πρέπει δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών να υπάρχει ένα Σαμοήλης τώρα πάνω ρίλο. Και να λέει
14: 10 θα έπρεπε να
13: 10 Σαμοήλιδες.
14: Να κάνουν σύσκεψη μεταξύ τους.
13: Ναι, διαφωνώ και συμφωνώ ταυτοχρόνως. Θυμάσαι που του λέγε, συγγνώμη, πήρατε σκύλο με πιστωτική κάρτα.
15: Τι να κάνω, τον αγαπούσα τον Μπούμπι. Και εγώ το μηχανάκι μου δεν το πουλάω. Μπορεί να είναι άχρηστο με στον καρά.
13: Γιατί δεν πουλάτε το όχημά σας, είναι άχρηστο και είναι φύρα του.
15: Όχι, εγώ το αγαπάω το μηχανάκι, αυτό έχω περάσει πολλά και δεν θέλω να το δώκω.
14: Για πάμε.
15: Ναι, ναι, αλλά και έχει δίκιο ο Μανώλης. Φώναζε η γυναίκα στον άντρα. Τα βλέπεις, τα βλέπεις που μας κατάντησες. Έχει δίκιο η Χριστίνα, τους κατά. Εγώ φταίω.
13: Και τι του έλεγες, Σαμούλη, μην ανησυχείτε. Με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς που έκανα εγώ με την ομάδα μου, θα πληρώνετε μέχρι το 2072 412 ευρώ το μήνα. Θα είστε νεκροί βέβαια μέχρι τότε, αλλά θα πληρώνουν. Ναι, είναι πολύ καλό το σχέδιο.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πουλήσω τα αυτιά του σκύλου για ενέχειρο. Πάμε πολιτική ενημέρωση και θα τα πούμε μετά.
14: Για πάμε, δώσ' τα τώρα, πάει χάθηκε.
15: Λοιπόν, αυθόρμητη εξόρμηση το καλοκαίρι, χωρίς πρόγραμμα, λες ναι σε όλα. Πας στα Lidl, η σειρά Crivit, για απόδραση, μαγιό, σόρτς, αγιονάρες, άνετα, κλόγκς. Τα πάντα, φόρητα ψυγεία, δροσερά ροφήματα, διάβροχη φύκη κινητού, υποβρύχη αλήψη μπορείς να κάνεις, σκηνή παραλίας, pop-up για σκιά στο λεπτό. Crivit, find your move, Lidl, γιατί αξίζει. Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Roadshow Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις, VR εμπειρίες, συναρπαστικές AI εμπειρίες, δράσεις για παιδιά και μεγάλους με δωρεάν είσοδο. Μάθετε ημερομηνίες και σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow.
5: Η Winsport FM 94,6.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
20: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές.
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
22: Στο Telecom Center Athens.
21: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για δύο ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/9
22: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM
0: 94,6.

0: Σου κάνει εντύπωση, λέει, που ξέρω που βρίσκεται η Κορακιάνα. Ρε, σόγαμπρο σήμερα. Είμαι από εκεί, λέει, και τώρα μαζί στον Κηφισό. Καλημέρα από ένα Κερκύριο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, από όπου και να είστε. Εγώ θα πω τώρα τον Αύγουστο, πηγαίνετε και λίγο στο χωριό, αν ζει παππούς γιαγιά, κάντε μια επίσκεψη. Mm-hmm. Δηλαδή, ωραία, θα πας σε νησιά, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί. Βάλε ένα διημεράκι, αν μπορείς. Και πιέσε λίγο τον εαυτό σου, mm-hmm. πίεσε λίγο τον εαυτό σου. Δες παππού γιαγιά όσο είναι στη ζωή. Γιατί άμα κλείσει το σπίτι, χαιρετίσματα. Άμα κλείσει το σπίτι, δεν τα λέω έτσι όπως πρέπει. Άμα κλείσει το σπίτι αυτό, άστο μετά. Θα το μετανιώσεις αν δεν πας. Λοιπόν, ρίλο, μπιπ, μπιπ. Για καλό το λέει, είσαι μπιπ με πρότιτζι. Γκάγκαρος ιδιοκτήτης ταβέρνας ή αρχηγός κερκίδας, τι του πάει περισσότερο? Όχι μωρέ, παρά είναι προφανές για κερκίδα. Γκάγκαρος είναι ταβέρνα.
1: Καλύτερα.
0: Όχι, καλύτερα. Γκάγκαρος. Χρήστος Γκάγκαρος και συνεργάτες είναι ασφαλής.
1: Ασφαλής ή μεσητικό?
0: Μεσίτης, ναι. Αναλαμβάνουν, ναι, Γκάγκαρος. Ναι, ναι, ναι.
1: Ή και, ξέρεις, και μεσίτης και λίγο κατασκευαστική.
0: Όλα, όλα, όλα.
1: Και ανακαινήσεις και τέτοια.

0: πάμε, μου βάμος Αργεντίνα, έχει κλείσει φωνή μου. Θα μπορούσε η Ριλάνες να είναι παδός της Αργεντινής. Τι να πω, έχουμε τρελαθεί. Η πέτσα μας έχει γίνει τουμπανό με τον Λιονέλ Μέση. Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούμε να τους κλετήσουμε τα νόμπανα στους Ισπανούς. Δεν ζει και ο παππούς μου να... Βάμο, βάμο, κολλάδο μέρη, γάμο, βάμο, βάμο.
1: Και όπου είσαι Κέρκυρα...
0: Και όταν άρχισε να σου λέω ότι πούτα μάντρε, τώρα θα τα καταλαβαίνουν οι Ισπανοί όλα αυτά που θα σου λέμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πούμε καλημέρα και στην Άννα και στον Βαγγέλη. Είναι στο Δούνου του η Αργεντινή από το 18.
2: Δεν έχει φύγει ρε, οπότε...
1: Δεν έχει φύγει γιατί είχαν κι άλλο τελικό στο Ντουμπάι. Δύσκολα πράγματα αυτά για να γελάμε. Τέλος πάντων. Στο σώσει το χωριό δεν μιλάμε, λέει ο άλλος. Εντάξει. Συγγνώμη, υπάρχει αυτό το βιντεάκι που λέει ο φίλος.
2: Ποιο είναι το βιντεάκι?
1: Τύπος οδηγεί σε σύραγγα της Αττικής Οδού με ανοιχτές πόρτες οδηγού και συνοδηγού για να ακούγεται το καράς με εκό.
2: Δεν το έχω δει και πλέον. Πλέον φοβάμαι με τα AI μην εκτεθώ, ρε φίλε. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Αν κάποιος το έχει κάνει. Τη βλακεία πραγματικά. Αν το έχει κάνει.
2: Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Αν δεν άκουγε Πασχάλη Τερζή, τι να πω τώρα. Τι να πω. Υπάρχει αυτό.
1: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
2: Μπορεί να μας το στείλει το link εδώ. Δεν έχω ήχο. Όμως θα μπω και θα δω το οπτικό.
1: Θα το δω κι εγώ από εδώ. Αν έχεις link.
2: Η αδερφή Γκάγκαρη δεν είναι όπως είναι οι Ντρούλιας Brothers να κάνουν μαντινάδες και τέτοια.
1: Ρονάλντος Γκάγκαρος, εντατικά μαθήματα τένις.

0: σου το έστειλα, λέει. Κάποιος να ήρθε ένα ρίλι εδώ για να δούμε.
1: Δες το, ρε φίλε.
0: Για να δούμε.
1: Ναι, ρε πάνω, λέει. Με σάξο γκρι. Όντως το σάξο έπαιζε πολύ μπάλα τότε.
0: Μάλλον.
1: Με
0: προ... συγγνώμη, αλλά δεν...
1: Φίλε, όχι χαρακτηρισμούς. Πάμε στον επόμενο. Κόφτονα. Και μπαίνω παλαιότολο. Κόφτονα.
0: Απίστευτο.
1: Υπάρχει.
0: Προς το παρόν έχει μόνο του... του οδηγού ανοιχτή την πόρτα και ανοίγει και ο συνδροδηγός. Και είναι τερμά δεξιά εντωμεταξύ.
1: Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ.
0: Είναι τερμά δεξιά, είναι στην αργή λωρίδα, αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Σημασία έχει, ρε φίλε. Εδώ πραγματικά
0: είναι και στη γρήγορη, ας πούμε.
1: Καλά, εκτός ότι θα εντοπιστεί και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για βαριά καψούρα όμως.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Μην κρύβεσαι. Λοιπόν, μιλάμε για βαριά καψούρα. Ο άνθρωπος υποσχέθηκε. Σου μιλάω ειλικρινά. Αύριο.
0: Εντάξει, έχει πέντε από πίσω που του σέρνει.
1: Ξέρεις ποιο λέγανε τότε. Βάλε Μέγκα αύριο το πρωί. Θα είμαι. Θα με δείξει όλη η Ελλάδα. Ακούς τι σου λέω. Μάλιστα. Πρέπει να ήταν η Βραζιλία όμως, όπως βλέπω. Πρέπει να ήταν η Βραζιλία όμως, όπως βλέπω.

0: υπέροχη μέρα ξεκινά.
1: Σου έχω ντέρμπι για χωριό. Mm-hmm. Πετρολούκας εναντίον Καρναβά, εναντίον Γιώργου Μάγκα.
0: Για να σε δω.
1: Φίλε, οι πρώτοι δύο δεν ζούνε.
0: Αν ζούσαν, σου λέει τώρα.
1: Επειδή μπορεί να είναι παγίδα, ρεαλιστική, πρώτον φάει το πρώτο μπαλάκι. Δεύτερον, εγώ Πετρολούκα, επειδή με πάει μέχρι ένα συγκεκριμένο γλέντι, μετά θέλω κάτι παραπάνω.
0: Παραπάνω.
1: Θα πήγαινα σε Καρναβά για να τα έχω όλα.
0: Mm-hmm.
1: Για να έχω τσάμικο, εννοείται, για να έχω τη αγάπη μου για τις καρκίες και να έχω και τα υπόλοιπα. Γιώργος Μάγκας για δεξιοτεχνία. Πολλοί νομίζουν ότι ο Γιώργος Μάγκας κάνει πλάκα με τα κοστούμια και μιλάμε για κλαρίνο δυνατό. Mm-hmm. Υπήρξε άλλο που μετά σου λέει εγώ θα γίνω τζαζίστας, θα παίζω, θα κάνω κλίμακες πάνω κάτω.
0: Γιατί να περνάει όχι, ναι.
1: Με Ανδρέα Τσαούση, για όσους ξέρουν, ένα αδιανόητο δίδυμο. Θες και να μου πεις, όλη μέρα αυτή τη δουλειά κάνουμε, ρε! Και φεύγει μέσα στο, και φεύγει στο μπαρ. Ρε! Πάμε διάλειμμα!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
11: ¿Por qué?
10: Porque la vida es corta.
11: Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás.
10: Pero piensa que es muy importante mirar para atrás.

0: Λοιπόν, μέσα σε αυτή την μουσική πανδεσία τρέχει η επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αυτό ήθελα πάντα να το πω, έχω γίγαντα τα δύο Κώστας και Τσετζόγλου. Καλημέρα, Κέτσε.
1: Γεια σου,
2: καλημέρα, Κώστα. Αλέξανδρε.
0: Τι γίνεται?
2: Βάλατε και καπνούς?
1: Ναι, κανονικά.
0: Υπάρχει φωτιά και καπνός, λένε. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Ξέρεις, για να γίνει σύνδεση.
2: Ελπίζω να είναι καπνή νόμιμη, έτσι.
0: Πάντα, πάντα, όλα και με χόρτα. Πάντα νόμιμα και όταν δεν έχει αέρα. Για πες μας εσύ, Κωστάρα.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει η προφορική συμφωνία της ΑΕΚ με τη Μοντερέη για την απελή Πινέδα. Η Μοντερέη δίνει τα 8 εκατομμύρια.
1: Που είναι η ρήτρα, έτσι.
2: Η ΑΕΚ μετά και από αίτημα του παίχτη που ήθελε να επιστρέψει στο Μεξικό δέχεται έναν σύντομο διακανονισμό. Θα είναι περίπου από ό,τι ξέρω το 50% μπροστά και αποπληρωμή σε ένα χρόνο. Και τελειώνει η καριέρα του Πινέδα στην ΑΕΚ. Εντάξει, είναι ο τέταρτος χρόνος αυτός ο προηγούμενος που τελείωσε με τον Πινέδα.
0: Κορυφαία χρονιά για μένα. Κορυφαία χρονιά του Πινέδα. Δηλαδή, δηλαδή ήταν από τους παίχτες. Ναι, όλα τα χρόνια. Αλλά πέρσι ήταν κομβικός.
2: Αλλά έφτασε η ώρα να επιστρέψει στο Μεξικό. Το ήθελε και αυτός πολύ. Βρέθηκε η ομάδα που να δώσει αυτά τα χρήματα. Πιστεύω έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Ματίας Αλμέιδα, που ξέρω και από την ΑΕΚ ότι όταν θέλει ένα παίχτη μπορεί να φτάσει τη διοίκηση της ομάδας του να κάνει τρέλες. Όντως δέχτηκαν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Διευκόλυνε και η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο που είπα. Οπότε αποτελεί παρελθόν ο Πινέδα και τώρα σίγουρα η ΑΕΚ θα έχει...
0: Υπάρχει κάτι, επειδή καταλαβαίνουν, εντάξει, θα το στείλουν και οι φίλοι της ΑΕΚ, έρχεται μετά και ο Βάιος με τον Μιχάλη. Υπάρχουν, καταλαβαίνεις τώρα, ήδη μηνύματα, η παιχτάρα μας, γιατί το λατρεύει ο κόσμος της ΑΕΚ. Υπάρχει κάποιο πλάνο για κάποιον συγκεκριμένα στη θέση του, δηλαδή κάποιο στόχο?
2: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει, ναι, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και ότι θα γίνει και σύντομα μεταγραφή.
0: Ωραία.
2: Είναι δεδομένο. Αυτό που λέμε τώρα, η είδηση αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει προφορική συμφωνία και μέσα στη μέρα, μέχρι το βράδυ, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει είναι και η διαφορά ώρας.
0: Τα τυπικά.
2: Θα είναι και επίσημη. Θα είναι και επίσημη, αλλά υπάρχει συμφωνία που από ό,τι μου είπαν δεν χαλάει.
1: Ωραία. Οκ.
2: Αυτά.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο
0: πρεσάρισμα. Το
2: πρεσάρισμα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Κετσετζόγλου. Προφορική συμφωνία στα 8 εκατομμύρια ευρώ Μοντερέη και ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα. 4 εκατομμύρια μπροστά. 50% και 4 εκατομμύρια με το τελευταίο post και story μέσα στο χρόνο, μέσα στην χρονιά που έρχεται. Καταλαβαίνεις, ούτε ο ίδιος το πέμπε χαρά.
1: Εντάξει, για κανένα. Εντάξει,
0: είναι πάρα πολλά τα λεφτά, όλοι έχουν την τιμή τους, 8 εκατομμύρια ευρώ, είναι η ρήτρα, είναι η επιθυμία του παίκτη, άρα λες
1: πώς θα το κρατήσεις,
0: σου καρφώσει το δελτίο. Και φεύγει ένα πολύ δυνατό κομμάτι, το πιο δυνατό κομμάτι βέβαια, από το ρόστερ της ΑΕΚ. Ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής για μένα. Όπου να τον έβαζες, απέδιδε δεξιά, εσωτερικά, ξέρω εγώ, κοντά στον επιθετικό, κοντά στους αμυντικούς, χαμηλά. Καταπληκτικός ποδοσφαιριστής ο Πινέδα. Ο MVP της ΑΕΚ. Και για μένα όλες οι χρονιές ήταν πάρα πολύ καλές, αλλά η τελευταία χρονιά ήταν η πιο μεστή, η καλύτερη του χρονιά για μένα προσωπικά με την ΑΕΚ και τέριαζε πάρα πολύ σε αυτό που θέλει να κάνει ο Νίκολιτς. Και περιμένουμε τώρα.
1: Αυτό ψηφίστηκε και από τον κόσμο και από την Super League ως καλύτερος παίκτης MVP.
0: Και λέει, άπαξ και πει γυναίκα, γυρνάμε Μεξικό. Τελείωσε, λέει κάποιος. Γυρνάμε Μεξικό. Τι αγάπη, χαιρετάω και τέλος.
1: Γεια
0: σας. Να σου πω.

Άλλαξε λέει καλώδια στο μικρόφωνο μου. Κάτι έκανα εγώ πάλι με το κεφάλι μου λογικά. Πάλι κάτι. Πάλι έγνοιες. Πάλι έγνοιες. Σου μιλάνε τη πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, υπάρχει το Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Και για την υγεία και την επιχείρηση. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορεί να γίνουν λιγότερες.

Έλα τώρα με καλύτερα εδώ πέρα. Πώς με ακούτε, ακούγομαι καλύτερα. Πήγα να πω κάτι σοβαρό να πούμε και δεν με αφήνετε να δείξω αυτή την οπτική.

0: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη, κάτι λύγησε μέσα μου. Διάβαζα τόσο καιρό για Μοντερέι και Πινέδα, τώρα που βγήκε ο Κέτσε, τελείωσα λέει, μου χάλασε η μέρα. Ρε παιδιά, γιατί η μέρα, λέει κάποιος, α, για πάντα. Ρε φίλε, εγώ έδωσα 8 εκατομμύρια να πάρω τον Πινέδα, αφού ήθελε να πάει στο Μεξικό. Ήρθε ο κύριος Αλμέιδα που τον αποθεώνατε να σας χαλάσει την ομάδα.
1: Στο μπάρι.
0: Δημιουργώ προβλήματα. Would it not be madness to fight, we come one. Ναι, αδερφέ, σας περιμέναμε πραγματικά. Δεν ακούμε εμείς. Έλα, προχώρα.
2: Για ποιο πράγμα.
0: Έλα,
2: δεν αφού χάλασα με το κεφάλι μου το μικρόφωνο.
0: Είμαι τηλεργασία και είμαι έτοιμος να βάλω τζινάκι και να παρτάρω παραλία. Καλά πας.
2: Τσούβι Καραγκιόζι Γκαντέμι, υπέροχο. Μόνο στην εκπομπή σου θα μπορούσε να φύγει ο Πινέδα.
0: Από το βράδυ έχουν βγει αυτά, παιδιά. Τα ξημερώματα.
2: Ναι, ναι, αλλά σε εμάς βγήκε ο Κετσετζόγλου.
0: Ναι, το είναι αλήθεια.
2: Ξέρεις τι πήγα να τον χάσω σε μια παράσταση. Λέω τελείως από τα γέλια. Είχε γίνει κόκκινος που είχε και το παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ξέρεις, okay,
2: κομμάτι. Πριν. Δεν ξέρω πώς να τα πω τώρα.
0: Εντάξει,
2: τώρα είναι φέτος.
0: Να στήσει ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν φτάνει λέει, που ενδιαφερόμαστε για την εκπομπή μας. Τι λέτε κιόλα. Ωπα, faithless φίλε. Δεν σε νοιάζει με faithless. Έχει.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το γλαφέ. Κάνει το γλαφέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ είναι 2-0.
6: Sport FM Πάτρα.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων. Περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
10: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
9: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
11: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
14: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ηνία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Sport FM Πάτρας

μπορείτε, Πάτρας.

Τι γίνεται, πώς είμαστε? Εν τω μεταξύ βλέπω ένα, εντελώς τώρα συμπτωματικά, βλέπω ένα λαμπάκι να αναβοσβήνει πίσω σε σένα.

σήμερα. Η Αλίκη, αυτό το όνομα, υπάρχει κάποια εκκλησία και φυσικά υπάρχουν κάποιες εκκλησίες που γιορτάζουν, όπως η Σάντρα, η Σάσα, η Αλέκα, η Αλεξάνδρα και η Αλεξία. Είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης και λες πραγματικά τώρα τι να γιορτάσεις όταν γίνονται αυτά στον κόσμο γενικότερα. Η δύση του ηλίου είναι 14 λεπτά πριν δείξει το ρολόι 9, που σημαίνει ότι έχει μειωθεί κατά 2 δευτερόλεπτα ο ήλιος. Και όσο πάει τώρα θα μικραίνει η ημέρα. Η σελήνη είναι 3,3 ημερών. Για όποιον είδε χθες το βράδυ στον ουρανό, κοίταξε το βράδυ, έχει αρχίσει και ναι, η αντίστροφη μέτρηση για την Πανσέλινο του Αυγούστου. Και πάμε και να δούμε ποιος γιορτάζει και το Σάββατο, γιατί μπορεί να θέλετε να πείτε χρόνια πολλά και το Σαββατοκύριακο. Αύριο είναι το Αγίου Εμιλιανού. Γιορτάζει ο Εμιλιανός, η Εμιλία, η Έμι και ο Εμίλιος. Και είναι η διεθνή ημέρα του Νέλσον Μαντέλα. Και φυσικά την Κυριακή η Γαριφαλιά, ο Δίος, ο Δίας και η Μακρίνα. Για να πείτε χρόνια πολλά. Εμείς θα τα πούμε του προφήτη Λία τώρα τη Δευτέρα.

Αυτά είναι τραγούδια, ρε Θόδωρε, αυτά είναι αυτά. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια. Πάμε παρακάτω να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Εχτες, τι ήταν κι αυτό? Τι μπουρίνι έριξε? Μιλάμε για αέρα και νερό. Μιλάμε για νερό. Μου είπε κάποιος στο Ρίο, έριξε πολύ νερό. Δεν ξέρω, είμαστε από εδώ πλευρά. Αλλά εκεί που καθόμουν με το φίλο μου τον Μάριο και πίναμε καφέ, ξαφνικά από τον ήλιο τον ωραίο και τα λοιπά, γιατί είχα, ρίχνει σχεδόν καταιγίδα ήταν αυτό το πράγμα. Μιλάμε για νερό. Εντάξει, κοιτώντας λίγο τα μοντέλα, όντως εχθές έδινε ένα καιρικό μοντέλο ότι θα έχει βροχή, αλλά εντάξει, δεν το πίστευα τώρα, θα ρίξει τόσο νερό. Σέριβος λέει και πολύ σου πάει, ρε φίλε, τι εννοείς? Τι εννοείς? Να έρθει σέριφο? Μακάρι να έρθω. Πού τέτοια τύχη. Τι είναι ωραία προφανώς, έτσι. Μακάρι, φίλε, να μας ερχόταν ένα δωράκι για εκεί πέρα. Λοιπόν, βλέπω το... Πάμε να δούμε και το να ρίξουμε. Βασικά σήμερα δεν δείχνει βροχή, μην ανησυχείτε. Απλά η θερμοκρασία θα είναι υψηλή, 36-37 βαθμούς. Μάλιστα χθες στην Κάτω Αχαΐα το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 38 βαθμούς, 38 και 8 έδειξε, παραλίγο 39. Από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε χθες ήταν στην Κάτω Αχαΐα, νομίζω μέσα στην Τριάδα ήταν. Έχει ανέβει και η θερμοκρασία το βραδάκι, πήγε 24 τώρα από 21. Και φυσικά τα κουνούπια, τώρα σου πάει εσύ να γυρνάς τον κόσμο, ρε φίλε. Γιατί να μην γυρνάω, ρε φίλε, τον κόσμο? Τι μου λείπει, δεν κατάλαβα. Οι άλλοι που γυρνάνε τον κόσμο, όχι να γυρίσω τον κόσμο, εντάξει, δεν θα γυρίσω τον κόσμο, να πάω σε συγκεκριμένα μέρη. Έτσι δεν είναι? Ρείτε πας, ξέρω εγώ, να που θα πάω Λευκάδα. Γιατί να μην πήγαινα και Ιταλία, π.χ. που έχω σκοπό? Ο καθένας κάνει τα ταξίδια όπως τα προτιμά και του αρέσουν. Δεν ξέρω αν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, έτσι όπως μου τα λες. Σαββατοκύριακο τώρα, θερμοκρασία μέχρι 37. Ένα ρε φίλε, μάλιστα. Τι φάση,

Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα που είναι Παρασκευή, παίζουμε, μπαίνουμε βασικά και παίζουμε τα δωρεάν spins που σου χαρίζει Winmasters.

την Κυριακή η θερμοκρασία μέχρι 35, για να ολοκληρώσω και αυτό που έλεγα, και από την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, πάλι ζέστη θα έχει, αλλά μέχρι την Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη που θα δείξει 39. Αμέσως μετά κάνει βουτιά το θερμόμετρο, θα πάμε στους 32. Νομίζω κάπου έχει γραφτεί κιόλας ότι θα έχουμε μία... Τι τραβάω ρε βίλε. Ναι. Δεν έχω, Μεσχέ, Κωνσταντίνε, δεν έχω. Πάμε. Τώρα σε κάλυψα. Αλέ, έλα, γιατί ναι. Μας έσπαζε μη σου πω τι τώρα. Πάμε παρακάτω.

Να, μου λέει ένας φίλος εδώ, ο Γιάννης, δεν θέλω, μου λέει, ζέστη, θέλω βροχή. Μου αρέσει η βροχή. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας γουστάρει τον καιρό και προτιμά τον καιρό που αυτό. Τι να πω τώρα, μας αρέσει η βροχή. Τράβα στην Καραϊβική, εκεί που είναι, Θόδωρε, στα νησιά Φίτζη, που εκεί που έχει τον ήλιο, ξαφνικά πιάνει μια καταιγίδα και. Ναι. Τι τραβάμε, ρε παιδιά. Τι τραβάμε, πραγματικά. Να σε καλά, φίλε Γιάννη, να σε καλά. Λοιπόν, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχω Γιώργο Σωτηρόπουλο. Θέλω να μιλήσω με Γιώργο και για Παναχαϊκή και για τη χθεσινή κλήρωση Super League που παρευρέθη. Και τον είδα εκεί, δεν ξέρω αν τον είδε τότε με τα αποκαμισάκια του εκεί. Τα ωραία, βέβαια. Πώς θα πάει τώρα στην κλήρωση Super League? Θα πάει με τα καθημερινά του ρούχα, φυσικά. Θα βάλει τα, παιδί μου, το πιο σινιέ που λέμε εμείς. Κάτι πιο σινιέ έβαλε. Κάτι πιο κλασικό. Γιώργο Σωτηρόπουλο είναι αυτό, τα κάνει όλα. Οπότε, ναι, μια χαρά. Πλησιάζουμε στον τελικό του Μουντιάλ. Οι προβλέψεις πάνε και έρχονται. Άλλοι λένε Αργεντινή. Άλλοι λένε Ισπανία. Άλλοι λένε Ισοπαλία. Άλλοι δεν είναι με κανέναν γιατί αποκλείστηκαν οι ομάδες τους και λένε κακίες για τη μία ή την άλλη ομάδα. Πιο πολύ βέβαια τα πειρά τα έχει πάρει ο Μέση και η Αργεντινή. Και δεν ξέρω και γιατί, είναι η αλήθεια. Γεια σου ρε Μιτσάρα, τι κάνεις? Καλημέρα Νικόλα. Πολλές καλημέρες Νικόλα μου, σε ακούμε και μας ομορφαίνεις τη μέρα που σε ακούμε. Να σε καλά ρε, τι, μόνο άμα σε ακούς σε ομορφαίνω τη μέρα? Δηλαδή άμα με βλέπεις δεν σε ομορφαίνω, δεν ομορφαίνει τη μέρα σου? Άρε Μιτσάρα, να σε καλά. Γαλλία, Αγγλία ο μικρός τελικός. Να σας πω εγώ αν θα το έβλεπα αυτό το παιχνίδι, που δεν θα το δω. Βαριέμαι ήδη το μικρό τελικό. Άσο θα το έπαιζα. Πιστεύω ότι η Γαλλία θα κερδίσει. Και ό,τι αφορά το Ισπανία-Αργεντινή, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη σε τελικό Μουντιάλ. Οι στοιχηματικές βέβαια δίνουν. Καλημέρα. Οι στοιχηματικές δίνουν ένα προβάδισμα μικρό ή συχνό, όπως θέλετε πείτε το, στην Ισπανία. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία. Πώς δεν το κάνουμε τώρα. Ναι. Παίζει, ρε παιδί μου, και ωραίο ποδόσφαιρο και παραμένει και αίτητη. Τι πες Μίτσο, σε έχω φάει στη μάπα τόσα χρόνια? Μάλιστα. Α, έτσι. Μάλιστα. Οκ, θα το θυμάμαι κύριε Δημήτρη μας. Βλέπω τον Μπλέα τώρα που χτυπιέται στα γυμναστήρια. Ναι, στο γυμναστήριο της Παναχαϊκής είναι εκεί με την πυγμαχία και εμείς ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Δευτέρα πιστεύω θα μπω κι εγώ. Να είσαι καλά κι εγώ Μιτσάρα μου, κι εγώ. Λοιπόν, τώρα θέλετε εσείς νέα γενικότερα. Α, να πω ότι το Ισπανία-Αργεντινή, για να μην ξεχαστείτε, είναι την Κυριακή στις 10 η ώρα με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ. Ευχαριστώ, φίλε. Από την ΕΡΤ, η οποία τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση, βλέποντας, ρε παιδί μου, ότι έρχονται τα νούμερα τηλεθέασης, είναι πολύ υψηλά. Βάζει εκεί εκπομπές, κάνει, ράνει. Και μετά ποιος θα τη βλέπει την ΕΡΤ? Κανένας. Αυτό είναι το άσχημο, ότι η ΕΡΤ, άντε καμιά Eurovision, καμιά μεγάλη διοργάνωση και τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα το χάος. Μέχρι μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς κάποιες εκπομπές, παιδιά, μπαίνουν στην κρατική τηλεόραση και κάνουν 0,5, ξέρω εγώ, τηλεθέαση και είναι εκεί κανονικά και νομίζουν ότι είναι και επιτυχημένοι και βγαίνουν, τα λέμε, λέει, στην ΕΡΤ. Και αθλητικές εκπομπές. Κάνουν 1,2, 2,3 και είναι τώρα για αυτούς επιτυχία. Εντάξει, τι να πεις τώρα από εκεί και πέρα. Και κόβονται εκπομπές, ξέρω εγώ, στα ιδιωτικά κανάλια με 10 τηλεθέαση. Όπως το δει κανείς. Έτσι. Γιατί στην ΕΡΤ, βρέξει χιονίσει, έτσι τα λεφτά τους τα έχουν εκείνοι. Δεν αγχώνονται για τίποτα. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι αυτό. Τι έγινε, ρε Θόδωρο? Τζόλας. Να πούμε χαιρετίσματα στο Τζόλα. Να το πούμε και στο Τζόλα χαιρετίσματα.

Λοιπόν, χθες είχαμε την κλήρωση λοιπόν της Super League. Όπως αναμενόταν έτσι, βγήκε και ντέρμπι. Βασικά όπως αναμενόταν δεν βγήκε ντέρμπι στις δύο πρώτες αγωνιστικές, βγήκε μετά, γιατί έχουν βάλει κλειδάριθμο να μην πέφτει ντέρμπι στις πρώτες αγωνιστικές, διότι οι ομάδες οι περισσότερες θα έχουν υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Τώρα όλοι παίζουν με όλους, η μουσική, ναι φίλε μου, τώρα εντάξει δεν ακούγεται μουσική γιατί είναι στα ακουστικά μου, τώρα μα θέλεις να δεν κάνω live ακριβώς, κατάλαβες. Κάνω ό,τι μπορώ, τέλος πάντων, για να ακούγεται. Θα πρέπει να μην μιλάω εγώ για να ακούγεται, ίσως. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Α, έλεγα για την κλήρωση. Έτσι κι αλλιώς όλοι παίζουν με όλους. Τι σημασία έχει αν έχεις τον πρώτο γύρο τα δύο μέσα, όλους έξω, δεν παίζει κανένα ρόλο. Πάντως, το ξεκίνημα της Super League έχει στην τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δύσκολο. Και για τους δύο, τόσο νωρίς, δεν θα το ήθελαν. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σε λίγες μέρες. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε όσο πιο γρήγορα ετοιμάζουν τις ομάδες τους, τόσο το καλύτερο. Ας ελπίσουμε ρε παιδιά φέτος να γίνει ένα πρωτάθλημα να δούμε ποδόσφαιρο. Μπορούμε να δούμε ποδόσφαιρο και να ασχολούμαστε μόνο με το ποδόσφαιρο. Νομίζω όμως ότι δεν θα ασχοληθούμε μόνο με το ποδόσφαιρο. Έχω αυτή την αίσθηση τώρα, διέστηση, προαίσθημα. Δεν θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο. Θα έχουμε γκρίνια για όλα. Και δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Ενισχύονται πάντως και οι τέσσερις ομάδες. Και ο Άρης έχει κάνει καλές μεταγραφές. Καλά, ο Άρης έτσι ξεκινάει πάντα και δεν ξέρω τι παθαίνει μετά. Και θα δούμε και κάποια ομάδα έκπληξη. Πέρυσι ήταν ο Λεβαδιακός, να δούμε ποια θα είναι φέτος. Πάντως για πρόβλεψη ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα είναι νωρίς ακόμα. Για να το πει κάποιος. Να δούμε, γιατί έτσι λέμε στα φιλικά πετάνε οι ομάδες ή δεν πετάνε οι ομάδες και στα επίσημα. Να μπεις ποιος περίμενε την ΑΕΚ πέρυσι να το πάρει και τόσο άνετα. Λίγοι το πίστευαν. Όλοι έλεγαν τώρα μην γελιόμαστε, Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ. Και πιο πολύ ΠΑΟΚ. Που από ένα σημείο και μετά έδειχνε ότι δεν μπορούσε. Αλλά ξέμεινε κι αυτός. Από τους τραυματισμούς και τα λοιπά, ξέμεινε το ρόστερ του. Γι' αυτό λέμε μην κάνεις πρόβλεψη για τίποτα άμα δεν είσαι και σίγουρος. Ας τις στοιχηματικές κάνουν τις δικές τους, τα δικά τους. Στηρίζονται πάνω σε πολλά.

Μεταγραφές η Παναχαϊκή έκανε χθες δύο, το 18χρονο δεξιμπάκ τον Φιρινίζη, το Χαράλαμπο, ναι, κατά το θυμήθηκα, Χαράμπαμπι πήγα να πω, δεν πειράζει, Χαράλαμπο Φιρινίζη. Ήταν στο Βατανιακό, ήταν στην ΚΑΠΑ 17 του Λεβαδιακού, ήταν την περασμένη σεζόν στον ΑΟ Τρίκαλο, με τον οποίο μέτρησε 26 συμμετοχές στην τρίτη εθνική κατηγορία, και έπαιξε και στο Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος, το οποίο και κατέκτησε κιόλας. Και ο Φιρινίδης λοιπόν ήταν η πρωινή, ας πούμε, προστίκη, και ακολούθησε η ανακοίνωση του Βαγγέλη Μάντζα, του 18χρονου αμυντικού μέσου, που έχει αγωνιστεί στο Θεσπρωτό Ιγουμενίτσας, από την Ιγουμενίτσα είναι, και την Αθλητική Ένωση Νέας Ελεύκειας. Αγωνίστηκε επίσης στην ΚΑΠΑ 17 της Καλλιθέας και πέρσι ήταν με 27 συμμετοχές σε την τρίτη εθνική κατηγορία και το κύπελο Έραση Τεχνών. Φαίνεται ότι η Παναχαϊκή κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις, έτσι, και αυτές εδώ τώρα που ανακοινώσαμε και αυτές που θα ανακοινωθούν, γιατί φαντάζομαι σε λίγο, σήμερα, σε μια ώρα, κάτι θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ανακοίνωση σήμερα. Κάθε μέρα μας δίνουν μία-δύο. Για να δω, μην έχει βγει τώρα και κάποια άλλη και δεν το έχω δει. Όχι. Έχουμε μείνει σε αυτά. Μια χαρά όμως είναι έτσι. Θα σχολιάσουμε μετά και με τον Γιώργο Σωτηρόπουλο. Ναι. Το τι θα γίνει. Ποιον πήρε η Παναχαϊκή τώρα, το πάρε φίλε. Καλά δεν ακούτε ρε παιδιά. Να το ξαναπώ. Το Βαγγέλη Μάντζα, θα μου πεις τώρα μπορεί να το άνοιξε εσύ. Και το Χαράλαμπο Φιρινίδη. Αυτούς. Και χθες μάλιστα ανακοινώθηκε και ο όμιλος που θα παίξει η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλος και ο Ατρόμητος, οι τρεις ομάδες μας δηλαδή εδώ από την Αχαΐα. Θα είναι στον έκτο όμιλο με αντιπάλους Θύελλα Μπελοκήπων, Παναγρυνιακό, Παλιξουριακό, πω, ωραίο ταξίδι Παλιξουριακό, Πας Πρέβεζα, Τηλικράτης, Λευκύμη, ρε παιδιά, φτάσαμε μέχρι τη Λευκύμη. Άγιος Μαθαίος, Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς και ο Άρης Φιλιατών. Αυτές θα είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι τρεις ομάδες μας εδώ, η Παναχαϊκή, ο Ατρόμητος και ο Πανεγιάλιος. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και σε λίγες μέρες θα έχουμε και την κλήρωση.

Και βλέπω τώρα ότι ο ΠΑΟΚ, ναι, γιατί δεν το είχα δει, θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου ο ΠΑΟΚ. Προκρίθηκε στα πέναλτι Δυναμό επί της Κλουζ, οπότε με Ουκρανούς. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα παίξει, για να δούμε πότε είναι, 23 Ιουλίου στην Πολωνία. Η Ρεβάνς, ναι, τι είπα, Ουκρανία, Πολωνία είναι, ναι. Α, ότι απέκλεισαν τους, ναι, τους Ουκρανούς της Κλουζ. Η Ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα, διαβάζω, μια εβδομάδα μετά και συγκεκριμένα την 5η 30 Ιουλίου. Οπότε κάτι αντίστοιχο θα είναι και ο Παναθηναϊκός. Στις ίδιες ημερομηνίες θα είναι και ο Παναθηναϊκός. Έχουν μπει και οι δύο πάρα πολύ νωρίς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλό, ο Παναθηναϊκός όπως τα έκανε πέρσι, τι περίμενε. Σκάτσε απέξω τώρα το εκεί, τόσο νωρίς. Και έπαθε μια τεσσάρα, έφαγε ο Παναθηναϊκός από τη Ραπίντ. Για να δούμε.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι πάλι στη Ρόδο θα διεξαχθεί το Super Cup του μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να ρίχνονται στη μάχη της διεκδίκησης για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Ανακοινώθηκε, εκεί θα γίνει για άλλη μια φορά. Δεν πάω να καταλάβω γιατί μόνο στη Ρόδο γίνονται τα παιχνίδια. 26-27 Σεπτεμβρίου. Ημερομηνία ξεκαθαρίσει ούτως ή άλλως εδώ και αρκετό μεγάλο διάστημα. Ωστόσο, η έδρα βρισκόταν στον αέρα και έτσι κλείδωσε και αυτό. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τον τίτλο 4 συνεχόμενες φορές. Στον περσινό τελικό, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει το Προμηθέα με 92-83. Αν θυμάστε, πέρσι νομίζω δεν κατέβηκε ο Παναθηναϊκός. Να δούμε τι θα γίνει φέτος. Αν θα κατέβει ο Παναθηναϊκός.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Έλα,

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Έλα.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα μέχρι και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Λοιπόν, στο μπάσκετ βλέπετε ότι παρότι, εντάξει, δεν μετράει πολλές μέρες, αυτό θα να πω, η παρουσία του Γερμανού προπονητή στον Απόλλωνα, του Dirk Bauermann. Στον Απόλλωνα φαίνεται ότι έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα, κυρίως μεταγραφικά. Ο Μπάρμαν ούτως ή άλλως έχει φροντίσει να δώσει στους διοικούντες μια συγκεκριμένη λίστα με παίχτες, τους οποίους είχε αξιολογήσει και είχε ξεχωρίσει. Και το μήνυμά του είναι ότι αυτούς θέλω, αυτούς έχω τσεκάρει, αυτούς θέλω να μου φέρετε. Και φαίνεται ότι ο Απόλλωνας έχει ήδη ενισχύσει το έμψυχο δυναμικό του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στο πρωτάθλημα της National League 1. Ο Νίκ Γκαζέλας, ο Ρένος ο Μπαλός, ο Ηλίας ο Καλημέρης και ο Νικηφόρος ο Μπολδόγλου, οι παίχτες οι οποίοι θα δώσουν φρεσκάδα, ενέργεια και έτσι θα είναι κάπως διαφορετική και η ποιότητα στο παιχνίδι του Απόλλωνα, κάτι που έλειπε και πέρσι. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μεταγραφές, θα έρχονται κι άλλοι. Πολύ κοντά είναι και η παραμονή του Χίλαρη, έτσι φαίνεται, ενώ ο Δημήτρης Αθανασόπουλος, 29.

θα παίξει με την νεοφώτιστη αναγέννηση στο πρωτάθλημα της Elite League. Εντάξει, είναι πλήγμα, αλλά παράλληλα η Αθλητική Ένωση Γλάφκος Έσπερος ανακοίνωσε συμφωνία της με τον Χρήστο Καφέζα, έδωσαν τα χέρια δύο πλευρές και έτσι θα συνεχίσει κανονικά στην ομάδα ο Χρήστος, ο οποίος βοήθησε έτσι, μια χαρά, ήταν μέσα στο σχεδιασμό και μέσα στους στόχους. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο προκύπτει και στον Προμηθέα, που έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή στο FIBA Euro Cup για τη νέα περίοδο, διατηρώντας βέβαια βασικό στόχο την παρουσία του στο Basketball Champions League. Τι είναι, Θόδωρο? Α, εντάξει, τώρα δεν basketball. Για να δούμε τι θα κάνει και ο Προμηθέας, που ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει το roster του. Έχει πάρει αυτούς που ήθελε. Τώρα, αν βρεθεί κάτι καλό στην αγορά, δεν θα μείνει και ασυγκίνητος.

Να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν χθες με επιτυχία και οι αγώνες, οι τέταρτοι αγώνες στη μνήμη του Βασίλη Σεβαστή, που διοργάνωσε το αθλόραμα υπό την αιγίδα της ΕΑΣ Αίγας Βόρειας Πελοποννήσου και την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων στο Πελοποννησιακό Στάδιο. Έγιναν οι αγώνες με παρουσία πάνω από 300 αθλητών. Το παρόν από την οικογένεια του Βασίλη Σεβαστή έδωσε η σύζυγός του, η Ελένη Κοντογιάννη. Ξεχώρισαν οι Δημήτρης Χρυσιάδη στα 100 μέτρα, ο Σπύρος Κονιδάρης στα 400 μέτρα και παρουσία 5 ξένων αθλητών στο επικοντό.

εσύ. Δεν πρόλαβα να το πω και έχουμε ανακοίνωση από τον Απόλλωνα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Πατρών ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Χίλαρη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο έμπειρος forward, λέει η ανακοίνωση, ύψους 2,6 είναι παρακαλώ, γεννημένος στις 18 Αυγούστου του 1990, θα συνεχίσει να φορά τη μελανόλευκη φανέλα προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στη γραμμή των forward της ομάδας. Κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Χίλαρης είχε σταθερή παρουσία στο παιχνίδι της ομάδας, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με μέσο όρο 10,4 πόντους, 5,8 rebound και 1,2 βασικά assist ανά αγώνα. Η διοίκηση του Απόλλωνα εύχεται, λέει ανακοίνωση, στον Δημήτρη Χίλαρη υγεία και κάθε επιτυχία στη νέα αγωνιστική περίοδο. Να λοιπόν, μια σημαντική ανανέωση, όπως το είχαμε πει και πριν, θα μείνει ο Χίλαρης, έτσι έγινε και επίσημα.

Μεγάλωσε το πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Soccer. Θα διεξαχθεί 24, 25 και 26 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Beach Soccer το Σπύρος Αβράμι. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν ο Αθλητικός Όμιλος Γλυφάδας, ο Αθλητικός Όμιλος Κεφαλινία, ο Αθλητικός Όμιλος Φαναρίου, η ΑΠΣ Δάφνη Πατρών. Για πρώτη φορά θα συμμετάσχει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Soccer, στο πρωτάθλημά μου, άμα θέλετε. Η Νάπολη Πατρών φυσικά ως οικοδέσποινα. Ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, ο Αστέρας Λεοντίου, ο Παν Μακάριος,

πανκαμαριακός βασικά. Η ομάδα του Δερβενίου Νέος Αστήρ και ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος, όπου θα γίνουν γνωστοί οι όμιλοι και το πρόγραμμα των αγώνων. 2, 4, 6, 8, 10 ομάδες. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, 10 ομάδες beach soccer στην Πάτρα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Ναι, τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου μεγάλη μεταγραφή για την Αχαϊκή. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Πανάρετου. Επιστρέφει ο δεξιός μπακχάφ, ήταν και πιο παλιά. Έχει αγωνιστεί ακόμα σε Διαγόρα Βραχνέικων και Πανεγιάλιο, ενώ πέρυσι ήταν στον Άρη. Να πούμε επίσης ότι έχει αποκτηθεί ο Σιδέρης και ο Μητρόπουλος. Ενισχύεται πάρα πολύ η Αχαϊκή. Για να δούμε, θα είναι μέσα στις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, από ό,τι φαίνεται, του χρόνου στο πρωτάρμα της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας. Τώρα, το 32χρονος πατρινός μέσος, ο Δημήτρης ο Πολυχρόνης, επέστρεψε στην Επισκοπή. Ένας παίκτης ο οποίος είναι τα σπλάχνα του Δαβουλή K92, είναι γεννημένος το 1994. Έτσι έχει παίξει στο Ατρόμητο, στην Καλαμάτα, στον Ιωνικό, στην Λυσιακό, στην Παναχαϊκή, στο Εγάλιο, στην Ηλιούπολη, και πέρσι ήταν στο Γιούχτα.

Στη Θήλα τώρα η επόμενη μέρα έχει ξεκινήσει με στόχο τον, την επιστροφή, αν θέλετε, της ομάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα παίξει το χρόνο στην Α κατηγορία. Φυσικά ο στόχος είναι ξεκάθαρος, να κατακτήσει η Θήλα το πρωτάθλημα και να επανέλθει στην τρίτη εθνική. Κάνουν κινήσεις για παίχτες. Το Πάτρα Γκολ αποκάλυψε τώρα κάποια ονόματα, όπως ο Ανδρέας Πανός από το Πάτρε, ο Θόδωρος ο Κοτσόπουλος από το Πάτρε, ο Δημήτρης Λεγάτος επίσης από το Πάτρε, ο Ηρακλής ο Χριστοδουλόπουλος από τον Εθνικό Πατρόν και ο Γιώργος Παπαδόπουλος από την Αχαϊκή, ενώ έχει επαφή και με τον Φώτη Γεωργαντόπουλο. Για να δούμε. Ο Γεωργαντόπουλος, ο οποίος είχε μιλήσει και με τον Πάο Βάρδας. Ο Βάρδας, ο οποίος έχει πάρει πάλι πατρινούς ποδοσφαιριστές. Εχθές ανακοίνωσε και τον Τελέγκο, τον νεαρό αμυντικό, και τον Βίρονα Κούστα. Γενικά, ο Χάρης Ράντος στηρίζεται σε παιδιά της Αχαΐας.

Εκλογές είχαμε και στον Αετορίου, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Σε πάρα πολλά μέλη ήταν εκεί και αυτό είναι το ευχάριστο. Δείχνουν όλοι έτσι την έμπρακτη στήριξή τους στην ομάδα του Ρίου. Και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: με πρόεδρο τον Νίκο Μύραλη, αντιπρόεδρο τον Βασίλη τον Μέρτικα, Γενικό Γραμματέα τον Δημήτρη τον Μεντζά, ταμεία τον Δημήτρη τον Στάικο, μέλη τον Χρήστο τον Αριδά, τον Παναγιώτη τον Παρασκευόπουλο, τον Σωτήρη τον Ασημακόπουλο, τον Νεκτάριο τον Μεντζά, τη Ρένα τη Μανιά, τη Σέβη τη Μανδραγού και εδώ γυναίκες βλέπουμε και ο Στέφανος ο Καρβέλης. Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει καθήκοντα με στόχο να, να αναπτύξει λίγο το κομμάτι του Ρίου και του ΑΕΤΟΥ και φυσικά όλα τα τμήματα και τις γυναίκες αλλά και τις ακαδημίες.

Στη Win Masters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Win Masters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Σήμερα που είναι Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που μου χαρίζει η Win Masters. Λοιπόν, βλέπω και κάποιες αντιδράσεις τώρα για τον όμιλο της Παναχαϊκής, ότι είναι ένας όμιλος με πολλά έξοδα και ταξίδια, παιδιά, όπου και να παίξεις. Δεν το συζητάμε άμα ήταν τα νησιά που είχαν πει αρχικά, αλλά όπου και να παίξεις, είτε εκεί που μας έβαλαν τώρα, είτε πηγαίναμε Πελοπόννησο, έξοδα έχει η Τριτεχνική. Δεν έχει έξοδα, το ξέρετε, και το ξέρουν και οι παράγοντες και το ξέρουν και όλοι. Δεν υπάρχει, αν μόνο το Μητρό είναι που κρατάει κάποιες ομάδες, από εκεί και πέρα το χάος. Μην περιμένετε και πολλά πράγματα. Θα έχει ταξίδια. Θα γυρίσει στη μισή Δυτική Ελλάδα. Εντάξει. Okay. Και Ήπειρο και Ιόνιο. Εντάξει. Είσαι καλύτερος όμως. Φαίνεται και από τις ομάδες που είναι εκεί. Και πας και παίρνεις το πρωτάθλημα. Τελείωσαν τα ψέματα τώρα. Με αυτόν τον όμιλο, έτσι όπως είναι και οι περισσότερες ομάδες είναι προβληματικές, δεν το συζητάμε. Γίνεσαι ένα από τα φαβορί. Γιατί όχι. Μακάρι. Το έχουμε πει και το ευχόμαστε. Για την Παναχαϊκή, αλλά και οι άλλες ομάδες, και ο Πανεγιάλος και ο Ατρόμητος, πιστεύω θα τα καταφέρουν. Ο καθένας βέβαια έχει άλλο στόχο. Ο Πανεγιάλος θα έχει στόχο το πρωτάθλημα, ο Ατρόμητος θα έχει στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Λοιπόν, σήμερα κυκλοφορεί και η εφημερίδα Νέο Λόγος, την έχω στα χέρια μου, με πρώτο σέλιδο παρέμβαση για το 409 από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ένα αποκλειστικό θέμα. Για να δούμε. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Και άλλα πολλά θέματα σε ό,τι αφορά τα κινητήρια, τη μεταφορά φαρμάτων, τα συντριβάνια, το λαθρεπόριο ζώων και τη μεζόνος. Πολλά θέματα. Στο αθλητικό κομμάτι, ο Αλέξης Διγενής έχει ρεπορτάζ για την Παναχαϊκή, για το γεγονός ότι φτιάχνει ομάδα για μεγάλα πράγματα φέτος. Πότε θα γίνουν τα εργομετρικά και ποιος θα τα κάνει, και εξελίξεις στο γηπεδικό. Έχει ο Αλέξης και φυσικά πλούσιο ρεπορτάζ και δισέλιδο Γιώργος Αστερής, που με το δικό του τρόπο έτσι μεταφέρει τις ειδήσεις. Ναι, σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτά κλείνουμε σιγά σιγά. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Θα τα πούμε εννοείται από την Δευτέρα στις 10 το πρωί εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας 96,3. Επιστρέφει κανονικά στη θέση του σήμερα. Δεν είναι Θόδωρο, ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή που σας έλειψε χθες. Σήμερα θα έχει κανονικά εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε, κάντε μπάνια, ξεκουραστείτε όσο μπορείτε και όσο μπορούμε, και εδώ είμαστε να τα πούμε από τη Δευτέρα, έτσι. Να είστε καλά, περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
9: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
17: Τηλέφωνο 2610 642 399.
18: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
19: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζουν. Να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
8: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
9: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίαση. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
16: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
15: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
16: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
15: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
16: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
17: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
18: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
19: Sport FM Patras 96,3.
20: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
5: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
6: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Patras

0: Ελίας, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχίσει υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
10: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
11: Πάντα σαν καινούργιες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Γλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
20: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
9: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
11: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
10: Το σούτ.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League έκανε γνωστές η UEFA στις 23 Ιουλίου στις 8 στην Πολωνία. Το πρώτο μάτς στις 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατέταρτο η Ρεβάν στην Τούμπα. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Χατζηδιάκος. Επανήλθαν σε φουλ ρυθμό προπόνησης Χατσίδης και Κότας. Στο δυναμικό του Παναθηναϊκού Άκτορ θα βρίσκεται τη νέα σεζόν ο Δημήτρης Μωραΐτης. Μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, οι πράσινοι θα επαναφέρουν τον 27χρονο διεθνή γκάρντ, ο οποίος την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον, δήλωσε πως είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης. Να χτίσουμε νοοτροπία νικητή, το μήνυμά του. Την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη ανακοίνωσε το Μαρούσι. Στο Βόλο με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Γκουστάβο Φουρτάδο, που στο παρελθόν είχε παίξει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β' και της Λαμίας. Επιστροφή στον Πανσεραϊκό μετά από μία διετία για τον Μαξιμιλιάνο Μορέιρα. Για τα προημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 18:30 τον Γάλλο Αρτούρ Ριντεκνές, νούμερο 28 κόσμου. Μία ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρξ με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6 και Ερθ 2 Sport αντίστοιχα. Την απόκτηση του Έλιο Κόμπο επισημοποίησε η Dubai BC με τον 28χρονο γκάρντ να αποχωρεί από τη Μονακό μετά από 4 χρόνια. Στη Φενέρμπαξε θα συνεχίσει την καριέρα του Will Clyburn, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Μόνο αν κάποιος καταβάλει τη ρήτρα των 500 εκατομμυρίων ευρώ δέχεται να παραχωρήσει τον Χούλιαν Άλβαρες για Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως ξεκαθάρισε ο εκτελεστικός διευθυντής των Ροχιμπλάνκος. Δεν αποδεχόμαστε τα 100 εκατομμύρια ευρώ της Μπαρσελόνα, δεν θα αποδεχτούμε 150 ούτε καν 200, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

Γεια σας, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Οι ρεπόρτες είναι εδώ για τελευταία ημέρα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ξεκουραστούν τα αυτιά σας από εμάς για περίπου... Εντάξει, για ένα σημαντικό διάστημα θα είμαστε ξανά μαζί σας 10 Αυγούστου αυτή η εκπομπή. Μαζί μας και σήμερα ο Κώστας και η Τζόγλου, ο γιος της Ανάκης, ο Τάζος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας της Δυτικής Νότητας, στον πήγμα Σπορ FM. Ο Νέαχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Ο Μάνος Μουσουράκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Κύριε Κέτσε, πώς αισθάνεσαι τελευταία εκπομπή με τις καλοκαιρινές διακοπές?
1: Καταρχάς, εμείς δεν κάνουμε ποτέ διακοπές. Να
0: καλά,
1: το πούμε αυτό.
0: Ναι, okay, να το πούμε, okay, γιατί είμαστε...
1: Απλά διακόπτεται η δημοφιλής εκπομπή μας. Το LinkedIn. Το LinkedIn. Μπράβο. Το LinkedIn των Λερών. Το LinkedIn των Λερών διακόπτεται για 20 μέρες.
0: Ναι, σωστά. Είπα και στον κόσμο, 10 Αυγούστου θα είμαστε εδώ.
1: Πρώτα Θεός, ναι. Εγώ πιθανότατα θα είμαι Κρήτη, γιατί θα είναι λίγο ποντιακό που έλεγε ο Μελισσανίδης να γυρίσω και να ξαναπάω στην Κρήτη για το Super Cup.
0: Το Super Cup πότε είναι?
1: Οπότε μάλλον θα είναι τηλεφωνικά 12.
0: Όχι, ρε. Ναι. Εσύ τηλεφωνικά τρεις μέρες και είσαι
1: ναι, ναι.
0: Την Πέμπτη.
1: Και έρχομαι την Πέμπτη ακριβώς. Έχουμε βγάλει ήδη το εισιτήριο.
0: Α, θα γίνει στην Κρήτη.
1: Στο Παγκρίτιο. Στο Παγκρίτιο, ναι. Στο Παγκρίτιο.
0: Θα είναι το πρώτο παιχνίδι, ουσιαστικά το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Τη σεζόν.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Α, τα playoff τη ΣΑΕΚ είναι 19 και.
1: Ναι,
0: και...
1: Α, είναι και... μετά το 15 Αυγούστου.
0: Και του
1: off. Γι' αυτό έκατσε και το κάνανε και δύο και το κάνανε και σαν πρόβα. Έκατσε καλά.
0: Ωραία το κάνω, ωραία το φτιάξανε. Mm-hmm. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Θα έχει και κόσμο, πιστεύω. Ήταν ωραία.
0: Λοιπόν, εντάξει. Οπότε. Νομίζω ότι όλο ο πλανήτη ασχολείται με τον τελικό τη Κυριακή Κέτσε. Πού θα το δει?
1: Θα το δω στην Άξο θα είμαι.
0: Και εγώ σε νησί θα είμαι, φίλε.
1: Μπράβο.
0: Στην Άδρο.
1: Στην Άδρο, όπως πάντα εσύ. Λοιπόν. Και εγώ στην Άξο εκεί με φίλους.
0: Εντάξει, θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο φαντάζομαι ότι.
1: Εντάξει, μεγάλος τελικός. Νομίζω η Ισπανία.
0: Θεωρείς ότι είναι το φαβορί?
1: Ποδοσφαιρικά είναι. Θεωρώ με αυτά που έχουμε δει. Η Αργεντινή όμως σε αυτό το Μουντιάλ πραγματικά όσοι την αγαπάνε τους έκανε περήφανους. Και υπάρχει άλλος ένας αγώνας. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει. Αλλά ναι, δηλαδή ποδοσφαιρικά. Σίγουρα το φοβορεί είναι η Ισπανία.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Μέση όμως στο τελευταίο παιχνίδι. Θα μου πεις τώρα, έτσι λέγαμε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Τώρα όμως νομίζω ότι δύσκολα.
1: Όχι, τώρα εντάξει.
0: Καλά, μην μιλήσεις ποτέ. Στα 44, τώρα πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο στα 44.
0: Δεν ξέρω. Μήπως το φέρει έτσι, πώς το λέμε, η μοίρα και πάρει το δεύτερο συνεχόμενο. Αν συμβεί αυτό, να ξέρεις.
1: Θα είναι απίστευτο, πραγματικά.
0: Όχι, δεν θα. Έχει ξαναγίνει.
1: Έχει γίνει δύο φορές. Μία προπολεμικά το πήρε η Ιταλία, δύο φορές ερή. Ναι. 34-38. Και η Βραζιλία 58-62.
0: Ναι. Ένας παίκτης.
1: Αλλά με τον ίδιο παίκτη, ίδιο αρχηγό παίκτη. Και τα λοιπά, ναι,
0: να
1: δεν
0: να
1: έχει.
0: Να πάρει το χεράκι μια ομάδα. Εντάξει, είναι και άλλοι που παίζουν, δεν το λέω.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αλλά κάνει όμως την τεράστια διαφορά. Ναι. Δεν νόμιζα ότι χωρίς το Μέση η Δινή θα το έπαιρνε. Να πάρει δύο συνεχόμενα, φίλε, θα γράψει ιστορία. Θα γράψει την ιστορία.
1: Έχει γράψει ούτε ούτε άλλο.
0: Ναι,
1: ιστορία,
0: ρε παιδί, το συζητάω.
1: Αλλά εντάξει, αυτό θα είναι ένα κατόρθωμα και αν βάλουμε μέσα και τις ηλικίες, Τάσο, γιατί. Δεν ήμασταν σίγουροι αν θα παίζει στο προηγούμενο Μουντιάλ που θα ήταν 35. Και τώρα ήταν 39 και όλα αυτά τα χρόνια.
0: Δεν κατάλαβε, συγγνώμη. Ήμασταν ναι. σίγουροι δεν θα παίξει αυτό το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς, ήμασταν σίγουροι δεν θα παίξει.
0: Λέγαμε
1: αυτό.
0: Ότι τότε ήταν το τελευταίο.
1: Ναι. Και γράφαμε, θυμάμαι, και λέγαμε τελείωσε την καριέρα του με τον καλύτερο τρόπο. Και εμφανίζεται τώρα, είναι πρώτο σκόρερ ήδη, δεν μπορεί να το φτάσει κάποιος. Ναι. Γιατί όταν υπάρχει ισοπαλία, ας πούμε, στα γκολ, μετράνε οι assist. Έκανε δύο assist το προηγούμενο μάτς, τον πέρασε τον Εμπαπέ.
0: 8 έχουν,
1: 8 και 2. Ναι. Μεγάλο νούμερο. Ναι. Πολλά γκολ. Και για, τα 8 βέβαια ήταν και ένα μάτς παραπάνω σε αυτό το Μουντιάλ. Ναι. Δεν υπάρχει πέρα Ισπανία που να μπορεί να το φτάσει. Εκτός αν βάλει 4-5 γκολ ο Ιλαθάμπαλο. Οπότε δεν το συζητάμε αυτό το ενδεχόμενο. Και όντως περιμένουμε όλοι. Τελικά είναι και, και αυτό, όπως όλα τα Μουντιάλ, και αυτό. Εντάξει, είχε την κρίνια αυτά με τις ώρες, αλλά μας αφήνει κάποιες στιγμές πραγματικά πολύ μεγάλες. Και περιμένουμε και έναν φανταστικό τελικό. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τόσο τρομερός τελικός όσο ο προηγούμενος.
0: 43 λέει, ο φίλος 49 είναι τώρα, δεν είναι 43, αλλά και πάλι.
1: Και πάλι, φίλε, όχι, θα έχει σταματήσει πιστεύω, δεν νομίζω.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Θα έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Έχει κάνει μια έξυπνη κίνηση που έχει πάει στην Αμερική.
1: Ναι, η καταπώνηση είναι πολύ μικρότερη.
0: Μα δεν θα μπορούσε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ρίχνει το βάζο στην εθνική στα τελευταία χρόνια της καριέρας του.
1: Ακόμη Τάσο πιστεύω, ακόμη και η Παρή, που εντάξει, καμία σχέση με μελές, απλά ακόμη και η Παρή τον βοήθησε στο προηγούμενο γιατί. Στην Μπαρσελόνα, ρε παιδί μου, κουβαλούσε όλη την Μπαρσελόνα πάνω του επί 10 χρόνια, 15 ας πούμε. Ναι. Ενώ στην Παρή ήταν ένας παίχτης. Ο Μέση, αλλά ήταν και τον είχε βοηθήσει. Τώρα ακόμη περισσότερο γιατί το βοήθησε και σε αυτό που λες. Ότι πιο χαλαρή ρυθμή, λιγότερο έντονες προπονήσεις, λιγότερα παιχνίδια και βλέπουμε αυτό που βλέπουμε, τέλος πάντων.
0: Ναι. Θες να ζούμε, μακάρι ένα καλό παιχνίδι να τελειώσει το Μουντιάλ με τον καλύτερο τρόπο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Και να το θυμόμαστε για τις στιγμές που θα ζούσουμε και στο τελικό. Ο μικρός τελικός είναι
1: Σάββατο 12, ναι.
0: Ναι. Να δούμε ποιος θα βγει τρίτος, η Γαλλία, η Αγγλία.
1: Εντάξει, από την αλήθεια δεν έχω δει ποτέ τελικό μικρό. Αν είχαν Αργεντινή θα το βλέπα, γιατί θα ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Μέση σε Μουντιάλ.
0: Αυτό θα το δεις.
1: Αυτό νομίζω δεν θα το δω, δύσκολα. Mm. Δύσκολα. Παρότι είναι ωραίες ομάδες και οι δύο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω δηλαδή η Αγγλία θα παίξει κανονικό ποδόσφαιρο τώρα, δεν θα έχει.
0: Η μεγαλύτερη απογοήτευση έχω την αίσθηση ότι την έχει η Γαλλία. Εγώ.
1: Ναι, η Γαλλία γιατί στο μυαλό όλων ήταν η ομάδα που θα το πάρει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ήταν το μεγάλο φαβορί. Ναι. Αλλά με την Ισπανία αποδείχθηκε ότι η Ισπανία είναι πολύ καλύτερη ομάδα και νίκησε 100% ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
2: Πάντως, παιδιά, τι κάνετε, καταρχάς.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Είναι και πώς, είναι λίγο περίεργο κανένα φορά το πώς πάνε και ομάδες στο τελικό, έτσι. Η Αργεντινή πάει λίγο, όχι υποψιασμένη, πάει στα κόκκινα. Οι Ισπανοί πέρασαν και λίγο.
0: Μα λέμε ότι η Ισπανία το φαβορεί.
2: Απλά λέω πώς θα λειτουργήσει αυτό κανένα φορά όταν πας λίγο πιο χαλαρά στο τελικό. Ναι. Μπορεί αυτό να σε επηρεάσει.
1: Εντάξει, με τη Γαλλία πέσαν όμως.
2: Ναι,
1: δεν ήταν,
2: απλά το πήραν σβηστά.
0: Να σου πω κάτι, τι πιστεύω εγώ. Τη γνώμη μου, ο καθένας θα πει την άποψή του. Θεωρώ ότι η Ισπανία σαν σύνολο
2: καλύτερο.
0: Είναι πολύ καλύτερη από την Αργεντινή. Η Αργεντινή όμως έχει αυτό το τσαγανό, αυτή τη ψυχή,
2: και προσωπικότητα.
0: Αυτή την παλικαριά και τις προσωπικότητες. Και σου λέω ότι αρνούμε να χάσω. Πώς να σου το πω, ρε παιδάκι μου.
2: Αυτό το μάτς για να τελειώσει πρέπει να βρεθεί κάποια ομάδα με δύο γκολ διαφορά. Δηλαδή
0: ναι,
2: στο 1-0 από οποιαδήποτε πλευρά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ θεωρώ, αυτό λέω και με τον Γκέτσο, ότι μπορεί να είναι το μάτς 1-0. Όντως, όλο το μάτς. Οι Ισπανοί, ξέρω εγώ. Μπορεί να τελειώσει και 1-0, παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Αλλά όσο 1-0, δεν. Ναι. Επίσης, η Αργεντίνη, έλεγα πριν, παιδιά, δεν έχουν σκοράρει κάτω από 2 γκολ σε κανένα μάτς στο Μουντιάλ φέτος.
0: Ναι.
2: Επιθετικά βρίσκουν γκολ συνέχεια, δηλαδή.
0: Ναι.
2: 19 γκολ τώρα στο Μουντιάλ δεν είναι λίγα. Είναι 7 μάτς. 7 μάτς.
1: Ναι, ναι.
2: 19 γκολ σε 7 μάτς είναι πολλά.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Ο διαιτητής ο Βίντσιτς έχει εκπαιδευτεί στο ελληνικό πρωτάθλημα αρκετά.
0: Οπότε... Παρά τον Βίντσιτς,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν είναι μόνο λόγω συγγένειας με τον πρόεδρο του UEFA.
2: Εντάξει, ναι. Καλός διαιτητής είναι.
1: Ναι.
2: Περίεργος βασικά διαιτητής, περίεργος. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι καλός, αλλά είναι περίεργος.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα εκεί που φτάσαμε δεν νομίζω ότι θα έχει κάτι στον τελικό. Με VAR, με όλα αυτά, με τέτοια δεν...
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε στα δικά μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή.
5: Mm.
4: Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
6: ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Σφακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Σφακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
10: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
9: Γιατί?
10: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
9: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά. Αριστερά.
11: Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ?
12: Αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
15: Τι έπαθε εσύ αυτός?
14: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
16: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ξεκινάμε.
2: Ναι.
0: Έτσι έχεις κάτι να ξεκινήσεις?
2: Έχει πινέδα, δεν έχει, έχει το θέμα.
1: Να πούμε ότι περιμένουμε απλά την οριστικό, τα επίσημα για τον πινέδα, δηλαδή τις ανακοινώσεις των ομάδων. Υπάρχει συμφωνία σε όλα από τα ξημερώματα σήμερα μεταξύ και Μοντερέι για τη μεταγραφή του πινέδα. Η ΑΕΚ δέχτηκε να διευκολύνει λίγο την Μοντερέι στην καταβολή της ρήτρας από τη στιγμή που βρέθηκε ομάδα που πλήρωσε το 8 εκατομμύρια και είχε και τον παίχτη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατο δηλαδή, να μην γίνει αυτή η μεταγραφή. Και η ΑΕΚ, που και για δικούς της ίσως λόγους λογιστικούς, δεν είχε πρόβλημα να κάνει μια διευκόλυνση. Θα πάρει σχεδόν το 50% μπροστά και τα υπόλοιπα στη συνέχεια μέχρι το τέλος της επόμενης σεζόν. Και έτσι ο Ορμπελίν Πινέδα είναι θέμα χρόνου να αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από την ΑΕΚ. Ήδη η ΑΕΚ κινείται για την αντικατάστασή του. Είχε κάνει την προεργασία ο Χαβιέρι Μπάλτα εδώ και καιρό, όταν έκλεινε ο Πινέδα ανανέωση, μια προσπάθεια που η ΑΕΚ την έκανε εδώ σχεδόν και ένα χρόνο χωρίς αποτέλεσμα. Ο αθλητικός διευθύντης ΑΕΚ ήταν έτοιμος με περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για να μπορέσει γρήγορα να τον αντικαταστήσει. Και υπάρχει φιλοδοξία ότι μέχρι την επόμενη Πέμπτη, που η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος και το πιο σημαντικό της προετοιμασίας της, ο παίκτης που θα κληθεί έτσι να αντικαταστήσει τον καλύτερο της παίκτης τα προηγούμενα 4 χρόνια, θα είναι και αυτός από την πρώτη μέρα, από την πρώτη προπόνηση εκεί. Και νομίζω ότι θα μάθουμε γρήγορα ποιος θα είναι. Και θα έχει και ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία του και τα χαρακτηριστικά του, για να δούμε τι έχουν επιλέξει ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς για να καλυφθεί αυτό το πολύ μεγάλο κενό του Ορμπελίν Πινέδα, ενός παίκτης που πρόσφερε τα μέγιστα στην ΑΕΚ. Μια μεταγραφή που πραγματικά μακάρι όλες τις μεταγραφές που θα κάνει η ΑΕΚ να είναι ίδιες για αυτήν. Τεράστιο το όφελος της από τον Πινέδα αυτά τα 4 χρόνια. Και για μένα έκπληξη ότι κατάφερε η ΑΕΚ να έχει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή τόσα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Είναι πολύ σπάνιο. Μπορεί ένας τέτοιος παίκτης να έρθει στην Ελλάδα, αλλά το να μείνει 4 χρόνια είναι πραγματικά κάτι πολύ δύσκολο. Έγινε με MVP τον Ορμπελίν. Η ΑΕΚ κέρδισε 2 πρωταθλήματα. Έχασε στη λεπτομέρειες ένα ακόμη. Και γενικά έκανε 4 φανταστικές χρονιές. Ένα φανταστικό παιδί, ένας φοβερός επαγγελματίας. Πολύ καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Μόνο τα καλύτερα έχω να πω και να το ευχηθώ για τη συνέχεια. Μακάρι να έμενε εδώ άλλα 2-3 χρόνια να τον βλέπαμε. Αλλά από τη στιγμή που αποφάσισε ότι αυτό είναι το καλύτερο για την οικογένειά του και από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν τον έκλεψε κάποιος από την ΑΕΚ, αλλά τον πλήρωσε και μάλιστα με πάρα πολλά χρήματα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι, εγώ τουλάχιστον, καλή επιτυχία και να έχει πάντα υγεία και τύχη. Και περιμένουμε τον αντικαταστάτη. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα το γνωρίζουμε πάρα πολύ σύντομα. Κατά άλλα, η ΑΕΚ αύριο δίνει το τελευταίο φιλικό με την Κρόνικεν και μετά επιστρέφει στην Ελλάδα. Τελικά δεν θα είναι 60 και 60 λεπτά, θα είναι κανονικό παιχνίδι, 2-90 λεπτά. Να θυμίσω ότι είναι 3 το μεσημέρι, γιατί μετά η παίχτησα μετά τη λήξη του αγώνα παίρνουν άδεια 4 ημέρες. Κάποιοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, κάποιοι άλλοι θα πάνε κατευθείαν στις χώρες τους ή κάπου όπου θέλουν, τέλος πάντων, για μήνυ διακοπές. Για να είναι πάλι την Πέμπτη στην Αθήνα και να όλοι μαζί να επιστρέψουν στο Άπλντον για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το αυριανό παιχνίδι, γιατί έδειξε χθες στην προπόνηση ο Μάρκο ότι θα κατεβάσει μια, ας πούμε, βασική ομάδα, γιατί μέχρι τώρα έκανε μεικτές ομάδες στα δίδυμα, δηλαδή έβαζε έναν θεωρητικά βασικό και έναν όχι. Τώρα θα βάλει την εντεκάδα που, αν ας πούμε είχε επίσημο παιχνίδι αύριο, θα ξεκίναγε με αυτή, δηλαδή τερματοφύλακα Στάνο Μπρινιόλι. Υπενθυμίζω ότι 300 είναι στο τελικό στάδιο και επιστρέφει, μάλλον από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας θα είναι κανονικά. Δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος, Ρέλβας Μουκουντή, Κάιρινεν με τον Μαρίν, αριστερά ο Κοϊτά, δεξιά ο Ζούπκοφ και το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς, το βασικό δίδυμο δηλαδή της ΑΕΚ, θα είναι στην επίθεση. Θα γίνουν και αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει έτσι. Αυτά.
5: Ωραία. Πάμε να πούμε και για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι σημερινή ημέρα, οι επόμενες δύο μέρες μάλλον, θα είναι σημαντικές για την μεταγραφή του στόπερ. Ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει γκάζι για να πάρει ένα στόπερ το οποίο το οποίο θα το δηλώσει και στη λίστα, τον έχει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο φυσικά από τους βασικούς στόχους του Παναθηναϊκού είναι ο Φαντρόκελεν. Στην Τουρκία θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός και λένε ότι είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή του. Το Παναθηναϊκό δεν επιβεβαιώνεται αυτό, γιατί πολύ απλά ο πρόεδρος του Άμψου μπορεί, ένας πρόεδρος ο οποίος μπορεί άλλα λέει να το πρωί, άλλα να λέει το βράδυ. Όμως είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού και είναι πολύ πιθανό. Με τον Φαντρόκελεν υπάρχουν εξελίξεις τις επόμενες ώρες, μέσα στην ημέρα, μέχρι αύριο, και ο Παναθηναϊκός να τον αποκτήσει και να έρθει να περάσει ιατρικά και να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, με στόχο, ξαναλέω, να κάνει δίδυμο με τον Ντεφράι και να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα του. Θα είναι διαθέσιμος, φαντάζομαι, όσον έρθει για τα παιχνίδια με την Πάξη. Βασικός αμέσως δε γίνεται να παίξει. Πιστεύω όμως ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής για να είναι απόλυτα έτοιμος, είτε για τη ρεβάνς όσον χρειαστεί να παίξει, είτε αν περάσει ο Παναθηναϊκός την Πάξη, αν πάνε όλα καλά και την περάσει, στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παναθηναϊκός πάντως, παράλληλα με την περίπτωση του Φαντρόκυλου που δουλεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δουλεύει και άλλη μια περίπτωση, την οποία έχει έτοιμη να ενεργοποιήσει, εφόσον κάτι στραβώσει με τον Φαντρόκυλου την τελευταία στιγμή και δεν γίνει τις επόμενες δύο μέρες. Προπόνηση σήμερα, το πολύ ευχάριστο νέο της προπόνησης είναι ότι ο Σίριλ Ντέσσερς είναι, μπήκε σε ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος, ήταν κάτι που το περιμέναμε, μέσα Ιουλίου μας είχαν πει, τότε έγινε. Πράγμα που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα μετράει αντίστροφα. Σιγά σιγά θα ανεβάζει ρυθμούς, θα μπει με την ομάδα. Πιστεύω ότι σε εβδομάδες θα είναι σε θέση να είναι στην αποστολή, να παίξει, να πάρει χρόνο συμμετοχής και σιγά σιγά να μπαίνει στην ομάδα. Είναι ένας παίκτης τον οποίο πιστεύει πολύ ο Νίστρουπ. Πρέπει να πω κάτι ότι ο Νίστρουπ το Ντέσσερς τον ήθελε στην Κοπεγχάγη, τελικά δεν τον πήρε. Τον πιστεύει πολύ. Πιστεύω ότι εφόσον όλα πάνε καλά και δεν έχει κάποιο πρόβλημα που φαίνεται να τα έχει ξεπεράσει, θα είναι ο βασικός φόρος της ομάδας, γιατί είναι ο σκόρερ που λείπει από τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που βάζει εύκολα το γκολ. Ο Πελίστρα έκανε κανονικά όλο το μέρος του.
15: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
17: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Πέτρινο, Μεζόνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
20: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
21: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
22: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
23: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
24: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
25: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

0: 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Ρέντι. Προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας. 4 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά νωρίτερα από τη σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου. Με μια μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει εχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο και το Πολυτεχνείο. Η δωρεά ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς φοδρές καταιγίδες έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία ύστερα από παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Πάνω από 120.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγώσα στη βορειοανατολική Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά, και για Μύκονο?
8: Μύκονος, σε 2 ώρες.

0: Ιω Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Bwin Sport FM

0: Επιστρέφουμε. 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κεζόγλου, Γιώργο Αναγκαλιτάσου Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα τη κορυφαία τη διοικητικότητα, στον πύργο τη Περιφέμη, έχω σκυριαζόπουλο στη θέση των υποδιοπολογίσεων μουσική, Γιώργο Πετρίδη, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο.
1: Συνεχίζω εγώ. Να πούμε πρώτα, έχουμε το διαγωνισμό έτσι, 4 μπάλες. Μία ποδοσφαίρου, μία βόλεϊ, μία μπάσκετ, μία χάντμπολ από Λίγκα Σπορτ. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό στο Viber 6988 946 946. Ξαναλέω 6988 946 946. Για την κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι έχουμε μια δήλωση στο BBC του προπονητή της Χαλ, είναι ο Σεργέη Γιακύροβιτς, ο Γιουγκοσλάβος, να το πω. Νομίζω είναι Κροάτης, Βόσνιος, κάτι τέτοιο. Ο οποίος δήλωσε ότι κατά 95% ο Τζολάκης θα είναι παίχτης της Χαλ. Τώρα.
0: Ποιος θα έχει δηλώσει αυτό?
1: Ο προπονητής της Χαλ. Δεν συμβαίνει συχνά ένας προπονητής πριν ολοκληρωθεί μια συμφωνία να βγει και να μιλήσει δημόσια και να κάνει μια τέτοια δήλωση. Ίσως πλέον να είναι πολύ κοντά για να γίνει αυτή η πώληση του Τζολάκη στην Χαλ. Λέει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και τον περιμένει σε αρχές εβδομάδας τον Τζολάκη στην προετοιμασία της ομάδας. Αυτό δήλωσε ο Σεργέη Γιακύροβιτς. Νωρίτερα δεν έμοιαζε να είναι τόσο κοντά οι δύο ομάδες. Δεν ξέρω τις τελευταίες ώρες πώς έχει γεφυρωθεί έτσι το χάσμα που υπάρχει και το όλο ζήτημα στα οικονομικά. Αλλά φαίνεται πως αυτό είπα και το μεσημέρι, ότι το πιθανότερο ο Τζολάκης είναι να συνεχίσει εκτός Ολυμπιακού και όχι να. Από το να ανανεώσει, είναι το πιθανότερο να συνεχίσει εκτός Ολυμπιακού. Αν πρέπει να μάθουμε περισσότερα για το ποσό, για τα μπόνους, για τα πάντα. Αλλά θα είναι σίγουρα αρκετά μεγάλο το ποσό. Νομίζω θα προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια. Η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Χάλη. Η Χάλη ανέβηκε φέτος στην Premier League. Ο Τζολάκης το βλέπει σαν μια ευκαιρία για να πάει στην Premier League να παίξει. Να παίξει και βασικός. Να ακουστεί και το όνομά του. Φτιάχνει μια ομάδα η Χάλ με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που θα προσπαθήσει να μείνει στην κατηγορία. Καλό θα είναι για τον Τζολάκη να μείνει στην κατηγορία η Χάλ.
0: Η Χάλ έχει κάνει πρώτα σε 10 σε 10.
1: Η πρώτη πρόταση που απορρίφθηκε ήταν 10. Και αν μείνει στην κατηγορία, αλλά 10. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκεί στα 20 φαίνεται πως θέλει μίνιμουμ για τον Τζολάκη. Ο ίδιος φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ θετικός για να πάει στην Χαλ. Είναι ομάδα της Premier League, ακόμα και η Χαλ. Καταλαβαίνουμε, σε κάποιους ξυνίζει, σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά παιδιά, μιλάμε τώρα για ομάδα Premier League. Δεν είναι έτσι εύκολα. Να πω επίσης την πληροφορία ότι ο Ζωέλ Ρόκα έχει φτάσει στην Ολλανδία, είναι εκεί. Έχει περάσει χθες από ιατρικά, έχει υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. 5-5 κάτι η μεταγραφή του από την Τζιρόνα, 21χρονος εξτρέμ. Έχει φτάσει ήδη η Ολλανδία. Θα δει και το φιλικό της ομάδας, παίζει 7.30 ώρα με τη Φορτούνα Σιτάρτ σήμερα. Νομίζω θα κάνει ατομικό σήμερα, θα κάνει και αύριο. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ 4 ώρα. Νομίζω πως σε κάποια από τα δύο θα αγωνιστεί ο Ρόκα, παρότι έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με την Τζιρόνα. Νωρίτερα έγραψε ο Κώστας Νικολακόπουλος, δεν το ξέρω εγώ αυτό το όνομα πραγματικά, για το 33χρονο τραυματοφύλακα τον Στέφανο Ορτέγκα, τον Γερμανό, επί σειρά ετών στη Σίτι. Πέρυσι ήταν στην Νότιχαμ, τώρα είναι ελεύθερος, είναι και στη Γερμανία αρκετά χρόνια. Είναι ένας τραυματοφύλακας που φαίνεται πως έχει πέσει το τραπέζι, ο Ορτέγκα. Υπάρχει πάντα περίπτωση του Ζωσέσα και του Ορλάντο Χιλ, ήδη αυτές τις περιπτώσεις για την εστία. Τι άλλο. Ναι, και μετά δύο δημοσιεύματα. Εντάξει, το ένα είναι ουσιαστικά επιβεβαιώνεται. Ο Παόλο Νόγκα θα είναι ο νέος υπεύθυνος των Ακαδημιών, νέος τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, Πορτογάλος. Πορτογάλος Αγκολέζος, ο Παόλο Νόγκα. Μαζί του θα έχει και το Φρανσίσκο Βέλεζ Νταλίμα, όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι. Διευθυντής και συντονιστής Ακαδημίας αντίστοιχα. Έρχονται να βρουν τον Αντώνιο Μιγκέλ Καρντόσο. Φαίνεται πως είναι μερικές ημέρες ήδη εδώ στην Ελλάδα για την Ακαδημία, να αναλάβουν την Ακαδημία. Ουσιαστικά ο Παόλο Νόγκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Γάλλου, του Ανιγκό. Γράφτηκε επίσης στη Βραζιλία Δεν έχω καταφέρει κάτι να επιβεβαιώσω. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύει. Για τον Ζε Λούκας, είναι 18χρονος χαφ από την Sport Recife. Γράψαν οι Βραζιλιάνοι, δεδομένα φεύγει από τη Sport Recife με αρκετά εκατομμύρια, πάνω από 6, 7, 8 εκατομμύρια. Θεωρείται ένα από τα μεγάλα ταλέντα, 18 ετών χαφ. Και αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι ανάμεσα ομάδα που τον εξετάζει σοβαρά. Δεν γνωρίζω πραγματικά εάν ευσταθεί το εν λόγω σενάριο ή είναι κάτι διαφορετικό. Έχει γραφτεί για τον Ολυμπιακό, έχει γραφτεί επίσης για τη Σαχτάρ. Εντάξει, Σαχτάρ ξέρουμε ότι ψωνίζει πολύ Βραζιλιάνους και πάντα έχει καλούς Βραζιλιάνους. Αυτά επί της ουσίας. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με πιθανές αποχωρήσεις, όπως για παράδειγμα του Ορτέγκα, που ενδιαφέρει τη River Plate. Νομίζω και από το Μεξικό και από το MLS θα μπουν ομάδα. Στο Μεξικό σίγουρα περιμένει πρόταση ο Ολυμπιακός, να δούμε ποια ομάδα. Δεν νομίζω να είναι η Monterrey και για τον Ορτέγκα, αλλά okay. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, γιατί όλα δείχνουν ότι θα πουληθεί και ο Ορτέγκα. Έχει ο Ολυμπιακός ακόμα πάντως να ελαφρύνει το ρόστερ του και κοιτάζει φυσικά και δεξιμπάκ, περίπτωση του Σάγια Γκάνη στο νούμερο 1. Να κλείσει συμφωνία με την Ζανκ Πάουλη Ολυμπιακός για να τον πάρει. Αυτά προς το παρόν και βλέπουμε.
0: Πριν συνεχίσουμε, πάμε στο διάλειμμα να πούμε, επειδή του έχεις ένα μήνυμα, όντως πάει και μικρός τελικός. Μπορεί και ο Παπέ να βάλει κάποια γκολ και να βγει πρώτο σκόρερ στο μάτς με την Αγγλία. Εκεί θα κριθεί στο μικρό τελικό, στο Γαλλία-Αγγλία και στο Αργεντινή Ισπανία, που ήταν πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ για φέτος. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: Είσαι συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές.

0: σωστά, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε.
0: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε. Οπότε ξεκινάμε μηνύματα με τον κύριο Κετσιτζόγλου. Κύριε Κέτσι.
1: Μάλιστα. Ένα σου ρωτάει για το Ζήνη, είναι ακόμα τραυματίας και αν θα παίξει αύριο. Δύσκολα θα παίξει, φίλε μου. Δυστυχώς είναι ακόμα τραυματίας. Γιάννης από Κεντρικό Μαυρό, και έτσι ετοίμασταν τον μπακάλικο του Ζήκου. Λέει με δόσεις. Καλά, όλες οι μεταγραφές με δόσεις γίνονται, ρε φίλε. Τι πλάκα μου κάνεις.
0: Ποια ομάδα δεν είναι, ρε παιδιά, 8 εκατομμύρια κάς.
1: Okay. Απλά έκανε
0: 8 εκατομμύρια κάς.
1: Τη στιγμή που δίνανε τα λεφτά.
0: Κασέρι
1: και...
0: που λέμε. Πώς...
1: και ήθελε και ο παίχτης να πάει εκεί πέρα.
0: Μα δεν μπορείς να το πεις. Άμα ο παίχτης σου λέει θέλω να πάω εκεί. Η ομάδα σου λέει δίνω 8 εκατομμύρια.
1: Το σημαντικό είναι να γίνει στα ποσά τη ρήτρα, ρε παιδί.
0: Παίρνει στα ποσά τη ρήτρα του πίσω, όχι. Επειδή μου τα δίνει εδώ.
2: Καλά και επίση.
0: Θα έχει δυσαρεστημένο τον παίχτη. Πώς θα γίνει.
1: Και δεν μου λες, λέει ακόμη αγαπά τον Αλμέιδα. Φυσικά γιατί δεν με τον αγαπά τον Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα κάνει τη δουλειά του. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θα είχα πρόβλημα με τον Αλμέιδα αν του έλεγε γύρνα στην Ελλάδα και η πρώτη Ενέρη να υπέγραψε σε εμάς. Τσάμπα. Εδώ τώρα δίνουν 8 εκατομμύρια. Όσο ήταν η ρήτρα του παίχτη. Ούτε τον κλέβουνε, ούτε εκβίασε κανείς την ΑΕΚ, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι είναι μια συναλλαγή πάρα πολύ καλή. Και σωστή, όπως πρέπει να γίνονται. Από εκεί πέρα και εγώ θα ήθελα να μείνω Πινέδα στην ΑΕΚ.
2: Και έτσι, πόσο είναι ο Πινέδα, είναι 30 τώρα.
1: 30-31, ναι.
2: Όχι, το λέω γιατί μου είχε στείλει ένας φίλος πριν και μου έλεγε ότι δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να πουλήσει τόσα χρήματα του Ζολάκη. Λέει γιατί ο Πινέδα πάει τόσα λίγα. Εντάξει, είναι και διαφορά ηλικίας.
0: Τόσα λίγα.
2: Σε σχέση, ότι ναι, άμα ο Ζολάκης είναι... πάει 20 ή πόσο πινέδα
1: ο Φιάρα. Μπροστά του 10 χρόνια καριέρα είναι...
0: Έτσι ακριβώς, τι τόσο λίγο, 30 χρονών είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς θα τον πουλήσεις, και σε ένα χρόνο δεν λύγει το συμβολίο του.
1: Ναι.
0: Του Ζολάκη πότε λύγει.
1: Σε ένα χρόνο λύγει το Ζολάκη, αλλά νομίζω ότι θα το ανανέωνε. Δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα.
2: Απλά τώρα ναι, είναι και διαφορετικό και ο Τζολάκης δεν έχει χειρίτρα. Ο Πινέδα, ας πούμε, του έχει χειρίτρα.
0: Στην που έχει χειρίτρα, τέλος.
1: Μπορεί να στεναχωρηθήκαμε σήμερα, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Σε λίγους μήνες είμαι ελεύθερος και θα έφυγε τσάμπα στο Μεξικό. 8 εκατομμύρια για 30 ετών παίχτη που λύγει το συμβόλαιο είναι υπέροχο ποσό. Τι 2,90 λεπτά και έτσι, σε πέραξε η πηγή Πινέδα. Η επιφυγή Πινέδα φαίνεται. Αν είπα 2,90 λεπτά, συγγνώμη, 2,45 λεπτά. Και γιατί να του διευκολύνουμε, λέει, είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Τέλος πάντων, φίλε, τώρα δεν καταλαβαίνεις. Λέω και πάλι, δεν έχει γίνει καμία μεταγραφή με μετρητά. Μόνο η Real Madrid της πήρε το Φίγκο και η Παρί τον Νεϊμάρ. Εδώ πέρα τώρα είναι άλλη περίπτωση. Και γιατί μα διευκολύνει και εμάς να μας φωστάνε 4 εκατομμύρια, θες να σε διευκολύνει να μου δανείς 10.000 και βλέπουμε αν θα δώσει. Όχι, φίλε μου, απλά πολλές φορές συμφέρει μια εταιρεία να βάλει κάποια χρήματα σε άλλη χρήση και όχι σε αυτή που τρέχει. Ανώνυμη εταιρεία είναι η ΑΕΚ. Είπα πριν, λέει ότι δεν κυγόταν η ΑΕΚ για Πινέδα, γι' αυτό έδινε μέχρι ένα 800. Καλά, με ένα 800 ξεκίνησε, παιδιά. Ο Πινέδα, αν ήθελε να μείνει, θα έπαιρνε πάνω από 2 εκατομμύρια. Ο Αντιπινέδα θα είναι αγορά από ομάδα, ναι, θα είναι. Σε ποιες ηλικίες κοιτάει ο Ριμπάλτα, γνωρίζοντας ότι ο Νίκολς θέλει εμπειρία σε αυτή τη θέση. Πιστεύω 26-28. 24-28. Πιστεύω, αυτό έχει δείξει η πρακτική μέχρι τώρα. Για πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε, Ορμπελή. Πάμε. Κάρα. Κώστα Αλεξίου και Χρυστακούπελος δείχνουν έτοιμοι. Πιστεύεις θα ξεκινήσουμε, όφι. Αναγκαστικά θα ξεκινήσουν 2 νεαροί. Ο Αλεξίου νομίζω ναι, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει. Ο Χρυστακούπελος θα δούμε γιατί υπάρχει ο καλός Κάμις. Και έτσι άργησε ο Ριμπάλτα, έξερε δεν ανανεώνει Πινέδα και ρεύμα να έχει έτοιμη λύση. Ο Μίος να πάρει και μπάκι να πουληθεί ο Μουκουντή ανανέωση. Ρε φίλε, τι άργησε. Σήμερα που ο Πινέδα ακόμη δεν έχει πουληθεί και λέμε ότι είναι έτοιμος και λέμε ότι θα έχει παίχτη μέχρι την Πέμπτη. Αν δεν έχει μέχρι την Πέμπτη, ξαναμιλάμε. Τι μου λες τώρα.

0: Ναι, λέω και πάλι παιδιά για το Ζήνη ότι δεν είμαστε σίγουροι αν θα παίξει αύριο. Έτσι, είχε πρόβλημα, δεν είχε χάσει όλες τις προπονήσεις. Δεν μπορεί με μία προπόνηση να παίξει. Δεν είναι τόσο απλό. Τώρα, αν είναι έτσι, μπορεί να μπει κάποια λεπτά. Άλλο. Αυτά, παιδιά.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ. Ένας φίλος λέει, ισχύει ότι Πάξη βάζει πολύ εύκολα γκολ. Κέρδισε την Σλόβεν Μπελούπο, την ομάδα του Γιάγκους με 5-3 σε φιλικό. Η Πάξη της Σλόβεν Μπελούπο είχε χάσει από μια άλλη ομάδα που τη λένε Κοζαρμισλένη με 3-0. Γενικά όμως το στυλ της είναι ότι περσάρει ψηλά και ότι βάζει γκολ. Δέχεται όμως γκολ. Δεν πρέπει να προβληματιστούμε έντονα, μιας και εμείς φάγαμε εύκολα γκολ και ο Γκασόν εκτός. Φάγαμε εύκολα γκολ σε ένα παιχνίδι με τη Ραπίδ, παιδιά. Στο παιχνίδι με τον Άγιαξ που ήταν πολύ πιο δύσκολο, δεν φάγαμε εύκολα γκολ. Και σας είπα και πάλι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε όλη η κούρα σε όλους τους παίκτες. Φυσικά και υπάρχει προβληματισμός γενικά. Φυσικά και έχουν γίνει ατομικά λάθη κλπ. Το έχουμε κάνει λύσα όμως εμείς εδώ. Εδώ και δύο μέρες νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε τελικό ευρωπαϊκό κυπέλλου, τελικό πρωταθλήματος και το χάσε. Ήταν αμφιλικό. Έτσι. Υπάρχει προβληματισμός, φυσικά και υπάρχει προβληματισμός. Όταν γίνονται ατομικά λάθη, φυσικά και υπάρχει προβληματισμός. Και είπα πριν, το είπα στο ρεπορτάζ ότι σήμερα έχει κάνει ανάλυση μεγάλη μέσω βίντεο προπονητής για τα ατομικά λάθη των παικτών και τα αμυντικά και όχι μόνο. Και έχει μιλήσει και ξεχωριστά με τον κάθε παίκτη. Λοιπόν. Και γενικά όταν παίζει μια ομάδα ψηλά, πάντα να έχεις στο μυαλό σου, φίλε μου, ότι είναι πολύ πιθανό, αμυντικά να είναι πιο ευάλωτη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνονται όλα. Και όταν το αλλάζεις και πας να παίξεις όπως πρέπει να παίζεις ο Παναθηναϊκός, θα χρειάζεται λίγος χρόνος. Ανησυχώ, λέγεται, έχουμε πολύ καιρό να δούμε σκανδιναβό προπονητή να πετυχαίνει στην Ελλάδα, άλλη κουλτούρα εκεί πάνω, Μιχάλης Χανιά. Να σου πω, φίλε μου. Αγαπητέ Τάσο Φαντρόκυλα, δεν είχε παίξει αντίπαλο μα πέρσι, είχε παίξει καλά. Ναι, καλά είχε παίξει. Πόσο παικταράς είναι και χρειάζεται να επιμείνουμε για αυτόν. Δεν υπάρχουν καλύτεροι. Είναι ο παίκτης που έχει επιλέξει ο προπονητής, είναι ο πρώτος στόχος και ο Κοτσόλης. Αυτοί τον έχουν επιλέξει, αυτοί δεν επιλέξουν ότι τους λέμε εμείς. Εγώ, ο Κώστας, ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Πέτρος, ο Γιάννης. Θα επιλέξουν με βάση το σχεδιασμό που κάνουν οι ίδιοι ποιον παίκτη θα πάρουν. Ήταν καλός όμως στο παιχνίδι που έπαιξε. Μεταξύ μας. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να στραφεί σε Έλληνα στόπερ τον πρώην Ισλανδό μας, όπως Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον πήγε στο. Πού πήγε, πήγε στο Ανδρόμητο, παιδιά. Όχι. Σε ποιον είναι Έλληνα στόπερ να στραφεί, δηλαδή. Όχι. Έχει άλλη μια περίπτωση στόπερ ο Παναθηναϊκός, η οποία δεν έχει βγει, θα δούμε θα γίνει. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα πάρει το Βανδρόκυλο. Δηλαδή, πιστεύω σήμερα αύριο.
2: Μα από ποσά όχι αυτά που ακούγονταν, το ότι θέλανε.
1: Αυτό το ξέρω.
2: Εννοώ τα 9-10 εκατομμύρια.
1: Όχι, 9-10 όχι.
2: Για στην αρχή αυτό δεν λέγανε.
1: Ναι, ναι, αρχικά λέγανε τόσο. Κύριε Νικολαγιάννη, όταν μια ομάδα θέλει να συμμετρήσει σε τρεις διοργανώσεις, χρειάζεται τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι ομάδες. Δεν θυμάμαι κάποια ομάδα. Και στην Ελλάδα που να παίζει σε τρεις διοργανώσεις να έχει τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Π.χ. ας πούμε Ολυμπιακός. Δεξιά αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ, δεξιά αριστερό μπακ. Που είναι σε τρεις διοργανώσεις, έχουν τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Ποιο το λέει αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή θα έχουν 33 παίκτες οι ομάδες. Ποιε είναι οι τρεις διοργανώσεις καταρχάς. Μιλάμε για πρωτάθλημα Ευρώπη και το κύπελο. Στο κύπελο πλέον, έτσι όπως γίνει και ο κανονισμός, θα πρέπει να παίζουν δύο μικροί. Έτσι. Και ουσιαστικά να έχει τέσσερις μικρούς για να μπορεί να βάλει και δύο αλλαγή. Δεν υπάρχει το τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Δύο παίκτες σε κάθε θέση είναι το σωστό. Τάσου θα έλεγα και παίζει ο Ντομπά, ο οποίος είναι η πηγή όλων των κινδύνων. Ποδοσφαιριστής που βιδάει για κεφαλιά με τον Σβέρκο, απορώ ο Νίστον πώς κάθισε αυτόν και όχι τον Πάλμε Μπράουν. Για τον Ντομπά, φίλε μου, εσύ τα έλεγες, είχα πει από τη μέρα που ήρθε, είχα εκφράσει τις αμφιβολίες μου, γιατί είχα δει ότι δεν μου γέμιζε το μάτι και γενικά δεν τον είδα ότι είναι καλός αμυντικός. Η αλήθεια στα ευρωπαϊκά περσινά τα παιχνίδια ήταν εξαιρετικός. Όμως η διάρκεια δείχνει το αν είναι καλός αμυντικός ή όχι. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που είπα χθες, γιατί θέλετε μάλλον δεν άκουσες. Ο Νίστρουπ δεν έχει πει του Πάλμε Μπράουν, δεν σε θέλω. Ο Πάλμε Μπράουν δεν κάνει προπονήσεις γιατί είναι τραυματίας. Πόσες φορές πρέπει να το πω, ρε παιδιά. Και πώς θα εμπιστευτεί ένας προπονητής.
3: Patraspor FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα NMU68. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
13: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
13: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
13: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
14: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
15: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
16: Λας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Κατά 95% κλεισμένη χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλο, τεχνικός της αγγλικής ομάδας. Τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεργέι Γιακίροβιτς. Τον 33χρονο γερμανό goalkeeper Στέφαν Ορτέγκα ως πιθανό αντικαταστάτη εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Νέο τεστ για τους Πειραιώτες στις 7.30 κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρτ. Κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1, ενημέρωση από τους 94,6. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ίσως και εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου χαφ με την ένωση να κινείται ήδη για αντικαταστάτη. Την περίπτωση του 20χρονου φόρ της Βαλένθια, Αϊμάρ Μπλάφκεθ, εξετάζουν οι κυτρινόμαυροι. Σε δύο ημίχρονα των 45 λεπτών και όχι 60 όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί το αυριανό φιλικό με την Χρόνιγχεν. Το συντομότερο δυνατό θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη μεταγραφή του Φαντρόγγελεν από τη Samsung Sport μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Οι εξελίξεις με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επικοινωνία χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία. Ευχάριστα στους πράσινους με τον Ντέσσερς, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League έκανε γνωστές η UEFA στις 23 Ιουλίου στις 8 στην Πολωνία το πρώτο μάτς, στις 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατέταρτο η Ρεβάν στη Τούμπα. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Χατζηδιάκος. Επανήλθαν σε φουλ ρυθμό προπόνησης Χατσίδης και Κότας. Τους Παύλο Θανάση και Κώστα Γιαννακόπουλο αποθέωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σε συνέντευξή του. Μου φέρθηκαν σαν μέλος της οικογένειάς τους, δήλωσε ο Σέρβος. Θέλει να κάνει τα πάντα για αυτή την ομάδα, τόνισε μεταξύ άλλων για τον σημερινό ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Επανέρχεται στο ρόστερ ο Δημήτρης Μωραΐτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Την προσεχή Δευτέρα η επίσημη παρουσίαση της νέας εμφάνισης του Άρη χωρίς προβλήματα. Η σημερινή προπόνηση των κίτρινων υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Στο Βόλο με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Γκουστάβο Φουρτάδο που στο παρελθόν είχε παίξει για λογαριασμό Παναθηναϊκού Β' και Λαμίας. Επιστροφή στον Πανσεραϊκό μετά από μία διετία για τον Μαξιμιλιάνο Μορέιρα. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον δήλωσε πως είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης να χτίσουμε νοοτροπία νικητή το μήνυμά του. Την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη ανακοίνωσε το Μαρούσι. Ενίσχυση για το τμήμα handball του Ολυμπιακού που έκανε δικό του τον 32χρονο διεθνή Γερμανό Ίντερ Ντάβιτ Σμιτ. Ξέρουν το σύλλογο από το Champions League στο ποδόσφαιρο και τη EuroLeague στο μπάσκετ. Στόχος μας να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια, δήλωσε. Για τα πρώιμη τελικά του τουρνουά του Γκστάντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 18:30 τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνές, νούμερο 28 κόσμου. Μια ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6 και RTL 2 Sport αντίστοιχα. Την απόκτηση του Τιμωτέλου Βαβού Καμπαρό για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη φανέλα της Dubai BC θα αγωνίζεται το Έλιο Κόμπο καθώς η ομάδα επισημοποίησε τη συμφωνία των δύο πλευρών. Επιστροφή στην Τουρκία για τον Will Clyburn, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τη Fenerbahçe. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Δεύτερη ώρα τη εκπομπή σε ρεπόρτερ, 8 λεπτά μετά τις 5. Κώστα και Τζόγλου, Γιώργος Ανάρχης και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας στον πήγον Super FM. Νέαχος Κυριαζόπουλος στη δίσκη των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Γιώργος Πετρίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Μηνύματα απλή συλλογισία.
1: Λέω εγώ τώρα, ήσουν εσύ.
0: Εγώ έλεγα.
1: Απλά πες το μάτι μου σε ένα μήνυμα σου έχουν στείλει εσένα.
0: Ναι.
1: Που λέει το 8 τον αρχηγό τη Rapid, λέει τον είδα, λέει στον Παναθηναϊκό. Καλό παίκτη.
0: Τον Οσβάλτ.
1: Καλό παίκτη.
0: Τον Οσβάλτ. Πολύ καλό.
1: Επειδή το χάζεψα του μάτς και πολύ καλό.
0: Και αλλαγή στο δεύτερο. Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση, ναι.
0: Ναι, ναι. Πολύ καλό. Και εμένα μου έκανε εντύπωση.
1: Αυτοί παίζουν Ευρώπη.
0: Αυτοί παίζουν τώρα. Παίζουν με μια από ομάδα από τη, δεν ξέρω, μια μικρομεσαία ομάδα. Όχι ναι. Φοβερό. Θα σου πω, τον πήρε φέτος αυτό τον Οσβάλτ. Θα σου πω για πού, γιατί τα είχα δει λίγο τα στοιχεία. Θα το πω με συνέχιση εσύ.
1: Ωραία, ναι.
0: Μόλι το βρω, θα το.
1: Μέχρι να δηλώσει λίστα, λέει ο Ολυμπιακός στο Champions League, πόσες μεταγραφές θα κάνει. Το λέω γιατί μετά επιτρέπονται μόνο δύο αλλαγές σε κάθε φάση, άρα δεν θα μπορεί να αλλάξει μετά. Δεν ισχύει αυτό, παιδιά. Σε κάθε φάση δηλώνεις λίστα από την αρχή. Πόσες μεταγραφές θα κάνει τώρα. Έχει πολύ δρόμο η ομάδα ακόμα. Έχει πολλές μεταγραφές να κάνει. Καταρχάς, τραυματοφύλακα θα πάρει. Εφόσον αποχωρήσει ο Τζολάκης, δεξί μπακ θα πάρει. Αριστερό μπακ θα πάρει. Τουλάχιστον ένα χαφ θα πάρει. Σέντερ φορ θα πάρει. Σας είπα τώρα 5-6 παίκτες και μπορεί να μην είναι μόνο αυτοί. Γιώργο, όταν ακούμε ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για παίκτες όπως ο Άμραμπα, τον Μπρόζοβιτς, τον Νταβιντασβίλη και τελικά έρχονται δανεικοί από Νότια, με δεν μπορεί να είμαστε ευχαριστημένοι, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, τώρα χαφ δανεικός δεν ήρθε από την Νότια. Δηλαδή, ο Άμραμπα, στη θέση του Άμραμπα ή του Μπρόζοβιτς, για παράδειγμα. Επίσης, είναι καλό όταν έρχεται κάποιος δανεικός από την Νότια, όπως ο Ζώτα Σίλβα, να μπαίνει και ο ψιόνος να μπορεί ο Ολυμπιακός να αγοράσει άμα του κάνει. Τα 20 για Τζολάκι είναι αντίστοιχα, λέμε, τα 17 για το Λουίζα, αντί να κάνετε κανονικό ρεπορτάζ, αναμασάτε τα παραμύθια του Μαρινάκη. Τα αναμασάνε και στην Αμερική τα παραμύθια του Μαρινάκη, γράψανε τα 17 εκατομμύρια. Παιδιά, 17 μισό ήταν η πρόταση και απορρίφθηκε για τον Αντρέ Λουίζ. Είναι πολύ απλό. Ο Ολυμπιακός με 19-20 εκατομμύρια θα τον δώσει. Λογικά. Αλλιώς όχι. Λοιπόν. Μήπως να σταματήσει να διαλέγει παίκτες με τη Λίμπερ, αφού τελικά ποιον επιλέγει μετά δεν του κάνει ούτε για αλλαγή. Πόσους έχει διαλέξει. Έχει εγκρίνει παίχτες πολλούς, τους περισσότερους, αλλά ότι έχει φέρει τόσο πολλούς παίχτες με τη Λίμπερ, τι, το Γκαρθία, το Μαφέο, τώρα το Ρόκα, ο Όσο, είναι η δική του επιλογή. Το ότι εγκρίνει αρκετούς παίχτες, ναι, τους περισσότερους, αλλά μην μου λέτε, παιδιά, δεν είναι όλοι οι βασικές του επιλογές. Λοιπόν, πώς κρίνεις την παρουσία του Ζέλσον, λέει ένας φίλος. Βάσει ουσιαστικής προσφοράς στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι νούμερα ικανοποιητικά ώστε να συνεχίσουμε αυτό. Ναι, εγώ θεωρώ ότι ο Ζέλσον όχι θα μείνει, είναι δεδομένο αυτό. Στον Ολυμπιακό έχει 91 συμμετοχές με 15 γκολ και 17 assist. Συμμετοχή σε 32 γκολ. Συμμετοχή δηλαδή σε γκολ, είτε μέσω assist είτε μέσω γκολ. Ανά τρία παιχνίδια. Δεν είναι άσχημα. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Επίσης ο Ζέλσον είναι ο εξτρέμ από αυτούς που έχει ο Ολυμπιακός που κουμπώνει ιδανικά στο παιχνίδι του προπονητή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, ο Στάνιτς έγινε ιδανικός, λέει, Ζώτα από Νότια. Ο Χίλ, ιδανικός 34χρονος τερματοφύλακας από Νότια. Θα το πάμε έτσι τώρα, Ανδρέας. Φίλε μου, Ανδρέα, δεν ήρθε ο Ορτέγκα, είναι ελεύθερος, δεν είναι από την Νότια. Επίσης ο Ζώτα δεν νομίζω ότι θα παίξει δεκάρι. Ο Ζώτα θα παίζει εξτρέμ ή σεντερφόρ. Έτσι θεωρώ εγώ. Λοιπόν, καμία μεταγραφή της προκοπής θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι, θα κάνει και μια χαρά κινήσεις έχει κάνει ως τώρα. Κάποιες απαραίτητες, αλλά πρέπει όπως και δίποτε να κάνει κι άλλες. Και το επόμενο δεκαήμερο ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει μερικές πολύ καλές κινήσεις. Είναι ξεκάθαρα. Πού βρισκόμαστε, λέει, με τα γραφικά και αν αληθεύουν τα ρεπορτάζ για Τζολάκη με δηλώσεις προπονητή της Χάλια, κλεισμένη κατά 95% με τα γραφή και τον περιμένει από την εβδομάδα. Παιδιά, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι έτσι τόσο κοντά ο Τζολάκη στη Χάλ. Απ' την άλλη, είναι και περίεργο ότι βγαίνει ο προπονητής να του πει δημόσια αυτό στο BBC. Το ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις, υπάρχουν. Το ότι έχει γίνει νέα προσφορά από τη Χάλ, έχει γίνει. Αν φτάσει η Χάλ σε αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός, ναι, θα γίνει. Γιατί και ο ποδοσφαιριστής δείχνει ότι θέλει να πάει στη Χάλ. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα και να πάμε σε break. Είναι η τελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα. Και το eFood σου έχει την καλύτερη μία συν μία προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Plus.
4: Mm. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έλα, επιστρέφουμε. Ποιος?
1: Ο Κέτσε.
0: Έλα, γύρισε.
2: Λοιπόν... Και θα τους παίξω που έχει τώρα η ομάδα, ποιοι μπορούν να παίξουν δύο νεαροί Έλληνες στα Super Cup. Νομίζω προβάδες μάχνουν τον Αλεξίου και Καλός Κάμης. Παρόλο δεν το βλέπω και πολύ καλά τον Καλός Κάμη. Στα φιλικά τέλος πάντων που είδα. Αλλά, οκ, okay, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Αν θα πάρει ένα παίχτη ή δύο στη θέση του Πινέδα, ρωτάει ένας φίλος, και πες μου και ένα που θα ήθελες να πάρει και να είναι εφικτό. Καλό και υγιές καλοκαίρι και στους τρεις σας. Νίκος Πορτοράφτη. Ευχαριστούμε, Νίκο. Δεν θέλω τώρα να πω ένα παίχτη που, για τη θέση του Πινέδα. Θα πάρει δύο αν αποφασιστεί να δοθεί ως αχαμπό δανεικός. Αλλά για τη θέση του Πινέδα θα πάρει ένα πολύ καλό παίχτη για να πάρει θέση του Πινέδα. Ο δεύτερος μπορεί να είναι ένα συμπληρωματικός όπως θα δουν σε αχαμπό. Αν πάει ιδανικό κάπου. Θέλουμε μπάκι παραμονή Ελιέσου να του βάλει μυαλό να παίξει. Είναι παιχταράς. Μόνο Καϊτά είναι απειλή. Εντάξει, και ο Ζούπκοφ είναι απειλή, φίλε μου. Γι' αυτό τον πήρε η ΑΕΚ. Ο Ελιέσου, αν ήταν να βάλει μυαλό όπως το λες, θα είχε βάλει εδώ και 2-3 χρόνια. Για μπάκ, από ό,τι μαθαίνω, τουλάχιστον μέχρι χθες, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Η ΑΕΚ συνεχίζει με αυτούς που έχει. Ένα φίλο λέει: αν παίρνει μετά τον Πινέδα σειρά ο Κιώβης, βλέπω ότι τον προστατεύει ο Νίκολας. Καλά, εσύ δεν τον πούλησε τον Πινέδα. Βρέθηκε ομάδα πλήρω στη ρήτρα του. Ο Κιώβης έχει συμφωνήσει για ένα νέο και θα υπογράψει. Και επίση δεν υπάρχει κάποια πρόταση για τον Κιώβης. Αν έχει μπει ρήτρα για να μην πάει ο Ρουελίν σε άλλη ελληνική ομάδα, δεν ξέρω αν έχει μπει. Δεν το βλέπω και πολύ εύκολο βέβαια να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Δηλαδή. Δώσαν 8 εκατομμύρια αυτή, δεν ξέρω πώς θα μπορεί να δώσει μια ελληνική ομάδα για να τον πάρει, ας πούμε, στα 31 του. Πιο μεγάλη χαρά των αντιπάλων παρά ο δικός μας προβληματισμός. Εντάξει, φυσιολογικό είναι, και εγώ αν έφυγε ένας τόσο σημαντικός παίκτης από έναν ανταγωνιστή, θα ήταν καλό νέο. Υπάρχει και περίπτωση να καλύψει το κενό Πινέδα με μεταγραφή Έλληνα παίκτη. Καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει Έλληνας παίκτης που να μπορεί να πάρει θέση του Πινέδα και να κάνει αυτό που έκανε ο Πινέδα, ούτε τα μισά. Πάνω που είχαμε ανησυχήσει ήταν ήρεμο καλοκαίρι. Εντάξει, μωρέ, ήρεμο είναι, οκ. Να δούμε τι θα γίνει τώρα, ποιος θα είναι ο νέος παίχτης. Στεναχωρήθηκα, λέει ένας φίλος, με τον Πινέδα. Ευτυχώς θα πάρουμε την κούπα την Κυριακή. Σταύρος ΑΕΚ, προοδευτική, Παραγουάη και τώρα Αργεντινή. Ωραίος ο φίλος. Φέρτε τον αδελφό Άβραβα, θα είναι upgrade και θα έχουμε και μέσο. Και έχουμε και μέσο, Κώστας από Νέα Υόρκη. Εντάξει, φίλε, γενικά θεωρώ τον Άβραβα μια πολύ δύσκολη περίπτωση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά, παιδιά.
0: Συνεχίζω εγώ,
1: Απλά να πω κάτι για να ανησυχήσω λίγο τον Γκέτσε, να τον κάνω λίγο να τσιτωθεί. Και πριν συνεχίσει, τάσω ότι ο Βίντσιτς, που είναι ο διαιτητής του τελικού, είναι ο διαιτητής με τον οποίο έχει τη μοναδική σύντα στα τελευταία δύο Μουντιάλ η Αργεντινή. Με τη Σαουδική Αραβία.
0: Ακούς τι είπε.
2: Τι είπε.
0: Η μόνη ήττα που έχεις στην Αργεντινή
2: είναι με
0: Βίντσιτς. Τελευταία...
1: Με Βίντσιτς, με τη Σαουδική Αραβία.
2: Εντάξει.
0: Θα σπάσει και αυτή η παράδοση.
1: Λίγο έτσι να το τσιγκλίσω λίγο.
2: Δεύτερη ήττα. Δεν γίνεται.
1: Πάμε, Τάσο, συνεχίζει.
0: Κύριο Σαλαφού, λέει, ανέφερε ένα στόχο χθε στην κεντρική διαχείριση. Σωστή είναι στόχο από τη στιγμή που αυτό έσπασε την κεντρική διαχείριση. Από πού προκύπτει την έσπαση, ρε παιδί. Κεντρική διαχείριση είναι οι ομάδες, να υπάρχει έτσι ένα ταμείο και οι ομάδες να παίρνουν, οι μικρομεσαίες ομάδες να παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που παίρνουν τώρα. Αυτό θα γίνει, αυτό προσπαθεί να κάνει. Και πιστεύει θα το κάνει. Όπως και να πάρει και από το στοίχημα περισσότερα, για το στοίχημα περισσότερα. Χρήματα από την πολιτεία. Αυτά τα δύο. Και η διαχείριση δεν είναι το μεταδίδει το ένα τη μία ομάδα η Νόβα και την άλλη η Κοσμοτέ. Δεν μπερδεύεστε. Είναι το ταμείο, τα χρήματα που θα πάρουν από τα τηλεοπτικά από όλες τις ομάδες. Θα υπάρχει ένα ταμείο το οποίο στόχος είναι οι μικρομεσαίες ομάδες να πάρουν περισσότερα χρήματα από όσα παίρνουμε τώρα. Τάσο τουρκικό τερτύπ είναι με Van Trokelen. Βάζουμε άλλη μια φιλική ομάδα. Τάχα ότι διαπέδει τον παίκτη Τράμπζονσπορ. Είχαμε πει από την εδώ και μέρος ότι φαίνεται ότι είναι περισσότερο για αυτό το λόγο. Θα δούμε. Πιστεύει η ομάδα θέλει και άλλη ενίσχυση για να πετύχει τη διάρκεια του προβλήματος. Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να πάει για κάτι παραπάνω. Θέλει τη θέση. Ενίσχυση θέλει, αλλά διαφωνώ κάθετα ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να πάει για κάτι παραπάνω. Θέλει τη θέση, γιατί πολύ απλά. Έχω δει πολύ χειρότερη ομάδα να πηγαίνει για την πρώτη θέση και ναι, είναι η πρώτη στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος. Με πολύ χειρότερο ρόστερ. Είναι θέμα συνόλου, θέμα προπονητή, θέμα ομάδας. Αλλά θέλει και άλλη ενίσχυση, φυσικά και θέλει. Και θα ενισχυθεί. Βιάζεστε όμως, νομίζετε ότι θέλετε τις μεταγραφές όλες που πρέπει να γίνουν μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι τις 27 Ιουλίου. Δεν γίνεται. Μέχρι τις 17 Ιουλίου. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Οι ομάδες δεν λειτουργούν έτσι. Οι ομάδες κάνουν μεταγραφές όλο το καλοκαίρι. Είναι αλήθεια ότι τώρα που θα πάτε διακοπές θα έχει τετράωρο Μαρτιανό. Είναι αλήθεια ότι τώρα που θα πάμε διακοπές πάει διακοπές και η επόμενη κουμπή. Λέρες. Μαζί πάμε διακοπές. Λοιπόν, τι προτάσεις έχουμε για παίκτες μας μέχρι στιγμής? Π.χ. Μπακασέτα, Σιώπης, Πάλμερ. Για τον Πάλμερ ξέρουμε μόνο μια ομάδα από τουρκική, μια πρόταση από τουρκική ομάδα. Αρνήθηκε ο παίκτης και δεν έγινε. Για Σιώπη και Μπακασέτα τίποτα ακόμα. Σε απευκταίο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας αλλά και του Δανού θα αλλάξουν? Όχι, Σάκη. Δεν θα αλλάξει τίποτα, γιατί ο στόχος του Παναθηναϊκού φέτος είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Ακόμα και σε απευκταίο ευρωπαϊκό αποκλεισμό θα γίνουν τα πράγματα όπως είχαν σχεδιάσει να γίνουν. Ο Πελίστη πότε υπολογίζεται να μπει στα παιχνίδια? Έχουν προτάσεις για αυτόν? Καμία από αυτά δεν έχει έρθει. Ο Πελίστη κάνει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα. Τώρα πότε θα παίξει δεν πάω να το ξέρω. Πρώτα λέει φεύγει ο Σιώπης και μετά ο Τουμπά. Αληθεύει? Δεν ξέρω πού τα ακούτε αυτά, ρε παιδιά, ειλικρινά. Το πότε θα φύγει ο ένας και πότε θα φύγει ο άλλος δεν πάω να το ξέρει κανένας. Ο Σιώπης μπορεί να φύγει τον Αύγουστο και ο Τουμπά να μην φύγει ή να φύγει το τελείω. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Δεν το ξέρει. Ο Σιώπης είναι το πιο πιθανό να φύγει, για τον Τουμπά θα δούμε. Αν θα μείνει μέχρι τέλους θεραπείας στο Ούγκασον, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τώρα στην κατάσταση που είναι θα πει ότι ο Ούγκασον σηκωφύγει. Δεν το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό. Φυσικά εκεί θα μείνει. Την ώρα του πρώτου αγώνα με τους Ούγκρους την ξέρω, 9 η ώρα είναι, φίλε μου. 9 η ώρα. Χθες είπες ότι τον Παντελή δεν τον έβαλε στο φιλικό, εγώ δεν το είδα, όμως διαβάζω ότι μπήκε και έχασε και ευκαιρίες. Εσύ το μετέδωσες. Πρώτον, δεν είπα ποτέ ότι τον Παντελή δεν τον έβαλε. Δεν ξέρω τι εκπομπή ακούγεις, μπορεί να ακούγεις άλλη εκπομπή. Είπα ότι δεν τον έβαλε στην εντεκάδα τον Παντελήδη. Δεύτερον, δεν ξέρω τι διάβαζες, αλλά το βασικό είναι ότι ο Παντελήδης έβαλε γκολ. Εσύ είπες ότι μπήκε και έχασε και ευκαιρίες. Σκόραρε ο Παντελήδης, δεν έχασε ευκαιρίες. Έτσι. Και ανέφερα για τον Παντελήδη ότι στην εντεκάδα χθες δεν τον έβαλε. Έτσι, γιατί μου είχε στείλει ένας φίλος μήνυμα ότι δεν τον βάζει και λέω σ' άλλα μας έχει παίξει, χθες δεν έπαιξε στην εντεκάδα. Έτσι. Οπότε. Αλλά στη διάρκεια όταν μπήκε ήταν πάρα πολύ καλός και έτσι όπως τον βλέπω εγώ πιστεύω ότι θα διεκδικήσει η θέση. Αυτό είπα χθες, αλλά μάλλον δεν κατάλαβες τι εννοούσα. Τάσο καλησπέρα, πει στην ομάδα μην φέρουμε την καταστροφή για ένα φιλικό. Τι γίνεται με Γένσεν? Ο Γιώργος από Βέλο, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο Καρά. Με το Γένσεν τίποτα, δεν ακούει το παραμικρό. Τι να σου πω Γιώργο, δεν ξέρω. Όσο δεν πηγαίνει πουθενά εγώ το αφήνω ανοιχτό. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Υπάρχει όντως θέμα με Παναθηναϊκό και Ηλίασον? Πότε φορά το ακούω, δεν ξέρω κάτι εγώ. Και ο Ηλίασον δεν νομίζω. Άμα φύγει από την ΑΕΚ ο Ηλίασον θα μείνει ελεύθερος, Κώστα? Όχι,
1: Θα τον πουλήσει.
2: Δεν ψάχνω να τον πουλήσει.
0: Οπότε τι
2: έχει συμβόλαιο.
0: Δεν κάνουμε καμία ζήτηση.
1: Να αγοράσετε.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Να γίνει πόλη από μια ομάδα.
1: Θα γίνουμε Ισπανοί, τα κάνουν Ολλανδοί, τέτοιοι. Ελβετία θα γίνουμε. Ναι.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πάμε. Προπονητής Χάλ είπε ότι έκλεισε ο Τζολάκης. Εντάξει, προπονητής Χάλ το είπε. Να τα δούμε, παιδιά, όλα. Όταν έρθει η ώρα, αν έκλεισε ή όχι. Αυτή τη στιγμή, εγώ δεν ξέρω τι είναι κλεισμένο ο Τζολάκης από τη Χάλ. Μεταγραφές που έχουμε κάνει πολύ μέτρες, εκτός φυσικά από τις επιστροφές Κάρμα Φορτούνι, όλοι οι άλλοι είναι χαμηλό επίπεδο. Εντάξει, ο Μαφέο με 200 μάτς στη Λαλίγκα δεν είναι χαμηλό επίπεδο. Ούτε κακός παίχτης είναι. Ο Ζώτα Σίλβα δεν είναι κακός παίχτης. Ο Ρόκα δεν είναι κακός παίχτης. Ο Σμαϊλόβιτς σε καμία περίπτωση δεν είναι κακός παίχτης. Ας περιμένουμε και τις υπόλοιπες κινήσεις. Λοιπόν, πού είναι, πού πήγε? Γιώργο, δεν είναι δυνατόν να έχει συμβόλαιο, λέει, 1,2 βέζο και να μην δίνουμε 1,5 για το Στάνιτς. Μάκης από τα Χανιά. Μάκη, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι. Από τα Χανιά, γιατί θέλει για όλους. Δεν στο λέω για κάτι. Ο Βέζο δεν έχει 1,2 συμβόλαιο, είπαμε. Είπαμε. Παιδιά, δεν έχει 1,2 βέζο. Δηλαδή, εντάξει. Τέλος πάντων. Με τον Ντάνι Γκαρθία, λέει, τον Ζέσον και τον Ορτέγκα θα πάμε πάλι και το Γιώργο Ροντινέ και τον Παλέμα Χαφορτούνη, καλή νύχτα. Εντάξει. Αν είχαμε τον Παλέμαχο Φορτούνη πέρυσι, μπορεί να παίρνουμε και το πρωτάθλημα πάντως. Ο Ντάνι Γκαρθία δεν θα είναι ο βασικός χαφ του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγκα θα πουληθεί. Ο Ροντινέι είναι μια χαρά. Ο Ζέλσον είναι σούπερ. είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, ο Μαφέο λέει δεν είναι καλός παίχτης, είναι παλτό, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορεί ένας παίχτης να είναι παλτό και να έχει παίξει 200 μάτς στη Λα Λίγκα. Δηλαδή, αν είναι τόσο βλάκες οι Ισπανοί, τώρα έτσι, που... Τέλος πάντων. Η Χάλ είναι Premier League, η Championship, Premier League ανέβηκε φέτος. Λοιπόν, ο Γεωργιανός λέει είναι δεξιοπόδαρος και έχει παίξει το 90% των παιχνιδιών ως αριστερός εξτρέμ. Από αυτούς έχει αρκετούς δεξί εξτρέμ, αριστεροπόδαρο δεν έχει, πλην Αντρέ Λουίς. Γενικότερα αριστεροπόδαρους, από τη μέση και μπροστά ο Ολυμπιακός έχει τον Μουζακίτη, τον Αντρέ Λουίς και τον Ελκάμπη. Άλλους δεν έχει αριστεροπόδαρους. Για το αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός για τον Νταβιτασβίλη, αν φύγει ο Αντρέ Λουίς, τότε θα μπορούσε. Αλλά δεν είμαι και βέβαιος και πάλι. Εγώ περιμένω τα πολλά χρήματα να δοθούν για αριστερό μπακ, για τον Όσο, για εξαροχτάρι, το δεδομένο επίσης εκεί, είτε συμβόλαιο της ομάδα. Και μετά θα δούμε τι άλλο θα πάρει ο Ολυμπιακός και με τη χρήματα και τα σχετικά. Αν και τα χρήματα, σας ξαναλέω, εμένα μου περισσεύουν, εγώ θέλω να έρθουν καλοί παίκτες, πραγματικά. Γιατί μπορεί να έρθουν παίκτες με αρκετά χρήματα όπως του ΕΣΕ που κόστησε 8-9 εκατομμύρια μεταγραφή συνολικά, με προμήθειες, με ατζέντητες, μέσα με ομάδες, με κλασικά στην Αργεντινή που κάποιος εμφανίζεται, κάποιος θείος, κάποια ξαδέρφη που έχει δικαιώματα και βγήκε, όπως είναι του ΕΣΕ. Μπορεί να κάνει και μια αντίστοιχη μεταγραφή με 6-7-8 εκατομμύρια στρεφέτσα και να μην βγει. Δεν είναι πάντα δεδομένο ότι αν δώσεις πολλά χρήματα ότι θα σου βγει ο παίκτης. Ο Πινέδα που ήρθε για παράδειγμα στην ΑΕΚ με ένα νορμάλ ποσό, με 6 εκατομμύρια, με ένα καλό ποσό, βγήκε λίρα 100. Υπάρχουν παίκτες που έχουν έρθει και ελεύθεροι και μπορούν να σου βγουν. Όταν το μυαλό του Τζολάκη λέει είναι αλλού, δεν θέλω να τον έχουμε στα προγραμματικά.

0: FM Πάτρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What couture!
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο και το Πολυτεχνείο. Η δωρεά ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στα πολιτικά Ευβίας. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κουντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Sky 100,3 θα μεταδώσει την εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με καλεσμένη την αείμνηστη Μάρο Κουντού. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Μητέρα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: BWIN

0: Πάμε για το τελευταίο ημίωρο. Κώστα και Ζόλου, δύο στον άκρη, Τάσο Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα τη κορυφαία στο διοίκηση μέτρο, στον πήγο Σπορ FM. Στέφανος Ωρεόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και επιρροή τη μουσική. Έξω έρχομαι τον αξιότιμο κύριο Γιώργο Πετρίδη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, με τη βοηθό του Αναστασία Βοσνάκη, κύριε Τσανάκα. Και ποιο θα συνεχίσει τώρα?
1: Ο Κέτσε.
0: Ο Κέτσε, έλα, Κέτσε.
2: Λοιπόν, με τα λεγόμενα Νίκολς, λέει ο φίλος, θα πάμε για την Πινέδα, αριστερό εξτρέμ, στο περίδεξιμπά και άλλο να χαφ. Καλά, την Πινέδα σίγουρα. Αριστερό εξτρέμ, εντάξει, όχι ακριβώς εξτρέμ. Ένα παίχτη σαν τον Ζωάο Μάριο, σαν τον Βερέιρα, αυτού να δικαστήσει για αυτού. Στο περίδεξιμπά αυτή τη στιγμή είναι στόπερ. Άλλο ένα χαφ, ναι, αν φύγει, αν ο Σαχαμπό πάει ιδανικός, ναι. Τελικά μας είναι κανονικά, λέει, όπως τον έφερε, τον πήρε πίσω. Εντάξει, βέβαια έμεινε 4 χρόνια στην ΑΕΚ, δεν τον πήρε πίσω ακριβώς.
1: Και έτσι να σε διακόψω, για να μην στέλνουν οι φίλοι για αυτό το όνομα για χαφ στην ΑΕΚ. Ο Χουάνγκ έκλεισε οριστικά στην Πόρτο.
2: Α, όχι, δεν το στέλνανε, δεν το ξέρανε. Ναι. Ξέρανε.
1: Και παιδιά έκλεισε με 5 εκατομμύρια μόνο. Τρομερά πράγματα. Οπότε, για να μην ξαναστείλουν για το Χουάνγκ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζει Τάσο.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Κώστας πρέπει να βγει λίγο έξω. Λοιπόν, δάσο, εμείς οι Παναθηναϊκοί έχουμε υποφέρει βαράκες, γι' αυτό βίβα Ισπάνια, λέει ένας φίλος. Ο Παναθηναϊκός αν αποκτήσει από την Ευρώπη, αν αποκλειστεί από την Ευρώπη, πώς θα την παλέψει οικονομικά μετά τα έξοδα που έχει κάνει? Εννοεί το cost control, γιατί στο άλλο κομμάτι δεν υπάρχει. Βγάζει το μυαλό στον Παναθηναϊκό των προηγούμενων ετών. Οικονομικό θέμα δεν έχει, είναι το μόνο που δεν έχει. Με το cost control θα πρέπει να βρει έσοδα. Έχεις δίκιο. Θα δούμε. Έλα, Κώστα, συνεχίζεις.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ποιοι παίχτες από το υπάρχον ρόστερ μπορούν να παίξουν στη θέση του Πινέδα? Στη θέση του Πινέδα μπορούν να παίξουν. Τη δουλειά του Πινέδα δεν νομίζω μπορεί να την κάνει κάποιος. Για παράδειγμα, στη θέση του Πινέδα αύριο θα παίξει ο Κάιρινεν μαζί με τον Μαρίν. Αλλά η ΑΕΚ θέλει ένα παίχτη που να μπορεί να κάνει κάποιες από τις δουλειές που έκανε ο Πινέδα, παιδιά, που ήταν πάρα πολλές. Οπότε πάμε για άλλο. Τώρα να υπάρχει ένα δίδυμο αξιοπρεπές στα χαφ υπάρχει ήδη. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πότε περιμένουμε νεότερα για τον αντικαταστάτη του Πινέδα? Έχω ξαναστείλει μήνυμα, αλλά το ξεπερνά. Ρε παιδιά, από το πρωί έχω πει και στο ραδιόφωνο και το έχω γράψει ότι μέχρι την Πέμπτη περιμένουμε ο παίκτης να είναι στην Ολλανδία. Δηλαδή σε 2-3 μέρες να έχει κλείσει. Τι να ξεπεράσω? Κώστα, εύχομαι να τα πάμε καλύτερα φέτος. Χρήστος από Βοστόνη. Μακάρι, αδελφέ μου, Χρήστο από την Βοστόνη. Για τον αδελφό του Άμραμπατ που γράφετε, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι μια μεταγραφή εφικτή γενικώς. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σαν παίχτης είναι φοβερός. Δεν είναι βέβαια στο στυλ του Πινέδα, είναι άλλο στυλ παίχτη, αλλά είναι φοβερός παίχτης. Αυτά, παιδιά, δεν βλέπω κάτι. Ειλικρινά γίνεται να πάρουμε αριστερό δεξί μπακ και να μην κάνουμε μεταγραφή για 10 χρόνια. Ειλικρινά, έλεος για αυτές τις θέσεις από βυχή κασά που περιμένω. Εντάξει, ρε φίλε, ρέμισε λίγο. Δεξί μπακ καταρχάς έχουμε. Και πολύ καλό. Το Ρώτα. Και αριστερά, εντάξει, είναι δύο παίχτες που okay, δεν είναι στο επίπεδο που είναι η υπόλοιπη αμυντική της ΑΕΚ, η υπόλοιπη τετράδα δηλαδή. Αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποφασίσει ο Νίκολας και η Ριμπάλτα ότι θα πορευτούν με αυτούς και περιμένουν να δούμε το αποτέλεσμα. Αυτά.
0: Συνεχίζω εγώ,
1: mm-hmm.
0: Λοιπόν, τι θα γίνει, ρε παιδιά, με τη μετακίνηση φιλάνων στα μεγάλα μάτς? Είναι ντροπή πια να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Τόσες κάμερες και επαγγέλωμα και πάλι δεν γίνεται. Εδώ, φίλε μου, δεν γίνεται μετακίνηση φιλάνων στα μικρόπιτρα μάτς. Ας ξεκινήσουμε από εκεί που δεν γίνεται, και αυτό γίνεται σε λίγες περιπτώσεις. Στα μεγάλα μάτς δεν ξέρω αν εδώ δεν πάει να γίνει τελικό σκυπέλου όταν δύο μεγάλες ομάδες. Δεν είναι εύκολο, το βλέπουμε. Σε αυτό που λες όμως έχεις δίκιο, γιατί οι κάμερες και το φακέλωμα για ποιο λόγο γίνεται, έχεις δίκιο. Το κάνεις και από εκεί και πέρα όσοι δημιουργήσουν επεισόδιο θα έχουν τις συνέπειες. Αλλά ξέρεις, δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι. Ο Καλάμπρια αναμένεται να μείνει εκτός για 1,5 με 2 μήνες. Για 6 εβδομάδες θα μείνει, φίλε μου. Θα κοιτάξουμε για άλλο δεξιμπάκ? Όχι, φίλε μου. Για 1 μήνα δεν πας δεξιμπάκ. Γιατί όταν έρθει ο Καλάμπρια θα έχεις τον Τζάπρα που πλήρωσες όσα πλήρωσες για να τον πάρεις. Τον Καλάμπρια, δύο ενδυνάμει βασικούς. Ο τρίτος τι θα κάνει? Πότε θα παίζει? Επίσης πάμε για δύο στόπερ, ένα οκτάρι και ένα δεξί εξτρέμ. Ένα στόπερ σίγουρα, με το Φαντρόκυλο να είναι σε καλό δρόμο και θα δούμε μήπως μέσα στην ημέρα κλείσει. Ένα 8% ένα παίκτη θα κάνει τη διαφορά. Εξτρέμ δεν είμαι σίγουρος, πιστεύω, εκτιμώ ότι στο τέλος θα πάρει εξτρέμ και για το στόπερ θα υπάρχει μια τελική απόφαση από τον Ίστρουπ μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στη διάρκεια των ευρωπαϊκών αγώνων. Θα έχει τον Ντεφράι, θα έχει το άλλο στόπερ που θα έρθει, θα έχει τον Γκάτρι, θα έχει τον Τουμπά και θα πάρει μια απόφαση αν θέλει ένα δεύτερο στόπερ για να πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει. Έχει μια λίστα έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε για το φίλο που λες, σας ακούω κάθε μέρα στην καλή διαπαρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλησπέρα του χρόνου, εκπομπή σας θα είναι την ίδια μέρα. Εσείς ξέρουμε, κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα, 4 με 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ. Πάμε για κούπα την Κυριακή, λέει ο φίλος, ο οποίος τώρα δεν ξέρω τι είναι, αν είναι Ισπανία ή Αργεντινή. Λοιπόν, τι άλλο, τίποτα, έλα Γιώργο. Α, ναι.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρτη στις 7:30.
0: Over, όπως και το προηγούμενο που το πέτυχα. Βέβαια η ανατροπή έγινε στο τέλος.
1: Ναι, στο τέλος έγινε, στο τέλος. Εγώ θα πω γκολ Μασούρα. Το χοντρένο,
2: Over.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
5: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
4: Γιατί?
5: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
4: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κομβούζα Μαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιώργο.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να πω και κάτι που έχει γράψει έτσι ο Κώστας Νικολακόπουλος, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε τελικές συζητήσεις με τον Ορτέγκα, τον Στεφάν Ορτέγκα. Λοιπόν, είναι 33 ετών, τραυματοφύλακας, 85 ύψος. Την περασμένη σεζόν ήταν στην Νότιχαμ. Δεν έπαιξε, δεν ήταν εδώ και 1,5 χρόνο στην Νότιχαμ. Δεν έπαιξε πάρα πολύ πέρυσι γιατί είχε και έναν τραυματισμό. Έπαιξε 10 μάτς. Νωρίτερα ήταν στη City. Εντάξει, η City δεν ήταν εύκολο να παίξει πολλά παιχνίδια. Βέβαια, η City έχει παίξει 56 μάτς σε λοιπόν, θα σας πω, σαν τον Τζαλίκη ακούστηκα τώρα.
2: Ναι, ναι, όντως, δυνατός.
1: Λοιπόν, σε 4 χρόνια 56 μάτς. Οκ, 56 μάτς σε 4 χρόνια καλά είναι για τη City του Έντερσον. Νωρίτερα ήταν στην Αρμίνια Μπίλεφελντ. Πολλά χρόνια έτσι στην Μπίλεφελντ, έχει παίξει πρώτη κατηγορία.
2: Σίγουρα είναι καλός με την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι,
2: αλλιώς δεν θα τον έπαιρνε.
1: Είναι από τους τερματοφύλακες.
2: Δεν τον έπαιρνε ποτέ στη City.
1: Τερματοφύλακες, πώς λέγονται, λίμπερο. Δηλαδή τέτοιο στυλ. Και γράφει ο Κώστας Νικολακόπουλος ότι είναι στις τελικές συζητήσεις και είναι το ξεκάθαρο φαβόρι.
0: Πού έπαιζε πέρσι?
1: Πέρσι ήταν στην Νότιχαμ, λίγο έπαιξε γιατί υπέστη ένα τραυματισμό. Και μετά έπαιξε ο τερματοφύλακας ο Βέλγος που έχει Νότιχαμ, πάρα πολύ καλός ο Σέλς.
2: Δηλαδή, Γιώργο, μπορούμε να πούμε ότι είναι αντιτζολάκης.
1: Από τη στιγμή που προχωράει του Τζολάκη στη Χαλ, φαίνεται πως έρχεται για αντιτζολάκης. Απλά εγώ θα πω κάτι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι,
2: γιατί έχει πάρει και άλλο δεύτερο.
1: Αυτό θέλω να πω. Εγώ Ορτέγκα ναι, αλλά εγώ δεν θα βγάλω την κουβέντα, θα το δούμε και μέσα σεζόν. Τον Πόποβιτς που πήρε, ήταν ο κορυφαίος τερματοφύλακας Σερβία πέρυσι, 25 χρόνια. Τον πήρε ο Ολυμπιακός με πενταετές, ώστε μελλοντικά να είναι και πρώτος. Εντάξει, πολύ έμπειρος ο Ορτέγκα, 350 μάτς στην καριέρα του. Εθνική Γερμανίας δεν έχει παίξει, έχει κληθεί, αλλά δεν έχει αγωνιστεί. Έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στην Αρμίνια Μπίλεφελ και στη Μόναχο 1860. Ο Στέφαν Ορτέγκα, Γερμανός, Γερμανο-Ισπανός είναι. Λοιπόν, ο Ορτέγκα... Ισπανός είναι. Λοιπόν, ο Ορτέγκα... Λοιπόν...

0: πήρε το Φορτούνη. Έπρεπε να γυρίσει ο Φορτούνης. Πλάκα κάνουν, δηλαδή μας ενοχλεί ο Φορτούνης. Ούτε είπε κανείς ότι θα είναι βασικός ο Φορτούνης, ούτε βασικός θα είναι ο Γκαρθία. Κάθε φορά τα ίδια. Λοιπόν, πώς θα είναι το budget, λέει 30 εκατομμύρια, όταν κάθε παίκτη που θέλουμε κοστίζει από 5 και πάνω. Παιδιά, θα ανέβει το budget. Προφανώς. Και όταν γίνονται και οι πωλήσεις, το budget θα ανέβει κι άλλο. Τα 30 ήταν ένα νούμερο που υπόθηκε το Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά παιδιά, αν χρειαστούν και 35, θα ξοδευτούν και 35. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να κάνει πολλές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι, είναι ξεκάθαρο. Αλλά σκεφτείτε, είναι και ας πούμε Ζωτά Σίλβα ιδανικός. Ο Ορτέγκα τώρα είναι ελεύθερος. Κάποιοι παίχτες μπορεί να τους ελεύθεροι, κάποιοι ιδανικοί. Κάποιοι, για κάποιους θα δαπανηθούν πολλά χρήματα. Η κρυβότερη μεταγραφή της εποχής του Μαρινάκη ήταν το Ποντένσε και αυτή λέει κάτω από την πίστη της δικαστικής απόφασης, λέει ο Παναγιώτης. Φίλε μου Παναγιώτη, δεν υπήρχε καμία δικαστική απόφαση για τον Ολυμπιακό. Απλά ο Ολυμπιακός, επειδή είχε καλή σχέση με τη Sporting Λισαβόνας, έκανε μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση, να δοθεί ένα ποσό στη Sporting Λισαβόνας. Η Sporting, με αυτά που είχαν γίνει τότε, τους είχαν πάρει στο κυνήγι οι οπαδοί που είχαν μπουκάρει στο προπονητικό κέντρο, είχαν φύγει όλες ελεύθεροι. Μετά κρίθηκε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές, ότι για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές άξιζε κάποια αποζημίωση η Sporting Λισαβόνας, αλλά καμία σχέση με όλα αυτά. Ο Ποντένσε εκείνο το διάστημα ήταν ένας παίκτης που θα μπορούσε να πουληθεί 30-40 εκατομμύρια του Sporting. Ήρθε στον Ολυμπιακό ελεύθερο και πλήρωσε ο Ολυμπιακός ένα χαμηλό ποσό σε σχέση με αυτά που άξιζε ο ποδοσφαιριστής και για να τον κάνει δικό του. Τα 7-8 εκατομμύρια λέει από τη Χάλη για τον Τζολάκη είναι μια χαρά, σωστή κίνηση να φύγει. Με 7-8, φίλε μου, δεν φεύγει. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει, λέει ο Μαρινάκης, μόνο ο Ολυμπιακός. Αυτή η business κάνουμε, εμείς τρέχουμε. Λέω Κώστα Καμίνια. Οκ, παιδιά. Μήπως ξέρουμε τι γίνεται με την περίπτωση Στάνιτς, λέει. Σε αυτή τη θέση είναι παίκτης, λέει, που σε αυτή τη θέση χρειάζεται ο Ολυμπιακός ενίσχυση. Με το Στάνιτς ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν θα τον πάρει. Μπορεί ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή να επανέλθει για το Στάνιτς. Μπορεί να γίνει κίνηση τακτικής. Για τον Σμαϊλόβιτς είδαμε ότι ο Ολυμπιακός για 15 μέρες δεν ασχολιότανε και τελικά τον πήρε μέσα σε ένα βράδυ. Γίνεται πολλές φορές αυτό στις μεταγραφές. Λοιπόν, αυτά. Κέτσε, συνεχίζει.
1: Έλα, Κέτσε. Αργεντινή κατάκτηση και Μέση πρώτο σκόρερ. Το πιάνω. Τώρα φίλε μου τι να σου πω. Είσαι κοντά πάντως. Αφού το έχεις παίξει από την αρχή, είσαι κοντά.
2: Το έχει παίξει από την αρχή, λέει.
1: Προφανώς, ξέρω εγώ.
2: Αν το έχει παίξει από την αρχή, θα έδινε αυτό,
1: Θα έδινε. Ιδίως και ο Μέση πρώτο σκόρερ, δηλαδή. Ποιος το περίμενε.
2: Ναι.
1: Για δεν βλέπω άλλο μήνυμα. Υπήρχε μεγάλη ηρεμία στο λαό της ΑΕΚ. Ίσως από χθες το είχαν όλοι πάρει απόφαση για το Πινέδα. Όχι, δεν έχω άλλο.
2: Δεν έχεις άλλο?
1: Δεν έχω.
2: Μάλιστα, λοιπόν. Το είπα για μετακίνηση. Λοιπόν, το τελικό θα το δείχνει κάποιο άλλο κανάλι εκτός της ΕΡΤ. Εισέλθηκε σε ποιότητα 4Q. Όχι, δεν νομίζω. Η ΕΡΤ το δείχνει. Ο Παναθηναϊκός λέει δέχτηκε 26 γκολ σε 26 μάτς πριν τα play-off. Με ξέρεις τον Φράι, οι άλλοι θα είναι οι ίδιοι. Και αν τραυματιστεί κάποιος, τι θα έχουμε, την ίδια μήνα με πέρσι? Έχεις βάλει πολλά θέματα στο μήνυμά σου. Θα πω την άποψή μου. Δεν έχει καμία σημασία ποιοι έπαιζαν πέρσι στον Παναθηναϊκό, που μου λες για 26 γκολ σε 26 παιχνίδια. Το πρώτο και κύριο, το Παναθηναϊκός πέρσι δεν ήταν ομάδα. Ήταν ένα μπάχαλο, δεν ήταν μια ομάδα. Τακτικά δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Επιθετικά δεν έκανε κανένα σχέδιο. Αμυντικά δεν υπήρχαν σωστές θέσεις. Με αποτέλεσμα, με ευκολία αν δέχεται γκολ, έχει απόλυτο δίκιο. Φέτος βλέπουμε να γίνεται μια άλλη ομάδα με έναν προπονητή ο οποίος κοιτάει όχι μόνο την τακτική, την κάθε λεπτομέρεια στην κάθε τακτική. Άρα το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι παίκτες πέρσι που ήταν τραγικοί δεν σημαίνει ότι θα ήταν τραγικοί και φέτος. Έχω πει την άποψή μου. Φέτος θα δείξουν, ο προπονητής θα προσπαθήσει να πάρει το 100% τους παίκτες αυτούς. Λοιπόν, δεύτερον, δεν είναι μόνο ο Ντεφράι στα στόπια του Παναθηναϊκού, είναι και ο Κάτρης. Ο Κάτρης, αν θυμάσαι, φίλε μου, πέρσι, εδώ έρχονταν μηνύματα ότι πρέπει να βασιστούμε σε αυτόν, ότι είναι πάρα πολύ καλός, που ξεχώριζε ο Κάτρης όντως. Γιατί τον απαξιώνουμε, παιδιά, δεν το καταλαβαίνω.

0: θα έχει τον Ντεφράι, τον Φαντρόκελεν ή τον άλλον που θα έρθει, θα πάρει και δεύτερο στόπερ ο Παναθηναϊκός, έτσι. Τον Γκάτρι και έναν ακόμα στόπερ που θα είναι είτε ο Τουμπά, είτε ο Πάλμε Μπράουν, αν γίνει καλά και αρχίζει και παίζει και κρίνει ο προπονητής ότι οκ, okay, που το βλέπω δύσκολο γιατί έχει ευπάθειες στους τραυματισμούς, είτε κάποιο ακόμα στόπερ που θα έρθει Αύγουστο. Ο Φαμπρόκελεν είναι γιο του τροματοφύλακα του Ολλανδού. Όχι, γιατί είναι Φαντρόκελεν, φίλε μου. Δεν είναι Φαμπρόκελεν. Έτσι. Ο λόγος που λέμε για δεξιά εξτρέμια για τη φυγή του Πελίστρη είναι ανεξάρτητα. Δεν υπάρχει ανεξάρτητο, γιατί δεν μπορεί να έχει και Αντίνο και Ζαρουρί και Πελίστρη και Παντελίδη και να πάρει και έναν ακόμα, να έχει πέντε εξτρέμ για δύο θέσεις. Έτσι. Αν ο Πελίστρη δηλαδή είναι καλό και μα κάνει, θα πάμε και σε απόκτηση. Νομίζω πω όχι. Εγώ όμως λέω ότι η γνώμη μου είναι καλό θα είναι ο Πελίστρη να πουληθεί και να έρθει ένα εξτρέμ με διαφορετικά χαρακτηριστικά που θα βάζει γκολ. Τάσο, πολλά συγχαρητήρια για το πάθος που τραγούδησαν όλοι που παίξατε Αργεντινή στο ελληνικό του ύμνο. Μιχάλης, ναι, έχεις δίκιο. Φίλε μου, ήταν κάτι το εκπληκτικό, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Μοιάζουν πολύ με τους Ιταλούς οι Αργεντινοί στο κομμάτι αυτό. Το πάθος με το οποίο τραγουδούν τον ελληνικό του ύμνο. Στο τελικό της Κυριακής θα δούμε τη μία την ομάδα του build-up, του Γιώχαν Κρόιφ. Σωστό. Και απ' την άλλη το παθιασμένο αλήτικο ποδόσφαιρο της Αλάνας. Προτιμώ το δεύτερο, το παιδικό μας όνομα. Εντάξει. Αρκετοί προτιμούν το δεύτερο. Υπάρχουν και κάποιοι όμως που προτιμούν το πρώτο. Φίλε μου, είναι το πιο μοντέρνο ποδόσφαιρο. Αυτό για τον build-up λέω. Ουσιαστικά το έχει φέρει ο Γκουαρδιόλα, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ έπεσα προχθές, λέει 0-0 ημίχρονο και ένα 2 τελικό με συντελεστή 50. Μπράβο, ρε γίγαντα. Μπράβο. Ποιος θα το πάρει φέτος, για πείτε γνώμη, ΣΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Πού να σε, τι γνώμη να πούμε για αυτό, ξέρω εγώ. Είναι πολύ νωρίς. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί γιατί έχει πάρει το ποτάσμα και από εκεί και πέρα, τι να πούμε τώρα, πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να προβλέψει να κάνει.
1: Από πρόβλημα. Τώρα δεν έχουν τελειώσει
0: οι μεταγραφές. Δεν είναι. Έλα, Γιώργο.
1: Θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Να την κάνουμε, κάτσε, περίμενα.
1: Να βρεις Viber.
0: Περίμενα να βρω Viber, φίλε. Ναι, πρέπει να το βρω τώρα όμως.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε την κλήρωση.
1: Παίζω εσύ και ξεκινάω εγώ.
0: Λοιπόν, πρώτα μια μπάλα handball.
1: Ξεκινάω.
0: Ξεκινάς. Στοπ.
1: Κυριάκος Τράμπαρης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 408.
0: Ο Κυριάκος Τράμπαρης. Την μπάλα μπάσκετ ξεκινάμε.
1: Μισό λεπτό. Ξεκινάμε και την μπάλα μπάσκετ.
0: Στοπ.
1: Γιάννης Σμυρνάκης.
0: Ο κύριος Σμυρνάκης.
1: Τηλέφωνο του τελειώνει 091.
0: Λοιπόν, πάμε. Μπάλα βόλεϊ. Στοπ.
1: Νικόλαος Σαράγας. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 381.
0: Ο κύριος Σαράγας. Πάμε για την μπάλα μπάσκετ. Στοπ.
1: Έχει ένα μόνο το όνομά του, το οποίο τότε δεν το έχει, πιάνεται.
0: Τώρα αφού έτυχε να το πιάσουμε. Να το πιάσουμε έτσι.
1: Κώστας, το τηλέφωνο τελειώνει σε 488.
0: Σε 488. Εντάξει. Μην τη
1: στερήσουμε.
0: Μην τη στερήσουμε την παλίτσα του κυρίου.
1: Εντάξει, Κώστα, έπρεπε να βάλεις και το επίσημο, αλλά επειδή είναι το τηλέφωνο σου.
0: Επειδή είναι τελευταία εκπομπή, πες και φεύγουμε.
1: Επειδή είναι τελευταία εκπομπή και φεύγουμε, λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Εγώ από τη δική μου πλευρά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα μας κάνατε και φέτος σε μια ακόμα σεζόν για την εκπομπή αυτή τη δίωρη. Πιστεύω ότι κρατάμε πολύ καλή παρέα. Θέλω να πω ότι το 99% των όσων μας στέλνουν τα μηνύματα δείχνει το επίπεδο και το σεβασμό που πρέπει να έχουν όλοι όσοι μιλάνε και διαφωνούν. Διαφωνία είναι υγεία, απλά να γίνεται με σωστό τρόπο. Υπάρχει και 1% το οποίο, όπως βλέπετε, δεν μας απασχολεί.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι διαμήνε.
4: Σπόρ FM Πάτρα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
8: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
13: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
14: Πάντα σαν καινούριες.
12: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
15: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα.
8: Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
17: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
16: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
17: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
16: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

Σώρματος Index 3, Αλέξανδρος στο μικρόφωνο, Νάθος Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου. Πάμε για Σαββατοκύριακο, χωρίς τη μεγάλη είδηση για σήμερα. Βεβαίως έχουμε από χθες το γνωστό τον όμιλο, τους ομίλους, τους 10 ομίλους. 116 ομάδες φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Χαρακτηριστικό ότι οι όμιλοι, 5 όμιλοι του Νότου είναι με 12 ομάδες, οι 4 από τους 5 του Βορρά είναι με 11. 116, όπως είχα προβλέψει, 116-117 θα ήταν οι ομάδες. 116 λοιπόν ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όμιλους βέβαια που πήγαν οι ομάδες της ΑΧΑΗ. Εκ των πραγμάτων δείχνει ότι δεν έχει τα μεγαθύρια. Υπάρχουν βεβαίως τα ταξίδια, καθώς έχει 5 παιχνίδια σε νησιά, 4 ταξίδια θα έχει ταξίδι με καράβι. Στην Παναχαϊκή για την ώρα από εβδομάδα φαίνεται υπάρξουν εξελίξεις στα μεταγραφικά. Φαίνεται να είναι πολύ κοντά πλέον στην τελική συμφωνία με τον Θανάση Παπατόλιο για την επιστροφή του στην ομάδα. Ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξεκαθαρίσει οριστικά θα γίνει με τις 4 εκκρεμότητες από τον περσινό ρόστερ. Όχι πάρα πολλές φαινότητες πάντως για όλους και πιθανότητα ελάχιστα να παραμείνουν στο ρόστερ. Η Παναχαϊκή έχει σήμερα 24 παίχτες εκ των πραγμάτων και περιμένει τώρα κάποιες περιπτώσεις παιχτών και το επόμενο διάστημα, καθώς η εβδομάδα θα μπει, θα είναι η τελευταία πριν την εκκίνηση της προετοιμασίας. Στις 27 λοιπόν ξεκινάει η προετοιμασία, εργομετρικά την 1η Αυγούστου. Πλέον θα, όπως ανακοινώθηκε, θα κάνουν οι παίχτες και την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθούν και όλα τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια. Και στο Πανεγάλιο το ίδιο, ψάχνουν για να τελειώσουν την υπόθεση του Σεντρεφόρ και μετά αναμονή και περιμένοντας περιπτώσεις παιχτών που θα μείνουν ελεύθεροι, καθώς όντως για την ώρα υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες ελεύθεροι που σίγουρα και από τη Super League 2 θα ψάξουν ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας το επόμενο διάστημα. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την παραμονή του Χίλαρη. Ένας ακόμη έμπειρος παίχτης παραμένει στην ομάδα του Απόλλωνα. Οι επόμενες ομάδες, οι υπόλοιπες ομάδες κάνουν τις κινήσεις. Στην Παναχαϊκή αναμένονται εξελίξει στην ομάδα μπάσκετ, καθώς έχει πλέον ανοίξει διάλογος μεταξύ της Δίξαρας Εθνικής και του κυρίου Απόστολου Μαρίνη, ο οποίος εκδήλωσε ενδιαφέρον, πλέον δεδομένο το ενδιαφέρον του, να λάβει την μπασκετική Παναχαϊκή και το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις για την ομάδα του μπάσκετ. Στο τοπικό, οι ομάδες κάνουν τις κινήσεις τους. Βεβαίως, μάλλον φαίνεται ότι είναι το πιο φτωχό καλοκαίρι σε επίπεδο μεταγραφών για τις ομάδες, ενώ όπως αναμένονται βεβαίως δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ανέβουν ομάδες να συμπληρώσουν τα κενά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρφιν Πάτρα 96-3 στο φέστο μηνύματά σας, 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Από χτες λοιπόν είναι γνωστός ο όμιλος για τις ομάδες Αχαΐας. Αχαΐα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, δύο ομάδες Πρέβεζα Λευκάδα, δύο ομάδες η Κέρκυρα, δύο ομάδες σε Σπρουτία. Αυτός λοιπόν είναι ο όμιλος που θα αγωνιστούν η Παναχαϊκή, ο Παναγιάλιος και ο Ατρόμητος Πατρών. Υπάρχουν, βεβαίως, εντάξει, δεν έχει τα μεγαθύρια όμιλος εκ των πραγμάτων, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχει ένα ταξίδι στην Κεφαλονιά που θα είναι ο Παλιξοριακός. Ένα ταξίδι στη Ζάκυνθο που είναι το Λεβάντε. Έτσι, κακό τεζεράφτη για τη Θέα Μπελοκύπρου. Η Θέα Μπελοκύπρου δεν έχει κάτι που δηλώσει συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά έχει δηλώσει η ομάδα του ΑΟ Λεβάντε, που είναι αυτή που συμμετέχει από την ομάδα τη Ζακύνθου. Δύο ομάδε Πρέβεζα και τη Κράτη που θα είναι υπολογίσιμε. Δύο ομάδε από την Κέρκυρα, Λευκύμη και ο Άγιο Ματθαίο. Και δύο ομάδε από τη Θεσσαλονίκη, ο Άρη Φιλιατών και ο ΑΟ Πλαταριά, σε ένα παραθαλάσσιο, σε μια παραθαλάσσια περιοχή τη Θεσσαλονίκη, η ομάδα του ΑΟ Πλαταριά. Αυτό λοιπόν είναι όμιλο. Ο όμιλο Πελοποννήσου έμεινε κανονικά με όλου του υπόλοιπου νομού. Χωρίς τα νησιά, με την Ηλία κανονικά, ο 7 μέλος είναι ξεκάθαρα ένας όμιλος Πελοποννήσου πλην της Αχαΐας. Όλη η υπόλοιπη νομή είναι στον όμιλο της Πελοποννήσου των 7. Το όμιλος που βεβαίως στο σημαντικό είναι ότι είναι ο έκτος όμιλος, που σημαίνει ότι στα μπαράζ ο πρωταθλητής πάει στα μπαράζ του Νότου. Πλέον. Άρα με τους υπόλοιπους, δηλαδή τον ενδιαφέρον, θα παρακολουθεί τους 7 όμιλο που είναι η Πελοπόννησο, τον 8 όμιλο που είναι ομάδες της Αθήνας και της Ρόδου. 8 έχει Πειραιά περισσότερο και Ρόδο. Μετά το 9 έχει, είναι Αθήνα, πιο πολύ Νάξο, Μύκονο, και ο 10 είναι καθαρά όμιλος της Κρήτης. Έτσι λοιπόν αυτές είναι οι ομάδες που θα συμμετέχουν, 12 ομάδες στον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Να πούμε ότι στον όμιλο των 10, από ό,τι βλέπω, είναι 115 ομάδες. Ο 10 της Κρήτης έχει 10 ομάδες. Από ό,τι μετράω τώρα στο 10, αν έχω μετρήσει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 ομάδες. Ναι. Η Κρήτη έμεινε με 10 τελικά. Ήταν 12 ομάδες, άρα 2 δεν κατέβηκαν από την Κρήτη. Ο όμιλος Κρήτης λοιπόν με 10 ομάδες μόλις. Που εκεί τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πέφτει ένας. Περιμένουμε τώρα και την προκήρυξη για να δούμε τι θα συμβεί. 30 ομάδες πέφτουν συνολικά. Τώρα πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, γιατί υπάρχουν όμιλοι, παραλαμβάνω, με 11 ομάδες στο βορρά και από ό,τι βλέπω υπάρχει ο 10, ο οποίος είναι με 10 ομάδες. Ο όμιλος Κρήτης έμεινε με 10 ομάδες αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Παναβάνω, παιδί μου λένε για να ξεκαταλάβει. Ο δικός μας όμιλος είναι ο 6, που σημαίνει ότι παίζει μπαράζ με τον 7, τον 8, τον 9 και τον 10. Τους πρωταθλητές αυτών των ομίλων. Στον 7 είναι καθαρά όμιλος Πελοποννήσου, η 6 το Μήτης Πελοποννήσου πλην της Αχαΐας. Ο 8 είναι πιο πολύ Πειραιάς και Ρόδος. Αυτή την ώρα και το Ιγάλο και Αθήνα, κάποιες ομάδες της Αθήνας. Ο 9 είναι καθαρά όμιλος Αθήνα συν τη Μύκονο και την Άξο, και ο 10 είναι καθαρά όμιλος Κρήτης. Οι πρωταθλητές λοιπόν του 7, του 8, του 9 και του 10 ομίλου θα πάνε μαζί με τον 6, θα είναι πεντάδα που θα συγκροτήσουν για να ανέβουν οι δύο ομάδες στο τέλος. Ο 6 όμιλος πάει στο Νότο, όπως αναμενόταν, είναι ο έκτος όμιλος και με όλοι βέβαια πάμε πολύ μακριά. Η διαδρομή που έχουμε μπροστά μας θα είναι αρκετά μεγάλη.

Λοιπόν, στην, και στη Μοναχαϊκή στην Παναγιά, λίγο πρωί ήταν αναμένο και στον Αντρόμητο. Περίμενα πιο πάνω κάτω αυτό ήταν ο όμιλος. Απλά άλλοι έλεγαν ότι μπορεί να είναι η Άρτα. Τελικά δεν μπήκε η Άρτα μέσα. Που είναι καλό για τις ομάδες της Αγαΐας, γιατί η Άρτα είναι μια υπολογίσιμη ομάδα. Αυτό και το σχόλιο των ανθρώπων της Μοναχαϊκής πριν από λίγη ώρα, ότι ο όμιλος δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός. Απλά είναι ένας όμιλος, το οποίο στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι είναι ένας όμιλος που θα έχει δύο ομάδες τις οποίες θα παλέψουν για την άνω, την Παναχαϊκή και τον Παναγιάλιο. Δεν βλέπουν κάποια άλλη ομάδα να μπορεί να μπει σφήνα σε αυτές τις δύο ομάδες, αλλά με όλες τις ομάδες να θέλουν μεγάλη προσοχή και κυρίως και ότι είναι ένας όμιλος με ταξίδια. Έτσι, και ότι υπάρχουν τέσσερις ομάδες, τέσσερα ταξίδια με καράβι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Όταν υπάρχουν διανυκτερεύσεις τώρα, δύο ταξίδια στην Κέρκυρα, ένα στην Κεφαλονιά και ένα στη Ζάκυνθο.

Έτσι λοιπόν, και στην Παναγιακή αυτοί σχολιάζουν ότι θεωρούν ότι ήταν κούρσα για δύο. Δεν βλέπουν κάτι παραπάνω σε αυτόν τον όμιλο. Εκτός βεβαίως και υπάρχει, δεν ξέρουν ακριβώς και την Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Έτσι, από εκεί φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει ομάδα που μπορεί να μπει. Γιατί είναι και νωρίς ακόμη. Κάποιες ομάδες θα κάνουν μεταγραφές το επόμενο διάστημα. Σίγουρα όλοι περιμένουν. Και είπα, σε μια ανοιχτή μεταγραφική περίοδο, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί. Αυτό με το 26 Γενάρη είναι ένα θέμα. Για όλες τις ομάδες, για όλους τους προπονητές είναι πρόβλημα. Για το τι θα γίνεται. Παίχτες θα υπάρξουν και τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Έτσι, πάρα πολλοί παίχτες υπάρχουν. Ελεύθεροι, οι οποίοι καθημερινά προτείνονται. Αυτή τη στιγμή και στην Παναγιακή και στην Παναγιάλη καθημερινά προτείνονται από 20 παίχτες. Φανταστείτε τι γίνεται στην αγορά. Πόσοι παίχτες είναι ελεύθεροι. Φανταστείτε πόσοι παίχτες θα προτείνονται και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα. Γιατί είπα, καταρχήν μένουν 100 παίχτες από τη Β' Εθνική χωρίς ομάδα. Με 4 λιγότερες Β' Εθνική, στο Σούπερ Λιγκ 2 μένουν 100 παίχτες ελεύθεροι. 100 παίχτες λιγότεροι φέτος. Πάρα πολλοί παίχτες από τη Super League 2 που θα κατέβουν ούτως ή άλλως μετά το τέλος του μήνα στη γάμα εθνική κατηγορία. Δεν μπορούν να πάρουν ομάδες πάνω από 28-30 παίχτες και στη Super League 2 και χωρίς τώρα play-off και play-out στη Super League 2 δεν νομίζω θα έχουν roster πάνω από 28 παίχτες. Και τη Super League 2 θα τελειώνει πιο γρήγορα από όλα τα πρωταθλήματα τώρα, όπως είναι η κατηγορία. Θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, πάνω χαρακτήρα και να σκεφίσουμε την έκτατη μεταγραφή. Ήταν αναμενόμενο ότι ήταν ο Γιώργος Μουστακόπουλος από χτες το βράδυ. Είχε προειδοποιήσει με την ότι έρχεται βόμβα. Την απόκτηση του Γιώργου Μουστακόπουλου, λοιπόν, για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο 27χρονος μέσος επιστρέφει, λέει, στην ομάδα μας μετά από σεζόν 20-21. Μετράει 193 συμμετοχές σε επαγγελματικές κατηγορίες. Έχει αγωνιστεί σε ΑΕΚ, Καλαμάτα, Άθενς, Καλυθέα, Απόλλωνος Σμύρνης και Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ έχει υπάρξει διεθνής εθνικής Ελλάδος K21 και K20. Η οικογένεια της Παναχαϊκής καλωσορίζει τον Γιώργο, του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κοκκινόμενη φανέλα. Αυτή είναι η έκτη μεταγραφή, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα από την Παναχαϊκή. Είπα ότι αυτή τη στιγμή τώρα η Παναχαϊκή έχει σήμερα στο ρόστερ με τις μεταγραφές που έχει κλείσει 24 παίχτες. Γι' αυτό και δεν βιάζεται για τις υπόλοιπες κινήσεις της. Βεβαίως είναι να κλείσει το θέμα του αριστερού εξτρέμ και του αριστερού μπακ και του. Του στόπερ. Για το στόπερ φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλά, κοντά στον Παπατόλιο. Φαίνεται ότι δεν έχει τελειώσει με τα γραφή, αλλά μάλλον ο Παπατόλιος ξεβερνάει το πρόβλημα που έχει και στην Παναχαϊκή εκτιμούν ότι από Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η απόκτηση του Παπατόλιου. Εκεί αυτός φαίνεται ότι θα είναι τελικά ο στόπερ που θα αποκτηθεί. Υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη και πλέον οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά τις τελευταίες ώρες στο να έρθει από Δευτέρα να υπογράψει και να κλείσει η μεταγραφή. Στο θέμα Βασιλόγιανη, στάση αναμονής, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Στην Παναχαϊκή ξέρουν ότι ο παίκτης περίπτωση απομακρύνεται, αλλά όσο παίκτης δεν υπογράφει σε κάποια άλλη ομάδα, παραμένει στο παιχνίδι, έχοντας κάνει την πρόταση που του έχει κάνει και περιμένει την τελική απόφαση του ποδοσφαιριστή για να δει τι θα επιλέξει εξωτερικό ή αν θα έρθει στην Πάτρα. Αριστερό μπακ είναι μια περίπτωση που είναι πάρα πολύ κοντά. Ούτως ή άλλως πάει και η αριστερό μπακ μικρό. Έτσι, αυτή είναι, και αυτό δυσκολεύει και την παραμονή του Μασούρα στην Παναχαϊκή. Ούτως ή άλλως φαίνεται ότι εκεί τώρα η Παναχαϊκή επιλέγει να πάρει μικρούς σε αυτή την θέση. Ούτως ή άλλως ο Μασούρας έριξε τις απαιτήσεις του για αυτό το αρχικό ποσό που είχε δείξει, αλλά φαίνεται ότι μέσα από το κύριο θα ξαναδάρισει οριστικά. Είναι ένα θέμα, υπάρχει τώρα πολλές σκέψεις εκεί, διότι αυτή η θέση μάλλον πάει για μικρό. Το πλάνο αυτή τη στιγμή είναι δεξιά και αριστερά μικρή. Έτσι. Και βεβαίως δεν αποκλείται και κάποιος ακόμη μικρός να παίζει και με τρεις μικρούς, έτσι. Γιατί έχει μικρούς. Αλλά το πρώτο πλάνο αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα δεξιός επιστοφύλακας, γιατί δεν θα αποκτηθεί κανένας έμπειρος. Αλλά και η αριστερά φαίνεται ότι πάει από τη στιγμή που θα πάρει αριστερό μπακ μικρό. Έχει και το Μαυρουδί που παίζει κεντρικός αμυντικός και αριστερός μπακ δεύτερος. Οπότε δείχνει ότι και εκεί πάει με μικρούς. Γι' αυτό η περίπτωση του Μασούρα πλέον είναι αρκετά δύσκολη για την Παναχαϊκή, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξεκαθαρίσει και για τους τέσσερις. Δεν θα μείνουν οι τέσσερις, το λέω, δεν θα μείνουν καν τρεις αυτήν την ώρα. Δεν ξέρω πόσοι θα μείνουν, αν θα μείνουν και πόσοι. Η Παναχαϊκή κοιτάει και άλλες περιπτώσεις. Όμως μέχρι την Κυριακή το βράδυ, το θέμα με τους τέσσερις που υπάρχει αυτή τη στιγμή από το περσινό ρόστερ θα ολοκληρωθεί. Είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Θα ενημερωθούν για τις προθέσεις της ομάδος, κοιτάει και τις επιλογές που έχει. Είπα, βλέπει και τα σκεπτικά αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, σε ποιες θέσεις υπολογίζονται μικροί, σε ποιες θέσεις υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και πιθανότητα να μην κρατήσουν παίκτη. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει ζητήσει από αυτούς τους τέσσερους ένα-δύο να παραμείνουν, αλλά και πάλι θα εξαρτηθεί από τους παίκτες που τελικά θα αποκτηθούν το επόμενο διάστημα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πώς θα προχωρήσουν οι κινήσεις. Έτσι παραμένουν τώρα τα θέματα στους τερματοφύλακες. Η απόφαση είναι λυμένη ότι θα δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης και στο Γεωργόπουλο. Γι' αυτό εκ των πραγμάτων τώρα υπάρχουν τρεις τερματοφύλακες με τον Κρικίδη, ο οποίος και αυτός έχει κλείσει μαζί με τον Σούλη, και υπάρχει περίπτωση του Αναστασόπουλου από τον Άρη, ο οποίος το ενδιαφέρεται η Παναχαϊκή, ενδιαφέρεται ο Παναγιάλιος, έχει και άλλη πρόταση στο παιδί, αλλά θα εξαρτηθεί εκ των πραγμάτων και από το τι θα γίνει και με τη σχολή του. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει καλησπέρα, Αλέξη λέει καλησπέρα σε όλους. Τι εστί Κρικίδης. Κρικίδης εστί τροματοφύλακας από το Καμπανιακό. Είχε πάρει πέρυσι κάποιες συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2. Είναι πιτσιρικάς, τερματοφύλακας. Πήρε κάποιες συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2 και είναι απόφαση της Παναχαϊκής να τον έχει αποκτήσει. Δηλαδή, όχι, είναι απόφαση, είναι λυμένη, έχει τελειώσει η μεταγραφή του. Ο Κρικίδης λοιπόν είναι ο τρίτος τερματοφύλακας και επαναλαμβάνω ότι είναι ανοιχτό αν θα υπάρξει και περίπτωση τέταρτο τερματοφύλακα αυτή την ώρα. Στο ένα επί ουσίας έχει κλείσει με τον Κρικίδη. Δηλαδή, Σούλης, Γεωργόπουλος, Κρικίδης και βλέπουμε αν θα υπάρξει τέταρτη με τον Αναστασόπουλο, ο οποίος μιλάει και με Παναχαϊκή και με Παναγιάλιο για το που θα πάει. Η Παναχαϊκή όμως με τους τρεις θεωρεί ότι έχει κλείσει αυτή τη στιγμή. Τον Άσο δεν πολύ καίγεται από εδώ και πέρα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει πάρει καλές εισηγήσεις για τον παίχτη, τον τερματοφύλακα, και γι' αυτό αποφάσισε να είναι ο τρίτος τερματοφύλακας της ομάδας. Είχε αποφασίσει ότι θα πάρει έναν νεαρό τερματοφύλακα, όπως τον Τσιρίνη, δηλαδή αντικαταστάτης του Τσιρίνη, να είναι νεαρός. Εντάξει, τώρα είναι δύσκολο να παίξει μικρός κάτω από το τερματοφύλακα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Λένε ότι είναι ταλαντούχος τερματοφύλακας, και εκ των πραγμάτων αυτή ήταν η τρίτη επιλογή για τη θέση του goalkeeper.

Ο Δημήτρης λέει 21 παίχτες, ο Αλέξης λέει όχι 24. Εμένα πάντως πριν από λίγο ο Δημήτρη μου δώσαν 24, να ξέρεις. Ο Τωρόστερ αυτή τη στιγμή έχει 24. Υπάρχουν και κάποιοι παίχτες ακόμη που θα ανακοινωθούν, έτσι. 24. Τώρα με ουσιαστικά με τους κλεισμένους και όλα αυτά, το Ρόστερ φτάνει γύρω στους 24 παίχτες. Θα είναι ένα Ρόστερ 27-28, δεν πάει πράγμα. Έτσι, εκεί θα κοιμάρθει. Ο αριθμός που θα δημιουργήσει ο Παναγιώτης είναι 27. Τώρα μπορεί να πάει 28. Δεν θέλει να πάει παραπάνω. Για πολλούς λόγους, καμία ομάδα θα πάει τώρα με ανοιχτή μεταγραφική περίοδο, καμία ομάδα θα πάρει πάνω από 28 παίχτες. Καμία. Για ευνόητους λόγους το καταλαβαίνουν όλοι. Θεωρούν ένα ρόστερ 28 παίχτων, 27-28 είναι υπεραρκετό για να βγει η χρονιά.

Λοιπόν, ο Πάνος λέει: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Ανέφερε στον Παναγενειακό, λέει στον Όμιλο. Ναι, ο Παναγενειακός, η ομάδα του Αγρινίου. Στον Όμιλο της Κρήτης είναι 12 μάτς. Είναι 11. Πάνω 11, με τόσο λένε την Κρήτη. Τώρα 11 είναι. Ατσαλένιος 1, Γιούχτας 2, Χερσόνησος 3, Τιμπάκι 4, Εργοτέλης 5, ΑΟΠ Πανακριτιακός 6, Πλατανιάς 7, Χαμικός 9, 8, Ρυθμιακός 9, Επισκοπή 10, Νεόπολης 11 και ΑΟ Αγίου Νικολάου 12. Έχεις δίκιο, είναι 12. Ατσαλένιος, Γιούχτας, Χερσόνησος, Τιμπάκι, Εργοτέλης, Πανακριτιακός, Πλατανιάς, Χανιά, Ρέθυμνο, Επισκοπή, Νεόπολη, ναι, 12, είναι 12, 12. Άρα βάλαν και άλλη ομάδα στην Κρήτη. Όχι, δίνω στο Τιμπάκι κανονικά. Το Τιμπάκι που λέγανε ότι θα παίξει, συμμετέχει κανονικά. Καλά, εκεί ο Όμιλος τώρα είναι μάχη, Χανιά, Εργοτέλης. Εκεί θα γίνει πραγματική μάχη, Χανιά, Εργοτέλης και με ο Μπαουτσάντερ και τον Άγιο Νικόλαβο έχει κάνει μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι υπάρξει άλλη ομάδα, αλλά Χανιά, Εργοτέλης θα πέσουν κορμιά και σε αυτόν τον Όμιλο για το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση.

Ο Αντώνης λέει κλήρωση για τα παιχνίδια που θα γίνει. Αντώνη δεν έχει αποφασιστεί. Φαντάζομαι βάσει του περσινού αρχές Σεπτεμβρίου. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου συνήθως γίνεται κλήρωση για τα παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, ο Μπίλ λέει εδώ αυτό που λένε, λέει για Μασούρα, δεν κολλάει στην παραγωγική. Αυτά παίζει μικρός αριστερά, λέει στα μπακ. Και τι έγινε, ο Μασούρας λέει αριστερό εξτρέμ, είναι κανονική του θέση, λέει κατά ανάγκη έπαιζε μπακ τελευταία. Πρέπει να μείνει στην εκτική λύση, είναι τίμιος παίκτης και αγαπάει την ομάδα. Εντάξει, Μπίλ, η παραγωγή θα αποφασίσει, έτσι. Σου είπα και το αριστερό γρόπι λέγονται μικροί αυτή τη στιγμή. Είναι ανοιχτό ακόμη το Μασούρα. Δεν είναι. Ο Μασούρας καταρχήν για να ξεκαθαρίσουμε ζήτησε ένα ποσό το οποίο φάνηκε αρχικά υπερβολικό στον Ανδρούς Παναγιακής. Το θέμα ξεκίνησε από το οικονομικό με τη Μασούρα. Το ποσό που ζήτησε ο παίκτης θεωρήθηκε ότι ήταν πάρα πολύ υψηλό. Βεβαίως, από ό,τι πληροφορήθηκα, ο Μασούρας έχει ρίξει απαιτήσεις του για να παραμείνει. Θα ξεκαθαρίσει μέχρι την Κυριακή. Για μένα, από ό,τι μαθαίνω, είναι 50-50 αυτή τη στιγμή. Έτσι. Πολύ πιθανόν να μείνει σε μια περίπτωση για την αριστερή που λέει συνεπίδες. Για μπακ, σου επαναλαμβάνω, Μπίλ, η Παναγιακή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι πάει σε μικρό. Θα αποκτήσει μικρό, έχει πάρει και το Μαυρουδί, δείχνει ότι θα παίξει με μικρό εκεί. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν παιχνίδια που θα παίξει με μικρό σε άλλη θέση. Δεν σου λέω, αλλά φαίνεται ότι και στο 3 αυτή είναι η επιλογή του προπονητή. Μικρό. Τώρα με το Μασούρα σου λέω 50-50 είναι. Γιατί ο παίκτης έχει ρίξει τις απαιτήσεις του. Εντάξει, είναι πατρινός, αυτό μετράει και θα μετρήσει αν τελικά παραμείνει ότι είναι πατρινός. Είναι πάρα πολύ ανοιχτά ακόμη τα θέματα των τεσσάρων. Εγώ προσωπικά αυτά που μαθαίνω ότι πάνω από 2 δεν θα μείνουν στους 4. Κι αν μείνουν 2. Έτσι. Και 4 αποκλείεται. Το πολύ μέχρι 2 να μείνουν. Ακόμη. Από το περσινό ρόστερ. Τώρα ποιοι θα είναι, θα φανεί. Για το Μασούρα είναι σημαντικό ότι είναι και πατρινός. Όπως επίσης μια σημαντική εξέλιξη την Παναχαϊκή είναι σήμερα ότι βγήκανε μεταθέσεις στο στρατό και ότι ο Μπάμπης Σταθόπουλος έμεινε στην Πάτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα είναι ο Σταθόπουλος πριν μετάθεση για Πάτρα, οπότε δεν τίθεται κανένα θέμα, θα μείνει κανονικά στην Παναχαϊκή και βέβαια θα είναι κανονικά στην προετοιμασία, στις προπονήσεις, οπότε όλα καλά, υπήρχε ικανοποίηση σήμερα για τη μετάθεση του Σταθόπουλου, ο οποίος παραμένει στην Πάτρα και έτσι λοιπόν θα ακολουθήσει το όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ήταν μια εξέλιξη που ικανοποίησε τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, αφού ο Σπύρος Αντωνόπουλος τον εμπιστεύεται και θέλει να είναι στην προετοιμασία και θα ακολουθήσει κανονικότατα όλο το πρόγραμμα προετοιμασίας.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου λέει ότι τώρα ο Πύργος πήρε Εραμούσπε. Ναι, πήρε μεγάλη μεταγραφή για τον Πύργο. Τον ήθελε η Λάρισα, τον πήρε ο Πύργος. Εντάξει, ο Πύργος θα κάνει μεταγραφές τώρα. Πώς και να το κάνουμε, θα κάνει μεταγραφές. Όλες οι ομάδες θα κάνουν, θα είναι σχεδόν στη Σούπερ Λίγκ 2. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες ελεύθεροι. Πάρα πολλοί παίχτες ακόμη. Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ, ο φίλος μου, καλησπέρα Λέξ, λέει τελικά λέμε τη Θεία Λαμπελοκήφων. Το είπα Νίκο, δεν υπάρχει Θεία Λαμπελοκήφων, υπάρχει άλλο Λεβάντε. Στον Όμιλο που ανακοίνωσε η ΕΠΟ υπάρχει άλλο Λεβάντε. Η Θεία Λαμπελοκήφων δεν δήλωσε συμμετοχή, υπάρχει άλλο Λεβάντε. Κανονικά η δεύτερη ομάδα της ακίνητου δήλωσε συμμετοχή και είναι αυτή που θα παίξει.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικά. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Λοιπόν, προχωράμε. Συμπαρισμάτρα συνταξιδέρε, ευχαριστώ τα μηνύματά σα. 2-9-119 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού για τι σχέσει παρεμβάσει. Λέει ο Γιώργο εδώ. Αλέξη, ο νόμιλο λέει τη Κρήτη να βάλουν λέει και το αρκαλοχώρι με gold card. Το αρκαλοχώρι την πήρε την gold card, Γιώργο. Μην κοροϊδεύει καθόλου. Την πήρε και πήγε και στην Elite League. Και πήρε και παίχτη την Πάτρα. Πήρε και τον Γιώργο Κογιόνι από την Ένωση Έσπερου Γλάφκου. Έκανε μεταγραφή πατρινό παίχτη. Κογιόνι από Απόλλωνα Πατρών στην Ένωση και από την Ένωση τώρα στο Αρκαλοχώρι. Παίζει ένα επίπεδο παραπάνω πλέον στο Αρκαλοχώρι τη νέα περίοδο. Όχι, πήρε απλώς τη θέση του Απόλλωνα, παίρνει και παίχτες από την Πάτρα η ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: ρε Μονή, λέει με τον Παπατώλιο, λέει γνωστό, λέει για τα κατορθώματά του. Όσο λέει το Βασιλόγιαννη, δεν χρειάζεται παρακάλια. Ας πάει όπου θέλει. Για το Βασιλόγιαννη, σου πω: Γιάννη, η Παναγιακή δεν έχει επαφή. Η Παναγιακή θα δει μια πρόταση που θεωρείται πάρα πολύ καλή. Πρόταση και αναμένει. Η Παναγιακή μαθαίνει εκ των πραγμάτων τώρα ότι ο παίκτης συζητά και με άλλους. Το γνώρισε τους άλλους. Τώρα λέει ότι έχει μια πρόταση από την Τουρκία. Δεν τον παρακαλάει. Η Παναγιακή, δεν ξέρει, αυτή τη στιγμή κρατάει στάση αναμονής. Απλά περιμένει την απάντησή του. Δεν έχει κάποια επαφή μαζί του. Μπορεί κάποιο να έχει μιλήσει μια φορά με τον μάνατζερ, τίποτα περισσότερο. Μέχρι εκεί. Έχει κάνει την πρότασή της και περιμένει. Βεβαίως υπάρχει plan B. Αν τώρα δουν ότι αρχές εβδομάδος δεν υπάρχει απάντηση ή ο παίκτης μάθουν ότι πάει προς το εξωτερικό, η Παναγιακή θα κάνει κίνηση για άλλο παίκτη. Εννοείται αυτό. Αλλά για την ώρα, εντάξει, το έχουν κάνει μια πολύ καλή πρόταση και περιμένουν την απάντησή του. Δεν έχει απαντήσει. Έτσι, και το περί Τουρκίας τα έχουν μάθει από μέσω τρίτων, μέσω μάνατζερ και όλα αυτά. Για τον Παπατώλιο, εντάξει, το έχω πει την πρώτη ώρα. Για τον Παπατώλιο είναι η βασική του επιλογή για τη θέση του στόπερ. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: ιδανικός όμιλος για πρωτιά και τα πάμε αέρας. Λέει: το μόνο που με στενοχωρεί είναι ότι δεν είναι εκείνο το μεγαθύριο της Άρτας, λέει, που θα βάζει 500 χιλιάρικα. Εντάξει, Νίκο, εσύ μάθε να σέβεσαι και τους άλλους. Δεν χρειάζεται. Όλες οι ομάδες έχουν προσοχή. Γιατί εγώ δεν ξέρω τον όμιλο αυτό. Ξέρω ότι θα κάνει Λευκάδα. Ξέρω ότι πρέπει να έχει βάλει λεφτά. Εντάξει. Θα γίνει ατή ομάδα πρέπει, δεν περάσει κανένα εύκολα από εκεί. Αλλά εγώ τους υπολογίζω όλες τις ομάδες, Νίκο. Γιατί η Κέρκυρα θα είναι εύκολα τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν έχει μεγαθύριο, αλλά όλες τις ομάδες έχουν προσοχή. Η Άρτα πήγε σε έναν όμιλο πιο δύσκολο τώρα. Είναι καλό που δεν είναι στην Αχαΐα. Να ξέρεις ότι η Άρτα θα ήταν πολύ υπολογίσιμη, γιατί έχει ρίξει λεφτά στο προσκήνιο, πάρα πολλά φέτος. Οπότε είναι καλό που δεν ήρθε από εδώ. Αλλά εγώ, Νίκο, με τα κομμάτια του σέβομαι όλους. Δεν ξέρουμε την μπάλα, δεν έχω ούτε εύκολα παιχνίδια ούτε τίποτα. Πρέπει να ματώσεις από τη δείχνει ιστορία για να κερδίσεις. Μην νομίζεις δηλαδή Κέρκυρα, εκεί η Λευκάδα, Πρέβεζα θα είναι εύκολες έντρες. Πρέπει να δίνεις μάχη για να κερδίσεις. Εντάξει, δεν έχει μεγαθύρια, είπαμε. Είναι ένας όμιλος που θα έχει δύο ομάδες που θα πάνε για πρωτάθλημα. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει κάποια από τις δύο ομάδες εκεί της Πρέβεζας Λευκάδος. Να δούμε αυτές τις ομάδες που περιμένουν και στην Παναγιά και στην Παναγιά, αλλά περιμένουν αυτές τις ομάδες. Να δούμε πού θα είναι το τελικό ρόστερ της Πρέβεζας κυρίως. Ο Λυκράτης φαίνεται να πάει με πιο νέα παιδιά. Αλλά και πάντα ο Λυκράτης είναι Λυκράτης. Έτσι. Όλα τα μάτς θέλουν μεγάλη προσοχή. Όλα.

Λοιπόν, ο Τζον Λίπερ χθες λέγει: ότι αν πάμε στον έκτο όμιλο θα παίξουμε τελικά μπαράζ με τους επάνω μήλους. Όχι. Είπα ότι έχει σημασία είναι 5-6. Αν είναι στο 5, επάνω είναι στο 6 κάτω. Αυτό είπα ο Τζον. Το 6 είναι νότος. Έτσι και φετοδίδι με ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι στο τηλέφωνο. Ρωτήσανε η διαδικασία του βο. Είναι ακριβώς η ίδια όπως πέρυσι. Θα τελειώσει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με 22 αγωνιστικές. Οι 6 πρώτοι θα παίξουν play-off. Οι 6 δεύτεροι, 6 τελευταίοι θα παίξουν play-out. Η διαδικασία θα είναι όπως και πέρυσι. Κλήρωση στα παιχνίδια. Πώς θα διεξαχθούν τα ό,τι έγινε και πέρυσι. Και στη συνέχεια, οι 5 πρωταθλητές, γιατί δεν βλέπω κάπου για δεύτερο καλύτερο, έτσι, για την ώρα δεν έχει αναγιωθεί κάπου για δεύτερο καλύτερο, οι 5 πρώτοι λοιπόν θα παίξουν, δηλαδή του 6, του 7, του 8 και του 9, του 10 ομίλου, θα παίξουν 5 ομάδες μπαράζ για 2 θέσεις. Αυτή θα είναι η διαδικασία. Ό,τι έγινε μέχρι τη δεύτερη φάση ισχύει κανονικά και φέτος και εκ των πραγμάτων η τρίτη φάση, εκεί που ήταν πέρυσι 4 ομάδες για 2 θέσεις, τώρα θα είναι 5 ομάδες για 2 θέσεις, γιατί δεν προκύπτει την ώρα. Δεν ξέρω, δεν έχω δει ακριβώς την προκήρυξη, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει δεύτερος καλύτερος που να συμμετάσχει στους αγώνες των μπαράζ, των τελικών μπαράζ.

Ο Χρόλαβο λέει: Αλέξα, τη πέρα μήνα γνώμη, λέει τον Άρη Φιλιατών, λέει που έκανε πολύ καλή πορεία πέρυσι και στα μπαράζ. Χρόλαβο, εγώ δεν αγνώ κανένα, ξέρει. Εγώ δεν τι ξέρω τι ομάδε. Κανεί δεν τι ξέρει τι ομάδε. Κατά πρώτον τώρα μου πει τι πέρασε η πέρα τη Φιλιατών, δεν ξέρω. Μη σου λέω ψέματα. Τώρα αρχίσουμε να μαθαίνουμε. Μέχρι τώρα δηλαδή παρακολουθούσε κανένα μεταγραφέ του Άρη Φιλιατών ή τι μάθησε με παίχτε παίρνει Πρέβεζα ή ο Άγιο Ματθαίο ή Λευκήμη. Τώρα αναγκαστικά θα δούμε λίγο τα ρόστερ των ομάδων. Εγώ σου είπα, του υπολογίζω όλου. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι οι έδρε ήταν εύκολε. Επειδή πριν από πολλά χρόνια είχα πάει στη Λευκήμη, πολύ δύσκολη έδρα. Ξέρει πώ κάνουν εκεί. Πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που ξεχωρίζουν, έτσι, αλλά όλους πρέπει να τους υπολογίσει. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Μα το έχει αποδείξει η πορεία ότι δεν υπάρχουν τώρα εύκολα παιχνίδια.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Τα ταξίδια στην Ισάλη με αυτοκίνητο με ένα πρόχειρο υπολογισμό είναι περίπου 500 ευρώ. Ναι, τώρα δεν ξέρω, Νίκο, ή τα έψαξε κιόλα. Έχει κατόπιν 4 καράβια. Κυλίνη Πόρο, Κυλίνη Ζάκυνθο, Ιγουμενίτσα Κέρκυρα επί 2. Νομίζω η Λευκήμη έχει, αν δεν κάνω λάθος, έχει καλά διαβευθεί. Νομίζω πάει και η Λευκήμη. Κάποια δρομολόγια στη μέρα πάνε και Λευκήμη αφευθείας. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν οι ομάδες και πώς. Έχει τέσσερα ταξίδια με καράβια. Η Λευκάδα δεν έχει καράβι, οπότε γλιτώνεις εκεί. Είναι 5 αγώνες σε νησιά. Ναι, είναι λίγο. Τα χιλιόμετρα είναι τώρα. Αρκετά. Δεν είναι και λίγα. Βεβαίως, εντάξει, με τον δρόμο είναι πολύ καλός. Μην κρυβόμαστε. Αλλά είναι και λίγο για αρκετό κόσμο, λίγο μακρινά, με καράβια και όλα αυτά, δεν είναι και το πιο εύκολο. Και για τις ομάδες νομίζω ότι διανυκτερεύσεις. Ειδικά τώρα, αυτό μου έλεγαν σήμερα από τη Ζάκυνθο. Δηλαδή το Λεβάντε πρέπει να ξεκινάει Σάββατο πρωί, όταν θα πέσει την Κέρκυρα, να ταξιδέψει, πάρει ένα χαράβι, αυτά παίρνουν 2 καράβια. Ακόμη και το Λιξούρ να πάει στη Ζάκυνθο και η Ζάκυνθο στο Λιξούρ θα αλλάζουν 2 καράβια για να φτάνουν οι ομάδες. Το είχα πει ότι τα δύο νησιά είχαν κλειδώσει όταν στον όμιλο με τις ομάδες της Αχαΐας και ότι θα βγει η ηλία. Ακουγόταν εντόνως τις τελευταίες μέρες ότι θα συμβεί αυτό. Και τελικά έγινε, εντάξει, είναι έξοδα, είναι χιλιόμετρα, είναι διόδια, αλλά εντάξει, είναι και ένας όμιλος καλός γενικά. Δεν είναι άσχημος όμιλος όπως και να το κάνεις.

Παναγιώτης λέει και ο επτάμινος δεν ήταν δύσκολος, Αλέξη. Έχει καλέ, δεν έχει πολύ δυνατές ομάδες. Της Πελοποννήσου, Παναγιώτη. Η Πελοπόννηση από μια πρώτη ματιά έχει τρεις ομάδες δυνατές. Το Λουτράκι που ακόμη δεν έχει πάρει παίχτες, αλλά θα πάρει σίγουρα. Έτσι. Έχει ανανεώσει όμως, έχει κρατήσει καλούς παίχτες. Τον Παναργιακό που έμαθα χθες ότι θα ενισχυθεί πολύ όταν το χτυπήσει το πρωτάθλημα, και το Μιλτιάδη. Νομίζω αυτές θα είναι τρεις ομάδες που θα παλεύσουν. Μπορεί να υπάρξει κάποια έκπληξη ακόμη. Δεν μπορώ να ξέρω ποια μπορεί να είναι. Από τους υπόλοιπους δεν. Εντάξει, δεν ξέρω η Κόρδος. Τι ομάδα θα κάνει η Κόρδος από εκεί. Είναι ερωτηματικό η Κόρδος. Πάντα είναι Κόρδος, αλλά μέχρι τώρα δεν μου θα έχει δείξει ότι πάει για πρωτάθλημα. Εντάξει, κάθε όμιλο υπάρχουν τώρα τρεις ομάδες, δύο-τρεις ομάδες που θα πηγαίνουν για πρωτάθλημα. Όπως και το κάνουμε. Ο 8 π.χ. ο 8 όμιλος είναι φωτιά αυτή τη στιγμή. Ο 8 έχει Ιωνικό, Εθνικό Πειραιά, Προοδευτική, Εγάλεο, Απόλλων Σμύρνης 5, Αφάντου 6 με μπάτζετ 700, 6 ομάδες εκ των πραγμάτων που θα πάνε για πρωτάθλημα. Και με μεγάλο, μαθαίνω και το Ρουφ, ότι κάνει και το Ρουφ μεγάλες μεταγραφές. Ο 8 για μένα θα είναι πιο δύσκολος όμιλος αυτή τη στιγμή. Ιστορικές ομάδες, Ιωνικός, Εθνικός, Προοδευτική, Εγάλεο, Παλτόκουλου, παίρνει όλοι, ό,τι υπάρχει από Β' Εθνική το έχει πάρει αυτή τη στιγμή. Στον 8 θα γίνει τεράστια μάχη για το ποιος θα είναι πρώτος. Έχει τουλάχιστον 6 ομάδες, οι μισές θα πάνε για πρωτάθλημα στον 8. Έχει πολύ διαδρομή το φετινό πρωτάθλημα, με τους ομίλους έτσι όπως έγιναν.

Ο Μπίλι από του άλλου τρει λέει μόνο ο Ορτέτζιο θα μείνει. Δεν μπορώ να σου το πω 100%. Είναι κοντά, 100% δεν μπορώ να ξέρω. Σίγουρα δεν μένω και 4, Μπίλι. Αυτό το λέω δεδομένο. Ο δεν μένω και 4. Για μένα από ό,τι μαθαίνω, αν μείνουν μέχρι 2. Δεν νομίζω θα μείνουν παραπάνω. Από του 4 θα μείνουν οι 2. Κάπου εκεί βλέπω να κλειδώνει. Μέχρι εκεί Δευτέρα βρω θα έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Θα κλείσει δηλαδή με του παλιού παίχτε. Θα υπάρξει μια τελευταία επαφή και με του 4 βρω θα έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Θα κλείσει δηλαδή με του παλιού παίχτε. Θα υπάρξει μια τελευταία επαφή και με του 4

0: άλλους δύο παίκτες για αρχές Αυγούστου από αυτούς που δεν θα βρουν ομάδες στο Παναθηναϊκό 2. Για θα γίνουν μεταγραφές και άλλες και στο συνέχεια. Ο Ναμπί έρχεται 22 Ιουλίου, όπως ειδοποίησε τους ανθρώπους της Παναθηναϊκής, 22 Ιουλίου θα βρίσκεται στην Πάτρα. Ο Μεγιάδο έχει στείλει το προσύμφωνο μέσω του μάνατζέρ του. Αυτός θα έρθει 3 μέρες πριν την έναρξη προετοιμασίας, από ό,τι έχει πει, μάλλον 25 Σάββατο, γιατί θα έρθει από την Αργεντινή. Άρα με τους δύο ξένους, αυτοί λογικά θα ανακοινωθούν προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Γιατί πρέπει να έρθουν εδώ να υπογράψουν. Ο Ναμπί με ενημέρωσε αν 22 έρχεται. Έβγαλε εισιτήριο ήδη, 22 Τετάρτη θα είναι στην Ελλάδα. Και έρχεται κατευθείαν στην Πάτρα να υπογράψει, να βρει σπίτι και τα υπόλοιπα. Και το Σάββατο πιθανότητα και ο Μεγιάδο. Γιατί ο Μεγιάδο θα μείνει κάποιες μέρες παραπάνω στην Αργεντινή. Είναι και δύο παίκτες εκτός. Και αυτοί θα έρθουν για να υπογράψουν κιόλας. Γιατί αυτή η Παναθηναϊκή θα γίνεται μόνο τα προσύμφωνα με τους δύο παίκτες. Λοιπόν, πάμε πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα, Θόδωρε.
0: Καλησπέρα, Τάκη.
1: Καλησπέρα στις Πάτρας, Παναθηναϊκιώτες. Και πιστεύω το τρένο μας αφού θα να ξεκινήσουμε. Εγώ πήρα να πω ότι καλά πάει να τα γραφτώσει αυτές που έχουν φανερωθεί και αυτές που δεν έχουν φανερωθεί, αλλά από ό,τι έχεις πει και εσύ, σιγά σιγά θα γίνουν πραγματικότητα και θα αναφερθούν και αυτές. Με Παπατόλιο και Βασιλόγια, τι γίνεται?
0: Παπατόλιος είναι πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε με τον Παπατόλιο, για να μην στο κρύβω, με τον Παπατόλιο, για να μην στο κρύβω, γιατί τα έχει βρει. Ο Παπατόλιος απλά έχει ένα θέμα με οικογενειακό. Αν το ξεπεράσει, ο Παπατόλιος θα έρθει. Δηλαδή, η Παναγιακή αυτή τη στιγμή δεν κάνει κίνηση ούτε για τη Διαμαντή, ούτε για τον άλλο στόπερ που έχει μιλήσει. Περιμένει μέχρι Δευτέρα να τελειώσει το θέμα με τον Παπατόλιο.
1: Είναι καλύτερο ο αγωνιστής. Ο Παπατόλιος είναι έπειρος και πιο καλύτερο αγωνιστικά και καλύτερο 2-3 θέσει.
0: Ο Βασιλόγιος Παναχακή έχει κάνει την πρόταση της και περιμένει. Ωραία. Διότι ο παίκτης εξετάζει και άλλες περιπτώσεις. Τώρα μιλάει για την Τουρκία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Στην Τουρκία. Ο Βασιλόγιος έχει ότι η γυναίκα του είναι πατρινιά καταρχήν και γεννάει εδώ ένα παιδί.
0: Ναι, αυτή είναι η παιδί. Περιμένει το δεύτερο παιδί η οικογένεια. Έχει όμως αυτή τη στιγμή μια πρόταση από την Τουρκία με πάρα πολλά λεφτά. Καλά, και τώρα τι να σου πω. Καλά, δεν είναι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή. Ατάκη, για να σου λέω. Αρχικά έδειξε θετικός. Μετά είπε ότι θεωρώ ότι δεν είναι ακόμη η ώρα να γυρίσει την Πάτρα. Τώρα του έχει τύχει η πρόταση από την Τουρκία. Οπότε.
1: Μα έλεγε ότι φοράω τη φανέλα γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Τώρα υπάρχουν χρήματα. Σου δώσω και 10.000 γιατί για να παραπάνω, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, Τάκη, το έχουν κάνει. Άκουα. Μα δεν αποφασίζει η Παναγάκη, αποφασίζει ο παίκτης που θα πάει.
1: Ας το κάνουμε πρόταση, πώς αποφασίσουμε.
0: Μα το έχουν κάνει ήδη μια δελαστική πρόταση. Δεν μπορεί να του κάνει 100.000 πρόταση. Κάτσε τώρα, δεν μπορεί να του κάνει 100.000 και στην Καμεδινή.
1: Κάτσε τώρα, δεν με αναλαμβάνουμε και αυτό. Για να ακουστεί και αυτό, ας πούμε και στην οικογένεια και στην γυναίκα που είναι την Πάτρα, να το πει εδώ, εντάξει, δεν θα πάμε για 25.000 τώρα στην Τουρκία, διαφορά θα τα πάρει στον χρόνο. Ας τα κανονίσουν να τα πάρει και του χρόνου που θα δεμείσαι εδώ στη Β' Αθηνική.
0: Εντάξει, τα και αυτά είναι θέματα δίκης, τώρα μην μπαίνουμε εμείς σε αυτά. Θέματα είναι θέματα
1: δίκης. Αν με ακούει και ο ίδιος, είναι πόθος των πατρινών να φορέσει τη φανέλα, τώρα που υπάρχουν χρήματα πρέπει να το υλοποιήσει. Αν θέλει, αλλιώς θα δείξει ότι δεν θέλει να παίξει καθόλου στην Παναθηναϊκή. Που εμείς τον αγαπάμε και θέλουμε να έρθει στην Παναθηναϊκή. Έστω και σε αυτή την ηλικία. Πόσο πολύ τον αγαπάμε δηλαδή, που δεν είμαστε αρνητικοί να πούμε ρε είναι μεγάλος, είναι έτσι, έχουμε χρήματα να πάρουμε κάποιον άλλο στο νούμερο και στη θέση του.
0: Και κατά δεύτερον... Όχι, το περιμένει, ναι, η Παναθηναϊκή το περιμένει, δεν είναι, γι' αυτό δεν κάνει κίνηση άλλο παίχτη.
1: Και κατά δεύτερον, αν ακούει, να ξέρει ότι εδώ που θα βγει έξω θα είναι το πρώτο όνομα στην Πάτρα. Στην Τουρκία ποιος θα το ξέρει. Λοιπόν, τα 25-30 δεν είναι τα πες του. Εδώ, αν με ακούει, εδώ θα τα κερδίσει αυτά με την άνοδο της Παναθηναϊκής και με την αγάπη του κόσμου σιγά σιγά.

0: Τα λεφτά δεν είναι το παν. Είναι η υγεία πάνω απ' όλα, η αγάπη. Και εδώ μας έλεγε τι να τη φορέσω. Μας κούναγε και έτσι δηλαδή αυτό το που κάνεις με την μπλούζα που φοράει και να του λέγαμε. Και λέγει πώς να τη φορέσω αφού δεν έχετε χρήματα. Εγώ θέλω χρήματα. Σωστά το έλεγε το παιδί. Χωρίς χρήματα δεν πήρε κανένας. Τώρα υπάρχουν χρήματα. Οπότε είπα να χαγεί, ας τον πάρει ένα τηλεφωνάκι το Σαββατοκύριακο και να δούμε εμείς να λαμβάνουμε τα χρέη της για ένα 10 χιλιαρικάκια.
1: Μπορεί μην πέστε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι τώρα θέματα της δίκης. Μην μου λες τώρα.
0: Όχι, πρέπει να ακούει η διοίκηση, ρε φίλε, και ο παίχτης. Γι' αυτό τα λέω. Εμείς είμαστε σύμβατοι. Είναι παλαιός φίλαθλος και φιλά την ψυχή μου για την καρδιά μου.
1: Ναι, αλλά θα αποφασίσει μόνος του. Έχει μια πρόταση αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να μπει κάποια ελληνική ομάδα, μου είπαν ελληνική ομάδα, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία καν στα χρήματα που έχει από Τουρκία. Έχει μια πρόταση από Κύπρο και για ομάδα Super League 2. Θα αποφασίσει ο παίχτης. Η Παναθηναϊκή του έχει κάνει δελεαστική πρόταση για τα δεδομένα της ΓΑΜΑ Εθνικής και να μένει.
0: Ωραία. Και εγώ σαν πατριμός λοιπόν λέω ότι ο παίχτης αυτός ας κάνει μια προσπάθεια η διοίκηση ακόμα να μείνει στην Παναθηναϊκή, γιατί είναι πόθος των πατρινών φιλάθλων και της ομάδας της ίδιας. Πρέπει να φορέσει το σύμβολο αυτός ο παίκτης. Για μένα. Γιατί αξίζει να το φορέσει. Πάμε τώρα. Τι ώρα είναι, μισό λεπτό, αν εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Χωρίς θεματοφύλακα δεύτερο, πώς θα πάμε για πρωτάθλημα. Όπως είπες, είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Εγώ σου λέω παθαίνει ένα διάστρεμα, μένει δύο μήνες έξω, ποιος θα παίξει, ένα μηδέν.
1: Εντάξει, δίνει εμπιστοσύνη στον Γεωργόπουλο.
0: Άρα πάσπεγγετα, δεν κάνεις πρωτάθλημα, όχι τα παιδιά δεν τα αγαπάω, τα αγαπάω, αλλά δεν είναι έμπειρα, υπάρχει φόβος. Θα παίζεις με φόβητρα. Η πεντάδα είναι του φόβου, όπως είπες, αυτή που θα ανέβουν. Θα ανέβει η Κρήτη, θα ανέβει η Αθήνα, θα βάλουν χρήματα για αυτές οι ομάδες, θα ανέβει το Λουτράκι να πουν τα χρήματα, λοιπόν. Και θα ανέβουν δύο ομάδες. Δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ καλή ομάδα για να ανέβεις και ξεκινάς. Όπως έχω πει, έχουμε όλες τις θέσεις καλές. Αν έφυγε ο Παπατόλιος και αν έφυγε ο Βασιλόγιαννης, είμαι 100% από το center back και πέρα αυτά που είπα, που προείπαν, θυμάσαι ποιες θέσεις πρέπει να πάρει η διοίκηση όταν έρθει, είτε Αμερικάνος είτε ο Παπαδόπουλος, είτε ο Παπαδόπουλος τώρα. Και πάντα αυτοί που πήρανε πρωτάθλημα, αν θυμάσαι, είχαν ήδη Άρη καλό ή Τριάρη καλό. Ιωνικός είχε το μαύρο που τσακωθήκαμε εδώ, όπως το λέγανε, θυμάστε τι παιχταράς ήτανε. Νταλίκα παίχτης. Και Ταλκάς παίχτης και Νταλίκη παίχτης. Η Καλαμάτα ποιον είχανε, θυμάστε, το 2 τον καραφό, όπως το λέγανε, το δεξιμπάκ που πήγαινε πάνω κάτω. Άρα πρέπει στην άκρη να πάρει έναν έμπειρο ακόμα και ένα τερματοφύλακα. Για μένα. Και το να προσπαθήσει το Βασιλόγιαννη, αλλιώς σας βρει κάποιον εισάξιο. Αλλά εγώ θέλω να έρθει. Για μένα ο Βασιλόγιαννης πρέπει να έρθει στην Παναχαϊκή. Αν με ακούει, αλλά πρέπει και η διοίκηση να κάνει αυτό που είπα. Να κάνει ένα πρέμ, ακόμα ένα δώρο έστω το 5-6.000 πόσο τη γέρα, αυτό κάνει 10. Σου προσφέρουμε εμείς τα χρήματα και να γεννήσει η κοπέλα σου και η Πατριδοπούλα να είναι καλά. Πιστεύω η Πατριδοπούλα θα τον πει στην Ελλάδα παρά καλή στην Τουρκία. Ποιος θα θυλάει το παιδί στην Τουρκία.
1: Εντάξει, να ξέρω τώρα, μην μπαίνω εγώ, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τα λέω από την καρδιά μου.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Αν με ακούνε, μπορεί η οικογένεια, το Βασιλόγιαννη, να μ' ακούει και να πει ρε, αυτός ο άνθρωπος ο 67χρονος που θέλει να την ομάδα του Σιβίδα και στην Αλφα, γιατί να μην πάω και εγώ να βοηθήσω, αφού με αγαπάνε. Έξω το πρώτο όνομα είμαι. Όπου πηγαίνει θα την γερνάνε. Εγώ όπου πηγαίνει όπως ελεμονή στο Βελαδιακό. Το πρώτο όνομα θα είναι στην Πάτρα.
1: Ωραία.
0: Στην Τουρκία δεν το ξέρει κανένα.
1: Μα έχει ξανακάνει στην Τουρκία ο Βασιλογιάς. Έχει παίξει 3 χρόνια στην Τουρκία.
0: Εντάξει, πρέπει να σε ανακοινώσουμε. Τελειώνει τώρα. Ας ανεβούμε σε μεταφυγή και εμείς μια φορά. Ας έρθει κάποιος να μας βοηθήσει να ανέβουμε και εμείς να ξεφύγουμε. Είναι έμπειρος παίχτης, ξέρει πώς θα γίνει η άνοδος στα δύσκολα παιχνίδια. Να ηρεμήσει την ομάδα, να ηρεμεί την μπάλα, να τους λέει πώς θα παίξουν. Δεν θέλουμε έμπειρους παίχτες. Και αν με ακούει η ομάδα να πάρει ή δεξί μπακ ή αριστερό μπακ έμπειρο και να τερματοφύλακα ακόμα, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ποδόσφαιρο είναι, παραπάτησε, δίκησε μια άξοδο. Είμαστε μια φράση, έμεινε ένα μήνα έξω, 1,5 και είμαστε στα play-off και στην άνοδο, τι θα γίνει. Θα πας με τον Πιτσιρίκο. Δεν θα φοβάται ο Πιτσιρίκας.
1: Ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής ξέρουν καλύτερα από καθέναν.
0: Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι δεν ξέρουν, αλλά πρέπει να ακούσουν και τον φιλάθρο. Να
1: πληρώσουν
0: το εισιτήριό τους και το διαρκείας. Εγώ δεν θέλω να κλαίω πάλι στην κερκίδα. Εγώ θέλω να πηγαίνω κοντά στην ομάδα, πάλι να κάνω χιλιόμετρα όπως παλιά, που ήταν καλή ομάδα και πήγαινα. Και τώρα εδώ πέρα πήγαινα με το ζόρι, θα πάω και έξω, εκτός έδρας όπως ήταν η ομάδα, τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, Πολύ καλές. Μπράβο στη διοίκηση, αν κλείσει και το Βασιλόγιαννη να έβγει μεγάλο, θα είναι επιτυχημένη, αλλά πίσω από την άμυνα και δίπλα από την άμυνα θέλει δύο παίχτες καλούς, έμπειρους. Θυμάσαι τι σου είπα, θυμάσαι. Όλες οι ομάδες, αν ψάξεις την ιστορία που έχουν ανέβει, έχουν ή δεξί ή αριστερό μπακ και τερματοφύλακα πολύ καλό.
1: Η Παναγιακή έχει επιλέξει δεξί μπακ πλέον, δεν παίρνει άλλον, πάει με τους μικρούς. Φιρινίδη Σέλλας.
0: Σου ήταν από τους δύο. Μια πλευρά, πρέπει να πάρει παίχτη πάνω κάτω.
1: Ναι, στη μία πλευρά πρέπει να παίξει ένα στο 7 γεννημένος και στην άλλη ένα στο 8. Πρέπει να σκεφτόμαστε και πού θα παίξουν.
0: Πρέπει να παίξουν οπωσδήποτε εκεί.
1: Σου είπα, ο προπονητής θα δει το. Υπάρχουν παίχτες σε άλλη θέση, αλλά κάπου πρέπει να παίζει ένα στο 7 και κάπου στο 1 στο 8. Ωραία. Αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός δείχνει. Καλά, δεξί μπακ έχει κλειδώσει, είναι μικρός. Το πιθανότερο είναι ότι η δεύτερη θέση είναι ο αριστερός μπακ. Αλλά έχοντας όμως και τον Μάντζα και τον Μπούρδο, θα εναλλάσσετε. Στο δεξί άκρο έχει τελειώσει η ιστορία. Παίζει μικρός. Δεν παίρνει άλλο παίχτη εκεί.
0: Α, στο δεξί αριστερά έχουμε το πρόβλημα σου. Θα πάρει και ένα παίχτη.
1: Εντάξει, μπορεί να κρατήσει το Μασούρα. Πάει για μικρό αριστερό, θα πάρει. Αν κρατήσει έμπειρο, μπορεί να μείνει ο Μασούρα.
0: Λέμε δυνατό παιχτή εκεί. Θες δυνατό παιχτή. Όπως είχαμε τον Αργεντίνο. Θυμάσαι. Έλα, Παναγιά μαζί μας.
1: Έγινε, καλό βράδυ. Χτυπάνε και καμπάνες. Καληνύχτα. Καληνύχτα.
0: Άντε, εντάξει, να πάει ναι. Όλα καλά.
1: Καλό βράδυ, καληνύχτα.
0: Βασιλόγια στην Πάτρα. Καλό βράδυ.
1: Καληνύχτα, γεια σας.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επιπέδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
11: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
12: Άσε, στάζει.
11: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
12: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
13: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
14: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
15: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
16: Τηλέφωνο 2610 527 588.
17: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
18: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
19: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Ο Χαράλαμπος εδώ που είναι και στην Κέρκυρα, μισό λεπτό Χαράλαμπο, γιατί αυτή τη στιγμή βγήκα εκτός, ένα λεπτάκι. Ο Χαράλαμπος που είναι στην Κέρκυρα ξέρει ακριβώς τις τιμές και όλα αυτά. Λοιπόν, για Λευκή μου λέει υπάρχει απευθείας, λέει, πλοίο. Το θυμόμουν και από Ιγουμενίτσα διάρκεια λέει μια ώρα. Από Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα λέει διάρκεια μια μισή ώρα. Από Λευκή μου από τον Άγιο Ματθαίο είναι μισή ώρα απόσταση. Να τονίσω πως αν κάποιος λέει βγάλει στήριο online μια ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου έχει έκπτωση 50% σε επιβάτη και αυτοκίνητο, μου λέει. Θα σας περιμένω Κέρκυρα. Μάλιστα. Έκπτωση λοιπόν να βγάλει κάποιος online στήριο. Μία ώρα νωρίτερα για Κέρκυρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Χαράλαμπε. Καλά να περνάς. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Αλέξη.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, ο Όμιλος τελικά δεν είναι νησιά, είναι νησάκια, αλλά είναι ο άγνωστος κι.
0: Συμφωνώ. Είχαμε πει δεν θα είναι Γιώργο μου το δεκάνησα. Είχε απορία, είχε τελειώσει αυτό το σενάριο μετά το δεκάνησα.
1: Δεν είναι το δεκάνησα, θέλει προσοχή. Όμως θέλει σοβαρότητα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και το ότι οι παίκτες οι οποίοι έρχονται από παραπάνω κατηγορίες πρέπει να είναι και αυτοί συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και αυτό είναι η μεγάλη ευθύνη της τεχνικής ηγεσίας, η οποία προφανώς και πρέπει να τους προετοιμάσει κατάλληλα. Γι' αυτό το λόγο, γιατί πας σε κάτι άγνωστο. Δηλαδή δεν είναι ο περσινός που έχεις μια εικόνα σαν Παναχαϊκή. Βέβαια οι παίκτες διαφορετική είναι από όσο βλέπω. Αλλά θέλει προσοχή. Τώρα Άγιος Ματθαίος, Άρης Φιλιατών είναι μια νέα πίστα την οποία θα χρειαστεί να ξεκλειδώσει η Παναχαϊκή από νωρίς και να πάρει κεφάλι στον όμιλο. Αλλά τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Κάθε παιχνίδι θα είναι δύσκολο. 90 λεπτά, ταξίδια, ταλαιπωρία. Και η φανέλα δεν κερδίζει μόνη της. Έτσι το έχουμε δει αυτό σε όλα τα αθλήματα. Αν δεν υπάρχει προσπάθεια και σωστή καθοδήγηση.
0: Συμφωνώ.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για το θέμα του Παπατόλου, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, σωστά?
0: Ναι, από κάποιους φιλάθλους, ναι.
1: Το θεωρείς εσύ λογικό ή παράλογο?
0: Εντάξει, σέβομαι την κάθε άποψη, αλλά θεωρώ ότι δείξε και ο προπονητής έχουν κάνει την επιλογή τους από εδώ και μέρες. Και από τη στιγμή που έχω αντιληφθεί ότι η Δήξη Παναχαϊκής βλέπει τα πράγματα ως τεχνοκράτες με άλλα κριτήρια, θεωρούν ότι το σωστό για την ομάδα είναι να έρθει ο Παπατόλης. Δηλαδή,
1: εν μέρη σε αυτό που λες θα συμφωνήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όμως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ερχόμενος εδώ, οφείλει να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις για το τι έγινε εκείνο το διάστημα, γιατί. Εξαιτίας αυτού και άλλων τεσσάρων και ένας...
0: Και αυτός ήταν ο πρώτος που είχε αποχωρήσει, το λέμε δίκαιος, δεν μπορώ να σου πω.
1: Ωραία. Ένας εκ των οποίων είναι για την Πάτρα, να μας εξηγήσουν, να μας πούνε τη δική τους άποψη που δεν την έχουμε ακούσει ποτέ. Έχουμε ακούσει μόνο την άποψη της άλλης πλευράς, γιατί εξαιτίας αυτών η ομάδα βρίσκεται τώρα σε αυτή την κατάσταση, έτσι, και αυτών, και κάποιοι άνθρωποι θα ταλαιπωρηθούν για να πάρουν τα δεδουλευμένα τους. Ο συγκεκριμένος, αν έρθει, θα τα πάρει μια ώρα αρχίτερα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχουμε την άποψη και μία το τι συνέβη. Εγώ δεν διαφωνώ ότι είναι τεχνοκράτες και κοιτάνε το συμφέρον της ομάδας και όλα αυτά. Δεν έχω καμία αντίρρηση, όμως δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε και τελείως.
0: Ο Σπύρος Αντωνόπουλος αυτή τη στιγμή και ο κ. Μακριοστέριος, αυτοί που κάνουν τις επιλογές, θεωρούν ότι ο Παπατόλης αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επιλογή για την Παναχαϊκή. Όντως είναι καλός παίκτης, δεν το συζητάμε τώρα, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν διαφωνεί κανένας, όμως εγώ σου ξαναλέω ότι καλό θα ήταν να έχουμε μία τοποθέτησή του επί των θεμάτων που έλαβαν χώρα πριν από ένα χρόνο και κάτι και υποβλήθηκε η ομάδα. Γιατί τι ήταν αυτό δηλαδή, να μπορούν να περιμένουν μια εβδομάδα για τα λεφτά τους? Και εντάξει, δεν ξέρω τι στάση κράτησε ο συγκεκριμένος, γιατί ήταν χωρισμένοι σε πολλά γκρουπ. Υπήρχε ο άκαμπτος ο κύριος Μπαξεβάνος που έβαλε και τα story και όλα και την ηρωνία. Έτσι, αλλά βουνό με βουνό δεν βγήκε στο ποδόσφαιρο.
0: Αλλά και με τα Μαχανιά δεν ήρθε, γιατί ήταν ξαφνικά τραυματίας μια μέρα πριν.
1: Ναι, ήταν, είχε, πώς το λένε, βέρτιγκο, πώς το λέγανε αυτό παλιά. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι λίγο διάσπαρτα. Εγώ καταλαβαίνω και σέβομαι την άποψη των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αναλάβει να στήσουν την ομάδα, όμως δεν μπορώ να παραβλέψω το τι συνέβη και θα ήθελα, εφόσον διαφαίνεται πως ο κύριος αυτός θα έρθει πάλι στην Πάτρα, να μας πει την άποψή του. Γιατί τώρα και αυτό το ποσό το οποίο η ομάδα έφτασε να υποβιβάζεται και ότι ήταν κάποιοι άκαμπτοι, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, ποια ήταν η στάση του συγκεκριμένου, αν ήταν δηλαδή πιο διαλλακτικός. Δεν το ξέρω, αλλά ας μην σταθούμε τώρα σε τέτοια θέματα, όντως άλλωστε άλλαξαν τα δεδομένα. Όμως δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε κιόλας, έτσι. Υπάρχει το ρητό, συγχωρώ, λέει, αλλά δεν ξεχνώ. Κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να συγχωρέσουν και είναι απόλυτα λογικό. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του πεποιθήσεις, αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα και τις καταστάσεις. Αλλά και η πλευρά η άλλη, καλό θα ήταν να μην έρθει σιωπώντας, να δώσει μια εξήγηση στον κόσμο. Γιατί επαναλαμβάνουμε ότι η ομάδα δεν έπεσε αγωνιστικά.
0: Ναι, όχι, εντάξει, αγωνιστικά. Αν ήταν στο 7, θα είχε σωθεί έτσι. Γιατί και ουσιαστικά δόρισε τη θέση στον Παναργιακό. Ο οποίο και που σώθηκε, έπεσε άκλαυτο στην επόμενη
1: φορά. Ακριβώ. Και όλοι αυτοί οι οποίοι τότε έκαναν προσφυγές, μην ξεχάσουμε και την αγωνιστική του παρουσία το πρώτο τετράμινο, το οποίο ήταν αυτό που καθόρισε και την πορεία τη ομάδα σε μεγάλο βαθμό. Κάποιε ήττε εντό έδρα δηλαδή, κάποιοι βαθμοί που χάθηκαν μέσα στην Πάτρα που δεν έπρεπε, ήταν και αυτοί παρόντε, ήταν και αυτοί πρωταγωνιστέ. Και αγωνιστικά δηλαδή την έριξαν δύο φορέ την ομάδα. Και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Με όλα τα λάθη που έγιναν, τα οποία δεν χρειάζεται να αναλύσουμε γιατί θέλουμε βιβλίο ολόκληρο, όλη τη χρονιά εκείνη. Αυτά ήθελα να πω. Θέλει προσοχή ο Όμιλος, παιχνίδι-παιχνίδι, και περιμένουμε και τις επόμενες κινήσεις στη
0: δίκη. Ναι, εντάξει, είναι δεδομένο ότι έχει κάνει κινήσεις και θα κάνει κι άλλες, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, τώρα πόσοι παίκτες είναι στο σύνολο?
0: Από ό,τι γνωρίζω, γύρω στους 24.
1: 24 και είναι 6 μικροί. Οι 4. Α, 10 μικροί.
0: Η Παναχαϊκή, οι 10 μικρούς αυτή τη στιγμή. Με τον αριστερό μπακ που αποκτήσει, νομίζω ότι φτάνει στους 10.
1: 10 μικρούς και πρέπει να είναι οι 2 στην 11, 2 στον πάγκο, μπορεί και 3.
0: Θα πάει με 5 μικρούς, το είπα Γιώργο προχθές, ότι η πρόταση είναι αυτή τη στιγμή 5 μικροί στην αποστολή, 2 τερματοφύλακες 7 και είναι άλλοι 13 θέσεις είναι, έτσι. Αυτό είναι
1: Στους τερματοφύλακες είναι ο Σούλης, ο Θόδωρος, ο Γεωργόπουλος
0: και ο Κρικίδης.
1: Θα πάρει το Κρικίδης.
0: Και έχει κάνει βρώτηση ο Αναστασόπουλος. Έχει κλείσει και τον Κρικίδη. Έρχεται και ο Κρικίδης.
1: Α, δηλαδή θα πάει με 4.
0: Πιθανόν να έχει τώρα, ναι. Αυτή τη στιγμή ο Κρικίδης είναι σίγουρος, είναι ο τρίτος και περιμένει τον Αναστασόπουλο.
1: Και πού έπαιζε αυτό το παιδί?
0: Στον Καβανιακό. Πήρε συμμετοχές πέρυσι στη Β' Εθνική Κατηγορία, πήρε κάποια παιχνίδια, το έχουν ακούσει πολύ καλά λόγια. Η απόφαση είναι να αποκτηθεί. Θα έπαιρνε ο Τόσο Άναλ σε μικρότερο του φυλάκι Βαναγάκη και επέλεξε τον Κρικίδη.
1: Μάλιστα. Αυτός ο Πεχταράς που λένε ότι θα έρθει στη γείτονα ομάδα του Πανεγιαλίου.
0: Δεν ξέρω κάτι. Ακόμη δεν έχει αναγκαστεί.
1: Εσύ είπες ότι είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα και θα είναι από τα μεγαλύτερα
0: γραφεία. Είναι κοντά, μιλάμε. Υπάρχει ο Παναγιώτης τώρα στάση αναμονή και θα κρατάει, Γιώργο. Όλες οι ομάδες θα βλέπεις ότι είναι στάση αναμονή πλέον στις μεταγραφές. Έχουν κάνει κρούσεις σε καλούς παίκτες.
1: Είναι και αυτό το γελίο σύστημα, έτσι. Το φετινό είναι ένα αστείο σύστημα.
0: Ακριβώς. Για μένα οι προπονητές θα έχουν μεγάλο πρόβλημα φέτος, έτσι.
1: Θα γίνει η μπάσκετ φάση που με δύο παίκτες αλλάζει η εικόνα μιας ομάδας. Δεν θα υπάρξει σταθερότητα, δηλαδή θα όσο είναι ελεύθερο.
0: Θεωρώ αυτή τη στιγμή, Γιώργο, ότι οι προπονητές, το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους τους προπονητές, δηλαδή και τις ομάδες που βγαίνουν από
1: το πρωτάθλημα, είναι
0: η διαχείριση. Ακριβώς. Θα είναι η διαχείριση. Δηλαδή, παίξω αμένει στον πάγκο, μετά από ένα μήνα, 1,5-2 θα σε
1: ζαλίσει.
0: Θα σου λέει, πάω να φύγω. Κότς, έχω πρόταση από την τάδε ομάδα.
1: Αλλά επειδή το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε αυτό, ότι στα δύο καμπανάκια λέει θα ξεκινάει. Στα δύο παιχνίδια που θα μένει και εκτός αποστολής κάποιος.
0: Αυτό δηλαδή με το 26 Γενάρη είναι απαράδεκτο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεταγραφική περίοδο 7 μήνες πουθενά.
1: Αυτό γινόταν παλιότερα, να ξέρεις, στην Αγγλία.
0: Καλά, εμείς δεν είμαστε στην Αγγλία τώρα εδώ πέρα.
1: Όχι, πολύ παλιά γινόταν το σύστημα και γίνεται και στην Ευρωλίγκα, στο μπάσκετ.
0: Τώρα δεν μπορώ, αλλά νομίζω ότι για τους προπονητές όπως το πες, θα είναι με. Θα είναι μεγάλο το πρόβλημα της διαχείρισης.
1: Είναι εδώ, είναι σοβαρό θέμα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε με τον μπάσκετ της Παναχαϊκής, τι γίνεται?
0: Το μπάσκετ της Παναχαϊκής υπάρχει πλέον δεδομένο ότι υπάρχει, μιλάνε με τον κύριο Μαρίνη. Είχαν στείλει μια επιστολή ήδη η Παναχαϊκή στον κύριο Μαρίνη. Απάντησε ο κύριος Μαρίνης, ζήτησε κάποια στοιχεία επιπλέον από τη Δίκη Αρσανικής που θεωρήθηκαν σωστά. Και η Δίκη Αρσανικής νομίζω ότι τα πέστρε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Θεωρώ ότι
1: ο κύριος Μαρίνης ενδιαφέρεται να είναι χορηγός ή το κουμάντο?
0: Νομίζω το κουμάντο. Ξέρουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι θα γίνει κουβέντα πλέον για το management.
1: Άρα θα πρέπει ο κύριος Μαρίνης να επιλέξει προπονητή, να προες συνεργάτες και όλα αυτά, έτσι. Που καταλαβαίνεις ότι το μπάσκετ, Αλέξη, δεν είναι ποδόσφαιρο. Θέλει μεγαλύτερη εξειδίκευση και τεχνογνωσία. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί είναι ευκαιρία φέτος για την Παναχαϊκή να αναδειχθεί. Είναι σε μια κατηγορία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είχε να παίξει σε τόσο ψηλή κατηγορία.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα είναι και μικρό το κήπεδο εκεί. Για τον κόσμο τώρα είναι πολύ μικρό το κήπεδο.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή, τα εκεί πρέπει να τα γεμίζει μισή ώρα πριν, δεν νομίζω ότι υπάρχει, δεν πέφτει καρφίτσα στο γήπεδο.
1: Ο Απόλλωνας υπάρχει περίπτωση να παίξει Α2.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει διαφώνηση με το ΣΕΑΤ. Η μόνη ελπίδα του είναι το ΣΕΑΤ, δεν υπάρχει κάτι. Αλλά το βλέπω δύσκολο. Να σου πω κάτι.
1: Γενικά και... είναι δύσκολο, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και ένα κλίμα κατά τη δική σου τη ΕΟΚ σε ευρύτερο επίπεδο.
0: Αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας κάνει όντως καλές μεταγραφές φέτος. Δηλαδή δείχνει ότι θέλει.
1: Μεταγραφές, δηλαδή εσύ που έχεις και γνώση,
0: ναι.
1: Μπορεί να παίξουν και στην άλλη κατηγορία.
0: Δεν ξέρω όλα τα παιδιά, δεν τα ξέρω όλα. Δύο-τρεις ξέρω.
1: Δεν έχει και διαφορές, βέβαια. Να σου πω ότι είναι και εντάξει, στην ίδια ομάδα μπορεί να έχει την Basket League δύο
0: παιδιά. Εντάξει, η Elite League θέλει περισσότερο. Αλλά και ο Απόλλωνας τώρα κάνει ένα σχεδιασμό αυτή τη στιγμή ότι παίζει National League 1. Περιμένει όμως την απόφαση στο Σέντρο.
1: Πάντως το Basket εδώ στην Αχαΐα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από το ποδόσφαιρο, έτσι, αυτό να το πούμε. Έχει ομάδες σε εθνικές κατηγορίες.
0: Γιώργο,
1: βέβαια, ότι υπάρχει μια ομάδα Προμηθέας στην οποία ο κόσμος διαχρονικά δεν την αγκαλιάζει. Και δεν μπορώ να πω πως έχει και άδικο, εγώ προσωπικά, είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα και ανεβαίνουν και στα μικρότερα κλιμάκια. Είναι σημαντική η άνοδος της Παναθηναϊκής γιατί θα δώσει νέο ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, τώρα να σε
1: και δυστυχώς όλο το φίλαθλο κοινό της Πάτρας στεναχωριέται που κάποιες επιλογές έτσι, των ανθρώπων του Απόλλωνα τα προηγούμενα χρόνια ακόμα τις πληρώνει. Τις πληρώνει ο σύλλογος γιατί ήταν μια κατανόητη απόφαση αυτή το να κατέβει δύο κατηγορίες. Άλλο να είσαι στην Elite League, άλλο στην Β' Εθνική, όπως λέγεται στην National League με τα νέα δεδομένα. Γιατί από εκεί δεν μπορείς να ξεκολλήσεις εύκολα.
0: Εντάξει, Απόλλωνας.
1: Και είχε ξαναγίνει μια φορά, αλλά τότε υπήρχε ο αείμνηστος Ανδρέας Αμανφέτας, ο οποίος με την προσωπικότητά του
0: και
1: έτσι, τώρα, και τον κόσμο.
0: Και να σου πω κάτι, ο Απόλλωνας πέρυσι με τα λεφτά που είχε βάλει ο κ. Λασταράς και οι υπόλοιποι μέλη, ο Απόλλωνας είχε μεγάλο μπάτζετ. Δεν ήταν μικρό το μπάτσο το Απόλλο. Και πλήρωσε όλα μέχρι τελευταίο ευρώ.
1: Μέχρι τελευταίο. Το ότι δεν πληρώθηκε η εγγυητική και την ίδια χρονιά χαλάστηκε ναι. Τα ίδια χρήματα.
0: Ναι, ναι. Απόλλωνας εκεί είναι αυτό το λάθος. Αν πρέπει να παίξει ένα Elite League, ότι άλλο να είσαι τώρα δύο κατηγορίες κάτω μεγάλη κατηγορία και άλλο μία, έτσι. Και βλέπεις όσο δύσκολο είναι να ανέβεις στις κατηγορίες.
1: Υπάρχει και κίνδυνο συρρήκνωση μετά του συλλόγου. Αυτό που θα κινδυνεύσει την Παναχαϊκή να πάθει, αν δεν μπορέσει να πάρει την κατηγορία άμεσα. Στο ποδόσφαιρο. Να φύγει από τη ΓΑΜΑ Εθνική πάλι. Τώρα είσαι καλός ή κακό για το τοπικό, στο οποίο παραλίγο να το διαβίσπε. Δηλαδή σε οριακές καταστάσεις. Δεν θέλουμε ο κόσμος να ξαναζεί τέτοια πράγματα, όπως τα περσινά, εμπαψυχή, ευγαστική.
0: Καλά, δεν έχει καμία σχέση με την
1: οικονομία. Απλά χρειάζεται στήριξη και σοβαρότητα και να στηρίξουν και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι τους εαυτούς τους. Να μην κάνουν λάθη. Αυτά. Θα τα πούμε.
0: Έγινε, Γιώργο. Καλό βράδυ. Γεια.

0: Λοιπόν, να πω ότι αν θυμάμαι, την περίοδο 24-25 που ο Σπύρος Αντωνόπουλος ήταν στη Ζάκυνθο, περίπου ίδιος ήταν Όμιλος. Δηλαδή με τις περισσότερες ομάδες ο Σπύρος Αντωνόπουλος είχε παίξει. Ήταν στον Όμιλο, ήταν η Ζάκυνθος. Κάπως έτσι ήταν και ο Όμιλος τότε. Και εντάξει, όλοι οι προπονητές τώρα και ο Σπύρος Αντωνόπουλος και οι υπόλοιποι θα μάθουν τώρα τις πληροφορίες. Θα δούμε. Για την ώρα, σιγά σιγά τώρα νομίζω ότι ούτως ή άλλως ήταν λίγο γνωστές οι ομάδες. Έτσι. Απλά δεν ξέρω αν θα είναι η Κέρκυρα, αν θα είναι η Άρταγα. Εκεί ήταν. Είχα πει ότι μέχρι τον Άρη Φιλιατών θα πάμε. Τη πρωτεία ήταν σίγουρο. Η Ηλία είχε βγει έξω τις τελευταίες μέρες για να πάει στον όμιλο της Πελοποννήσου. Άρα επί ουσίας έπαιζε Κέρκυρα ή Άρτα. Όλα τις υπόλοιπες ομάδες είχαμε βγει. Και τελικά επιλέχθηκε να είναι η Κέρκυρα. Εντάξει, η Κέρκυρα δεν νομίζω ότι έχει ομάδες που θα πάνε για πρωτάθλημα, αλλά δεν πάβει να είναι Κέρκυρα. Δεν πάβει να είναι δύσκολες έδρες. Λοιπόν, προχωράμε. Γίνω ότι δεν έχω διαβάσει, βλέπω και το Θόδωρο. Εδώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε από την τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη μου.
0: Καλησπέρα.
1: Κοίταξε, βγήκε ο Όμιλος. Εγώ νομίζω ότι η Παρακαλή πρέπει να βγει πρώτη και με διαφορά. Δεν υποτιμώ κανέναν, ναι, αλλά δεν φοβάμαι τι κάνανε. Δεν νομίζω ότι σε αυτόν τον όμιλο η Παρακαλή θα έχει πρόβλημα. Και δεν το λέω για τον Μαρεγιάννη, έτσι. Και σου έχω πει, συνέχεια ότι ο Μαρεγιάννης η ευκαιρία του μεγαλύτερη πέρυσι. Εφέτος είναι η σειρά της Παρακαλής. Εάν υποθέσουμε ότι είναι αργητικό το σενάριο, δεν σημαίνει. Ότι κάτι η διοίκηση δεν έχει κάνει καλά και ότι οι παίκτες που ήρθαν δεν ήταν αποτυχία. Δεν θεωρώ τον κ. Παπαδόπουλος με την εμπειρία που έχει σε ποδοσφαιριστές ότι έχει αποτύχει. Θα θεωρώ ότι είναι μεγάλη. Θεωρώ ότι η Παρακαλή έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές για το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Από εκεί και πέρα. Όσον αφορά τον Παπαντώλιο. Ο Τάκης Κλέιτον είναι το αδερφός για τον Παπαντώλιο. Την τελευταία φορά του Παπαντώλιου πέρασε και δεν ακούμπησε. Τάκη, πέρασε και δεν ακούμπησε. Αλλά δεν στέκουμε εκεί. Ο κ. Παπαδόπουλος πληρώνει και η διοίκηση. Αυτοί θα αποφασίσουν. Στέκουμε όμως ότι ήταν ένας από τους πέντε που έριξε την Παρακαλή. Άρα για μένα και για πολύ κόσμο ήταν επιδείμητος. Αν όμως η διοίκηση, επειδή τη στηρίζουμε και είμαι ένας από αυτούς, θέλει να τον εφέρει, καλό να τον εφέρει. Όσον αφορά τον Βασιλόγιαννη, κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο σύριαλ. Κάθε χρόνο να έχουμε το ίδιο Βασιλόγιαννη, κάθε χρόνο να έχουμε το ίδιο Βασιλόγιαννη. Λοιπόν, πόσο χρόνο είναι το Βασιλόγιαννη?
0: Πάει στα 36.
1: Πάει στα 36. Ήταν από τους πρώτους που είχε κάνει προσφορά ο κ. Παπαδόπουλος. Κάνει προσφορά σε ένα ποδοσφαιριστή 36 χρόνων που πολλά παιχνίδια πέρυσι έπαιρνε σε αλλαγή στην Καϊθέα. Λοιπόν, δεν τον υποτιμώ, είναι παιχταράς. Αλλά δεν θα παρακαλάμε τον αδερφή, όταν έχεις και το πορτοφόλι βρίσκεις και παίχνει και πιο νέο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα τώρα αν πάει στην Τουρκία, καλώς να πάει. Τώρα αν το γιοντάξεις τον πρώτο αδερφός, είναι δικό του θέμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θέλω να βγουν στην Παρακαλή και να θέλουν πραγματικά, όχι από ανάγκη, όχι μόνο για τα χρήματα. Θέλω να βγουν να τιμήσουν την πανέλα της Παρακαλής και να πάνε την Παρακαλή εκεί που τους αξίζει. Άμα είναι να βγουν για τα χρήματα, δεν μην έρθει κανένας. Και επειδή θέλω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Παπαδόπουλο που είναι έπειρος μάνατζερ και έχει ιδέα από επέκταση, δεν το υποδείξω όποιον να φέρει. Η μόνη μου διαφωνία είναι για τον Παπαδόπουλο. Και έχω το πρόβλημα που έριξε ήταν ένας από τους πέντε που έριξε την Παρακαλή. Και παραλαμβάνω αγωνιστικά ήταν απαραδείγματος. Τον τελευταίο του άμυνο που έριξε την Παρακαλή. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Αλλά δεν εξετάζω αυτό. Έριξε την Παρακαλή. Υπάρχουν λοιπόν παίκτες που θα μπορούσε να φέρει. Αν θέλει να τον φέρει, καλό τον κούμπο. Εδώ όμως δεν με ενδιαφέρει καν. Εγώ θα βλέπω μόνο το σήμα της Παρακαλής και αυτοί που θα βγουν και την πανέλα και αυτοί που θα παίζουν, οφείλουν να παίζουν για την Παρακαλή. Γιατί τον ρόλο έχουν πάρει και πάρα πολύ καλά συμβόλαια όλοι. Για να έρθουν. Και δεν θα είναι παιχταράδες. Τώρα δεν μπορούμε σε αυτόν τον όμιλο να πούμε με πέντε βαθμούς διαφορά ή με έξι ή να πάρουμε τα μπαλ. Τότε δεν ξέρω, κάτι θα ίσως έχει γίνει λάθος. Εκεί θα τα δούμε τότε. Εγώ θεωρώ ότι μόνο η Παναχαϊκή και ο Παναγιάννης. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα.
0: Εντάξει, Παναχαϊκή, αυτό λέμε. Παναχαϊκή, Παναγιάννης.
1: Δεν θεωρώ άλλη ομάδα που μπορεί να βγει. Άντε, να βγει άλλη μία, να βγει τελικά. Άπαρα, επειδή δηλαδή, ξέρουμε, είμαστε μεγάλοι. Όποιο ξέρουμε τώρα την Παναγιακή, ο Παναγιώτης δεν έχει ένα κορμό από πέρυσι και η Παναγιακή έχει κάνει μετά πολύ καλές μεταγραφές. Δεν θα βάλει το χέρι της επί τρίτη ομάδα. Δεν θα το βάλει για να περάσει τα λεφτά του, φίλε. Εγώ αν ήμουν σε τρίτη ομάδα πρόεδρος, δεν θα έβαλα καλεσμό και να είχα. Εγώ άρα θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες θα είναι με πρώτο βαθμό την Παναγιακή. Δεν το λέω Σαμαντινός, το λέω Βασιλικό. Ο Παναγιάννης αυτοκτόνησε πέρυσι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κι αν η ομάδα είναι καλή όπως φαίνεται να βγαίνει. Και ο κόσμος να στηρίξει και οι επιχειρηματίες. Γίνονται δουλειές και στο γήπεδο και παντού. Άρα πρέπει να τους στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και όλοι να είμαστε μια βροντιά. Δεν έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας. Ένα πράγμα μας ενώνει τους φιλάθλους. Η αγάπη μας για την Παναγιακή. Να δούμε την Παναγιακή και που θα αξίζει. Και εκεί που πρέπει να πάει η Παναγιακή είναι η άσμα εθνική. Δεν επιτρέπεται να είναι ομάδες που δεν κόβουν 500 εισιτήρια. Πρέπει λοιπόν αυτό, θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος έχει πιάσει το σφιγμό και με τον κόσμο, έχει πιάσει τι γίνεται και έχει γίνει και στη Μάτρα τα προηγούμενα χρόνια, από τη συμπεριφορά του αυτό φαίνεται και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Το εύχομαι και όλοι να στηρίξουν τον Πάτα. Διαρκείας και στον γήπεδο. Αλέξη μου, καλό Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, ο Περικλής λέει πώς θα πάνε οι νικητές στον παράζουν, ποιος θα παίξει Παναχαϊκή αν βγει πρώτη. Με τον 7, 8, 9, 10 τους πρωταθλητές από αυτούς τους ομίλους. Επαναλαμβάνω, ο 7 είναι Πελοπόννησο, η 6 νομίζω Πελοπόννησο, ο 8 είναι Πειραιάς, Ρόδος, εξουσία σε κάποιες ομάδες Αθήνας, ο 8 είναι πιο δύσκολος όμιλος αυτή τη στιγμή, εκεί θα γίνει σκοτωμός ποιος θα βγει πρώτος. Ο 9 είναι Αθήνα, Μύκονος, Νάξος, δηλαδή Κυκλάδες, και ο 10 είναι καθαρά Κρήτη. Με αυτούς λοιπόν τους πρωταθλητές των 4 ομίλων, συν τον πρωταθλητή του 6, θα πάνε 5 ομάδες στα μπαράζ και θα ανέβουν 2 από τους 5. Για δεύτερο δεν έχει ακουστεί κάτι για φέτος. Άρα θεωρώ ότι θα πάνε 5. Μόνο οι 5 πρωταθλητές. Ο 6, 7, 8, 9, 10. Αυτή λοιπόν θα είναι η αντίπαλη των ομάδων στην τελική φάση των μπαράζ. Ο Γιώργος λέει: ποιος πήρε ο Λαπατόγλου, Αλέξη. Όλοι οι περσινοί λέει φύγαν, λέει στο Γάλλο και παίρνει, λέει αυτού που είχε πέρυσι, λέει στην ομάδα που ήταν και βγήκε τρίτο. Μην τρελαινόμαστε, λέει, και πήρε έναν προπονητή άγνωστο. Εντάξει, θα έχει πάρει καλού παίκτε στο Γάλλο, ο Τζον. Μην... Εντάξει, παίρνει από την Πετρούπολη, θα πάρει. Έχει κλείσει καλού παίκτε. Έχω μάθει, θα πάρει και παίκτε. Μην... Θα το παλέψει αυτό τον όμιλο. Το Γάλλο, να ξέρει. Πολύ. Μαθαίνω ότι δυναμώνει. Προπονητή, αν δεν κάνω λάθος, ο Σίδωρος, δεν πήγε ο Σταυριανός. Όμως τον Σίδωρος, τον Σταυριανό πήρε. Δεν είναι κακός προπονητής, να ξέρεις. Είναι πρώτα από τους προπονητές που εμείς δεν τους ξέρουμε. Δηλαδή και στη Νέα Ιωνία έχει φτιάξει ομάδα και όπου έχει περάσει δεν είναι κακός. Και στη Μαρκό πριν το Σούλι ήταν καλό, έφτιαξε ομάδα, έβαλε τις βάσεις. Είναι πρώτα από τους προπονητές που εμείς πολύ δεν τους ξέρουμε. Έτσι. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, ξέρεις, για το Σταυριανό. Στην Αθήνα δεν έχει κακό όνομα. Είναι όμως από τους προπονητές που εμείς απλά δεν τους ξέρουμε. Έτσι. Τα φανεί και θα κρυφτεί. Εντάξει, μας απασχολεί κιόλας, αλλά σου λέω.

Ο Δημήτρης λέει: ο Καμπεράι είναι αξιοπιστής στη λύση. Λέει: γιατί πέρυσι δεν έδειξε τίποτα ιδιαίτερο. Κοίταξε, τον πιστεύει ο προπονητής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ιωαννίδης και Καμπεράι στο φορ. Για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κίνηση για τρίτο φορ. Έτσι, δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι αργότερα. Αλλά για την ώρα αυτή θα είναι. Τον πιστεύει πάρα πολύ ο προπονητής. Θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις. Από τη στιγμή λοιπόν είναι ευλογή ότι οι προπονητές να είναι αυτοί οι δύο. Ιωαννίδης και Καμπεράι.

Λοιπόν, εύχομαι λέει παίχτες, λένε από τόσο τα μέγιστα, λέει, και η ομάδα να τερματίσει πρώτη στον όμιλο, λέει Μαρίνο, σε πρώτη φάση, και εμείς θα κάνουμε την Αγιά και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Εντάξει, ναι, Μαρίνο, όλοι θα κρυθούν στο γήπεδο. Για όλες τις ομάδες, έτσι. Όλοι θα κρυθούν στο γήπεδο. Εκεί είναι ο καθρέφτης για όλες τις ομάδες.

Χρεμιά στο λέτερο Νίκο, ο φίλος μας, χρόνια πολλά στο Μαρίνο. Μαρίνο, δεν είσαι με το χρόνια πολλά. Τη Αγία Μαρίνα σήμερα, μεγάλη γιορτή. Έτσι, χρόνια πολλά, Μαρίνο. Ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα. Άμα έχουμε υγεία, τα έχουμε όλα. Όλα μετά, υπόλοιπα, άστα. Λεφτά μπορεί να έχουμε, αλλά άμα έχουμε υγεία, τα έχουμε όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νίκο λέει εδώ, Αλέξη λέει, πέσει για τα νέα τη περιφέρεια Αγρινίου, λέει, και για το Αντωνόπουλο, λέει, για τη σκεπαστή. Ναι, θα σου πω μετά τι διαφημίσει. Τώρα μου δίνει ένας άλλος φίλος εδώ, ο Νίκος, εδώ από την Πάτρα, μια πληροφορία. Μου λέει, Νίκος Αναστασόπουλος, από Ζάκυνθο στον Πανεγιάλιο, λέει, κάνε ρεπορτάζ. Δεν το ξέρω. Νίκο, εγώ έχω μείνει ότι ο Αναστασόπουλος έχει ανανεώσει τη Ζάκυνθο. Έχω δει ότι έχει ανανεώσει τη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω αν τίθεται θέμα για τον Πανεγιάλιο. Δεν το έχω ακούσει. Τώρα μου το λες εσύ, θα το ρωτήσω. Θα κάνω ρεπορτάζ. Επειδή έχεις πολύ έγκυρες πληροφορίες, ό,τι μου είσαι πληροφορία είναι τσεκαρισμένη, θα το ψάξω. Έχω διαβάσει ότι ο Αναστασόπουλος έχει ανανεώσει τη Ζάκυνθο. Αυτό έχω διαβάσει. Ότι έχει παραμείνει. Τώρα, αν έχει πάλι. Είχε από το Γενάρη ένα Σασόπουλο που ήθελε να πάει στο Αίγιο, που ήθελε να πάει, τώρα δεν γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω ότι είχε κανονεώσει Ζάκυνθο. Θα το ψάξω όμως, έτσι, επειδή μου δίνεις εσύ την πληροφορία, θα το ψάξω αυτή τη στιγμή. Αν όντως τίθεται θέμα ένα Σασόπουλο για Πανεγιάλιο. Και αν όντως παίξει, δηλαδή θα φύγει από τη Ζάκυνθο. Γιατί πείτε ότι η Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή έχει ανανεώσει, έχει πάρει καλές μεταγραφές, κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές για τα δεδομένα. Δηλαδή βάζει πρόλευε, βάζει λεφτά η Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή για δεύτερη εθνική κατηγορία. Και θα δούμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις εδώ και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patra. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 26 10 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε το τελευταίο μέρος. Τώρα ευχαριστώ και τον Νίκο και τους φίλους από τη Ζάκυνθο που ενημερώνουν ότι ο Αναστασόπουλος όντως λύνει το συμβόλαιό του με τη Ζάκυνθο. Φαίνεται ότι αποχωρεί από τη Ζάκυνθο αυτή την χώρα. Μάλλον τις επόμενες ώρες θα αποτελέσει παρελθόν. Ζήτησε να φύγει από τη Ζάκυνθο και όλα δείχνουν ότι είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αποτελέσει παρελθόν. Εντάξει, ο Αναστασόπουλος θα είναι σπέξει, το έχει φρουτάσει τώρα, έτσι, αρκετές. Τώρα δεν ξέρω, θα το ψάξω. Νίκο, ευχαριστώ. Και από Ζάκυνθο επιβεβαιώνω ότι όντως φεύγει ο Αναστασόπουλος. Και εκεί έχουν ακούσει. Εντάξει, με τον Παναγιώτη από το Πολεδεκενάρ. Δεν ξέρω όμως γιατί. Είχε μιλήσει με τα Χανιά, μετά είχε μιλήσει πολλές ομάδες. Δεν ξέρω που θα πάει ο Αναστασόπουλος. Έτσι, το μόνο βέβαιο που βεβαιώνω ότι όντως φεύγει. Μου βεβαιώνω ότι όντως λύνει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Ζακύνθου και βλέπουμε. Λοιπόν, να απαντήσω στον Νίκο τώρα για την περιφέρεια. Το θέμα της σκεπαστής. Ήδη υπάρχει αίτηση Παναχαϊκής για τα χρήματα, για τη σκεπαστή εξέδρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που με ενημέρωσαν από την Παναχαϊκή κιόλας, όχι η περιφέρεια, ότι η περιφέρεια θα εγκρίνει άμεσα το ποσό που απαιτείται για τα αναγκαία έργα στο σκεπαστή εξέδρα και θα είναι η ίδια η περιφέρεια η οποία θα αναθέσει το έργο κατευθείαν, δεν θα εμπλακεί η Παναχαϊκή στη διαδικασία των χρημάτων καθόλου, θα υπάρξει απευθείας ανάθεση περιφέρειας σε εργολάβο για να ξεκινήσουν εργασίες να μην χαθεί χρόνος. Το πιθανότερο είναι ότι η περιφέρεια θα το δώσει στον κ. Βασίλη Βλασταρά, επειδή γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν, έχει κάνει τη μελέτη τι πρέπει να γίνουν ως αναγκαίες εργασίες, ώστε να δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Δηλαδή, η Παναχαϊκή με ενημέρωση δείξει ότι δεν θα έχει καμία εμπλοκή από τη στιγμή που θα εγκριθούν τα χρήματα από την περιφέρεια. Κατευθείαν δεν θα χαθεί χρόνος, η περιφέρεια θα ορίσει εργολάβο που θα πάρει το έργο για να προχωρήσει. Αυτή θα γίνει, θα είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα. Και θα δούμε πώς για να τρέξει το θέμα. Στην Παναχαϊκή θεωρούν μέχρι τέλος του χρόνου ότι πιθανότατα θα τελειώσει το θέμα της σκεπαστή. Βεβαίως τους καίει το θέμα να πάρουν 6 Σεπτεμβρίου την άδεια. Με τη μία εξέδρα. Αυτό είναι το βασικό τώρα. Για τα υπόλοιπα θα είναι θέματα που θα τρέξουν μόλις εγκριθεί το ποσό από την περιφέρεια. Ένα ποσό εκεί στα 70-80 χιλιάρικα που αναμένεται να τρέξει και θα αναλυθεί πιθανότατα στον κύριο Βλασταρά από θέματα. Επειδή ξέρει καλά όλη αυτή η μελέτη που έχει γίνει από τον Βασίλη Βλασταρά, έτσι από τους ανθρώπους στην εταιρεία του Βασίλη Βλασταρά, και θα γνωρίζει αυτή τη στιγμή τι πρέπει να γίνει, ποιες είναι οι αναγκαίες εργασίες και θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Έχει πάρει τώρα ότι απομένει έγκριση της περιφέρειας στο αίτημα της Παναχαϊκής και μετά ξεκινάει η διαδικασία με την ανάθεση σε μηχανικό για να προχωρήσει να ξεκινήσει με των εργασιών.

Ο Νίκος μου λέει εδώ, Αλέξη, λέγεται το θέμα του γηπέδου. Καλό είναι να μην λέμε τίποτα, λέει, και κατά τις περιφέρειες υπάρχει σοβαρός λόγος. Νίκο, τώρα αυτά τα λέω εγώ εδώ και καιρό. Εσύ μου έλεγες. Τώρα μου τα λες, μαγειρίζεις. Εγώ σας το λέω. Έτσι. Αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή εξαρτάται την περιφέρεια. Και να πω και κάτι. Όσο και η σιγουριά να υπάρχει, θα το πω ευθέως. Για τις 6 Σεπτεμβρίου υπάρχει μια ανησυχία. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Η επιτροπή δεν είναι μόνο η μηχανική της περιφέρειας. Είναι αστυνομία, είναι πυροσβεστική, είναι το υγειονομικό. Είναι όλοι. Μια μικρή ανησυχία την έχουν όλοι. Τι θα πει η επιτροπή της περιφέρειας εξετάζοντας την ανοιχτή εξέδρα γιατί είναι αφαιρή. Εντάξει, θεωρούν ότι θα πάρει άδεια. Αλλά περιμένουν την επιτροπή αυτή τη στιγμή. Για την ώρα δεν είναι. Ο Παναχαϊκή μου είπε ότι ό,τι μας πούνε, επειδή στην Παναχαϊκή θεωρούν θα βγουν παρατηρήσεις. Ότι θα το κάνουμε. Έτσι. Και μετά τα υπόλοιπα θέματα έχουν τρομολογηθεί για τη σκεπαστή εξέδρα. Δεν είναι. Εγώ Νίκο μου το έλεγα εδώ και καιρό. Και τώρα η περιφέρεια δεν είχε κανένα λόγο να σου χρηματοδοτήσει το έργο. Η περιφέρεια ξεπροσωπεί. Εγώ και θα σου δώσω 5,5 εκατομμύρια έργο για την ανάπλαση. Και όμως πάλι τώρα από την περιφέρεια θα βγουν τα χρήματα. Και θα προχωρήσει το θέμα. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Για τη σκεπαστή, η περιφέρεια, ναι, Νίκο μου το καταλαβαίνω, θα προχωρήσει. Έτσι, θα προχωρήσει το θέμα για να, μέχρι τέλος του χρόνου να τελειώσουμε το, και να ανοίξει. Αυτό είναι το πλάνο αυτή τη στιγμή. Ο άλλος Νίκος λέει, γιατί θα φοβηθούμε, λέει, τον Αγρινιώτη περιφερειάρχη, λέει. Νίκο, κοίταξε, δεν είναι. Απλά τώρα, ο Νίκος είπε, εγώ σου λέω ότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή βάζει πλάτη. Δεν είναι ότι δεν είναι. Εντάξει, για τους δικούς σου λέω, τότε η επιτροπή έχει κλείσει σκεπαστή. Βλέπεις ότι μπήκαμε στον τρίτο χρόνο. Σημαίνει ότι κάτι έχουν δει. Σημαίνει ότι για την ασφάλεια των θεατών πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Α, μην ρίχνουμε το βάρος και το ανάθεμα στους άλλους. Και πάλι σε λίγο καιρό θα έχουν την ευθύνη για την ανάπλαση. Γιατί τώρα για την ανάπλαση δεν μπορεί να του πει κανένα τίποτα. Γιατί το φάκελο ακόμη δεν έχει πάει στην περιφέρεια. Ακόμη στην πολυοδομία τη Πάτρα. Βεβαίως τώρα υπήρχε σήμερα ραντεβού, γυρίστηκε από την άδεια ο διευθυντής της πολυοδομίας, να δούνε πλέον αν όλο καλύπτονται. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να πάρει τώρα την προέγκριση δόμησης μέσα στο καλοκαίρι. Μετά πάει Σεπτέμβριο στην περιφέρεια να τελειώνει. Να ξεκινήσει σιγά σιγά το έργο. Μου του έρθει στην περιφέρεια, λένε ότι ο προπολογισμός είναι σχεδόν έτοιμος. Παρεμπιπτόντως, Παναχαϊκή τώρα 6 εβδομάδες και δεν έχει δώσει προπολογισμό. Είχαν πει σε 3 δεσμευτήκανε και έχουν περάσει 6. Φταίει η περιφέρεια. Είναι να πάμε να βρούμε το όνομά του. Δεσμευτήκαν στη σύσκεψη 3 εβδομάδες θα καταδεί ο προπολογισμός. 6 εβδομάδες και 2 μέρες σήμερα. Στην 7η εβδομάδα. Προπολογισμός δεν έχει πάει ακόμα στην περιφέρεια. Περιφέρεια φταίει.

Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει: αν πάει ο Αναστασόπουλος, λέει στο Άγιο, θα είναι μεγάλη μεταγραφή. Δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα Αναστασόπουλου, δεν το έχω ψάξει καθόλου, δεν το γνωρίζω. Παναγιώτη, κοίτα, να σου πω κάτι. Επειδή στο Παναγιώτη είχαν προταθεί και άλλοι παίχτες στο 6, έτσι, που παίζει, εντάξει, ο Αναστασόπουλος θα παίξει άλλη θέση. Σε αυτή τη θέση ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή είναι γεμάτος από παίχτες. Εντάξει, ο Αναστασόπουλος μπορεί να παίξει πιο μπροστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να παίξει στο 8. Στο 6 είναι γεμάτος ο Παναγιώτης αυτή. Εκεί θα γίνει σκοτωμός ποιος θα πρωτοπαίξει στο 6. Με Καμαρά, Σταυρόπουλο που τον θεωρώ, εντάξει, ότι το παιδί αυτό θα πάει σε μεγάλη μάτου χρόνου. Με Τσάντζο, με Γιάκο, ποιος θα πρωτοπαίξει εκεί στο 6. Δηλαδή δεν ξέρω. Τώρα τι είπε. Εντάξει, ο Αναστασόπουλος θα μου πει πιο μπροστά. Δεν ξέρω αν υπάρχει καν ενδιαφέρον. Έτσι, δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το άκουσα τώρα. Έτσι, δεν το ξέρω καν. Αλλά ο Παναγιάς δεν καίγεται τώρα για το 6. Γιατί όντως είχαν προταθεί και άλλοι παίχτες για αυτή τη θέση. Αλλά εκείνα έχει 5 παίχτες, είναι γεμάτος. Εντάξει, ο Αναστασόπουλος είναι μια καλή. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω καν. Θα το ψάξω όμως το θέμα αντίθεται. Θεωρώ ότι ο Αναστασόπουλος θα ξαναμιλήσει με β' εθνική. Ένας καλός παίκτης θα μιλήσει και με β' εθνική. Με ομάδες β' εθνικής κατηγορίας.

0: Ο Χρήστος λέει για Απόλλωνα και Προμηθέα όταν βγουν οι αποφάσεις του ΑΣΕΑ. Ούτε ξέρω. Εδώ ο Απόλλωνας έχει καθυστερήσει τώρα. Λογικά φαντάζομαι ότι μέσα στο μήνα θα βγουν οι αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι περιμένουμε απόφαση τον Αύγουστο. Το θεωρώ ότι ειδικά το Απόλλωνα θα πρέπει να βγει άμεσα. Με τις όποιες πιθανότητες έχει. Ανεξάρτητα αν η δείξη του Απόλλωνα το παλεύει πάρα πολύ και όλα αυτά. Εντάξει, δεν, ο Απόλλωνας που σου κάνει αυτή τη στιγμή προγραμματισμό για National League 1. Κράτησε και το Χίλαρη. Ένα ακόμη παίχτη από το περσινό ρόστερ και προχωράει. Εντάξει, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Απόλλωνας πάει σε μια διαφορετική δομή ομάδος για του χρόνου. Κάνει καλές μεταγραφές, έξυπνες μεταγραφές. Κάνει και μεταγραφές που θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρω ότι είναι μια χρονιά στην οποία πρέπει να τα δώσει όλα για την άνοδο. Ξέρω ότι θα είναι το φαβορί, αλλά τώρα αν θα γίνει κάτι άλλο το ΣΕΑ θα το περιμένουν. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη. Ρώτησα και στου ανθρώπου του Απόλλωνα, δεν έχουν ενημέρωση για το πότε μπορεί να βγει η απόφαση από τα ΣΕΑΤ. Έτσι για την Wild Card εννοούμε, που έχει κάνει προσφυγή κατά τη απόφαση τη Επιτροπή ΣΕΟΚ για την Wild Card. Αχ, με τι όποιε λίγε πιθανότητε που έχουν απομείνει, θα το παλέψει. Λοιπόν, πάμε Παναγιώτη Μάλιο τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Αλέξη, καλησπέρα και καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, ο Όμιλος, εντάξει, λίγο πολύ τον είχαμε προβλέψει, είναι και αρκετά λίγα για την Άρτα.
1: Γενικά οι Όμιλοι με παραξενέψανε, γενικά. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να βάλει την Αχαΐα με την Ηλία ξεχωριστά. Αυτό έχω γράψει κιόλας και έτσι.
0: Εγώ το ήξερα ότι η Ηλία δεν είναι μαζί με την Αχαΐα. Τις τελευταίες μέρες ήξερα ότι η Ηλία δεν είναι με τη Σπέρα.
1: Από τότε που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο σε γάμα.
0: Τις μέρες ήξερα ότι η Ηλία δεν είναι με τη Σπέρα.
1: Από τότε που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο σε γάμα, δέλτα εθνική που εκεί δραστηριοποιούνται.

0: έχεις δει.
1: Κοίταξε, από ότι στον έναν όμιλο στον 8, έτσι, αθηνακές ομάδες έχει πάει το Αιγάλιο, το Ρουφ, ο Απόλλωνας Σμύρνης.
0: Και αυτό που λες είναι πάρα πολύ δυνατός ο όμιλος αυτός σε σχέση με τον ένατο. Καμία σχέση ο ένας όμιλος με τον άλλο.
1: 8 είναι πολύ δυνατός ο όμιλος. Έτσι,
0: 8 είναι φωτιά.
1: Φωτιά.
0: Καμία σχέση. Έπρεπε κάπως να μοιραστεί το πράγμα. Δηλαδή 8 θα γίνει σκοτωμός.
1: Σκοτωμός.
0: Κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι, θα γίνεται μακελιό κάθε παιχνίδι.
1: 6 ομάδες θα πάνε για
0: πρωτάθλημα.
1: 6 ομάδες
0: θα πάνε για πρωτάθλημα. 6 ομάδες τώρα θα εθνικής. Με προοδευτική, Ιωνικό, Απόλλωνα μέσα, ομάδες τώρα.
1: Εθνικό.
0: Που εθνικό, έχει ναι.
1: Αφάντου πάρα πολύ υπολογίσιμη φέτος.
0: Ναι.
1: Εγάλεο.
0: Απόλλων Καλυθιών, Εγάλεο κτλ.
1: Αλλά Απόλλων Καλυθιών δεν πάει, άλλαξε δείξη. Πάει με μπάτζετ γύρω στα 3 εκατοστάρικα.
0: Εντάξει, στην έδρα τότε κέρδισε τον.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν σου
0: άντε να πα Καλυθιέ να κερδίσει.
1: Πιοτζή μα προβλήθηκε. Δεν ξέρω, πιοτζή μα. Να ξέρω ότι πιοτζή μα προβλήθηκε.
0: Που ήταν στο παγί θεατικό παλιά, το θυμάμαι.
1: Ναι, πιοτζή μα εκεί, αφού με έχουν ενημερώσει τι Καλυθιέ. Πάνε με ένα μπάτζετ 300-350, δεν θα πάνε παραπάνω.
0: Εντάξει.
1: Δεν πάνε
0: να το παλέψουν. Τρεις ομάδες πέφτουν. Στο 12 όμιλο θα πέσουν 3. Στον 11 θα πέφτουν 2. Και είναι και ένας δεκάρης, αν θυμάμαι καλά, που πέφτει ένας.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλα παράπονα. Πρέπει να παιδεύει τη Μυτιλήνη σήμερα. Μου λέει είναι από την Αγία Παρασκευή. Εκεί διαγόρασα Αγίας Παρασκευής. Μου λέει ρε πάνω μου, λέει δεν γίνεται να μας βάλουν σε όμιλο να πηγαίνουμε στην Άμφισσα από τη Μυτιλήνη. Αφού και δεν ξέρουν και θα κατέβουν και όλοι οι άνθρωποι. Αυτούς τους βάλανε σε έναν όμιλο με Εύβοια εκεί, με Άμφισσα, με Φωκικό και αυτά.
1: Με Λαμία, με Αρτάκι, Κάριστο, Αρτάκι, Κάριστο σε αυτήν την όμιλο.
0: Δεν πάνε από 30-40 χιλιάρια ρε παιδιά. Είναι εύκολο να φύγεις τώρα τη Μυτιλήνη να πας στην Κάριστο, στη Λαμία, στην Άμφισσα. Είναι τα μεγάλα ταξίδια τώρα, δεν είναι επεξεγέλασε, έτσι.
1: Πώς
0: δεν είναι επεξεγέλασε, είναι τα μεγάλα και τα πανήρα, ένα χωριό είναι ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής εκεί στη Μυτιλήνη. Ούτε καν ο λυκός δεν είναι, τέλος πάντων. Εντάξει, η Παναχαγίδα έχει τον πρώτο λόγο, αναμφισβήτητα, και μετά ο Πανεγιάλιος. Έτσι, δυνατός όμιλος ο από εκεί της Πελοποννήσου που είναι όλη η Πελοπόννησος. Εκεί πιστεύω ότι είναι ο Μιλτιάδης, με τα τωρινά δεδομένα μιλάμε, για μένα είναι ο Μιλτιάδης. Να δούμε τι μεταγραφές θα κάνει το Λουτράκι,
1: ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε δει ακόμα. Και για μένα είναι και ο Παναργιακός.
1: 100%.
0: Λοιπόν, αυτές τις τρεις βάζω, αλλά να δούμε τι μεταγραφές θα κάνει το Λουτράκι.
1: Θα μπει γερά ο Τσιόδρας από ό,τι έχω μάθει και θα κάνει.
0: Αυτό ξέρω κι εγώ. Αλλά μέχρι στιγμής τις εντυπώσεις κερδίζει ο Μιλτιάδης.
1: Εντάξει, ο Μιλτιάδης θα
0: έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Έτσι. Βέβαια δεν είναι το βαρύ όνομα σαν φανέλα, σαν οντότητα. Αυτό το έχει ο Παναργιακός. Αλλά να δούμε, ακόμα είναι νωρίς η μεταγραφή.
1: Και τι θα κάνει και η κόρη του, έτσι, πού είναι, ένα όνομα.
0: Ναι, μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι. Έχει πάρει κάτι παίκτης, αλλά όχι.
1: Ναι, δεν βλέπω ότι κάνει ευρωτάθλημα, όχι.
0: Και αυτό πάλι που πολύ σωστά είπες, δεν γίνεται να υπάρχει μεταγραφική περίοδος 7 μήνων. Είναι ξεφτύλα, αυτό είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Όποιος θέλει και νομίζω ότι δεν θα παίζει σε μια ομάδα και
1: δεν θέλει
0: να φύγει.
1: 100%.
0: Ο προπονητής όμως μπορεί να τον θέλει να τον εβάλει, ξέρω εγώ, στο 80, στο 70 ή να τον χρησιμοποιήσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ξέρω και πώς η ΕΠΟ το έκανε τώρα. Μια τόσο μεγάλης κλίμακας μεταγραφική περίοδο. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά.
1: Ναι, τώρα αυτό είπα, διαχείριση προπονητών. Τώρα οι προπονητές θα βρεθούν σε μεγάλα θέματα. Εγώ θεωρώ ότι
0: θα
1: τέταρτη αγωνιστική.
0: Αν αύριο ή του Γαβριλόπουλου στην Αμαλιάδα, εγώ θα φύγω, δεν παίζω.
1: Μα θα γίνουν αυτά τα περιστατικά.
0: Τι να κάνει και ο προπονητής, θα το πει παιδί μου, φύγει.
1: Θα γίνουν αυτά τα περιστατικά. Σε όλες τις ομάδες θα υπάρξουν περιστατικά τέτοια.
0: Αυτό.
1: Δεδομένου.
0: Δεν ξέρω, δεν γίνεται.
1: Τότε θα υπάρξουν περιστατικά τέτοια. Ναι. Με παίκτες που δεν θα δουν 4-5 πρώτες αγωνιστικές δεν θα παίζουν, θα σου λέει κότσου να φύγω, να πάω να παίξω.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα και στις μεταγραφές. Ακόμα είμαστε στις 18 Ιουλίου. Εγώ πιστεύω θα δούμε, θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα τουλάχιστον μέχρι το 15 Αύγουστο. Γιατί θα γίνονται μεταγραφές μετά. Είναι ακόμα 2-3 εβδομάδες. Που θα δούμε μεταγραφές καλές. Ο Πύργος ενισχύεται πολύ στη Β' Εθνική, στη Super League 2. Έτσι ο Εραμούς που είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Που έκανε
1: εντάξει, ο Πύργος θα κάνει μεταγραφές, έτσι.
0: Και ο νεαρός ο Λαζαρής που πήρε, έπαιζε στη Μαρκό πέρσι στο Σούλη Παπαδόπουλο.
1: Ήταν στην
0: Παναχαϊκή. Πολύ και στην Παναχαϊκή, με πρόλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ καλός παίχτης. Και ο Εραμούς και άλλους που έχει πάρει ο Πύργος. Έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Δεν σου λέω θα πάει για πρωτάθλημα, αλλά θα είναι ψηλά. Έτσι, θα είναι μια ομάδα. Τα ψηλά είναι και πρωταθληματάρα φέτος η Β' Εθνική.
1: Και να δούμε τι θα κάνει που θα παίξει.
0: Κατά τον μπαράζ. Δεν έχει μπαράζ. Παίζεις 26. Πόσες είναι αγωνιστικές, 26 είναι. 30, πόσες είναι η Β'.
1: 30 αγωνιστικές.
0: Ωραία. Παίζεις 30 αγωνιστικές. Ανεβαίνει

0: οι δύο ανεβαίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι, τελείωσε αυτό. Πάει, τελείωσε αυτό.
0: Και πέφτουν τέσσερις. Ούτε Μπαρός ούτε τίποτα. Τελειώσαμε. Το καλύτερο πράγμα. Μακάρι να ήταν και στις άλλες κατηγορίες αυτό. Εγώ το ευχόμουν. Πραγματικά σου το λέω. Να ρωτήσω κάτι που είμαι και εγώ σε δίλημα. Στη Ζάκυνθο, τελικά η Θεία Λαμπελογγύη μου θα παίξει για μαθηγική
1: σχολή. Όχι, όχι, Λεβάντε, Λεβάντε. Μα η ΕΠΟ...
0: Γιατί στην κλήρωση όμως η ΕΠΟ είπε Θεία Λαμπελογγύη.
1: Όπα, όπα. Η ΕΠΟ δεν ανακοίνωσε ποτέ Θεία Λαμπελογγύη. Η Ένωση, η ΕΠΟ έχει ανακοινώσει από χθες στο site της κανονικά εκτόμιλο Παναχαϊκή, Πανεγιάλη, Ατρόμητος του Πατρών, ΑΟ Λεβάντε, τέταρτη ομάδα.
0: Στην αρχή είχαν πει για Θεία Λαμπελογκύπων. Γι' αυτό έλεγα
1: το πήρα από ήδη. Άκου, έμαθε ένα site στους ομίλους. Το έβγαλε πριν το ανακοινώσει η ΕΠΟ. Θεώρησε ότι πρώτη είναι στη Ζάκυνθο η Θεία Λαμπελογκύπων. Το πήραν όλοι από το συγκεκριμένο site στους ομίλους.
0: Χωρίς να ξέρει όμως ότι είχε κατασταθεί από το Λεβάντε.
1: Η ΕΠΟ το έβγαλε μετά από το συγκεκριμένο site, γιατί όντως το site το έβγαλε πριν την ΕΠΟ.
0: Οπότε το Λεβάντε είναι στη Γαλλία.
1: Στο site της ΕΠΟ από χθες το απόγευμα είχαν αρτηθεί κανονικά ΑΟ Λεβάντε.
0: Οπότε εντάξει, έχει ξεκαθάρισει η εκκρεμότητα.
1: Είναι ξεκάθαρο, είναι τελειωμένο ότι είναι το Λεβάντε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε δηλώσει συμμετοχή εδώ και αρκετές μέρες.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό τον όμιλο για σωτηρία θα παλέψει πιστεύω το Λεβάντε, ο ΑΟ Ποταμιάς, η ομάδα της Θεσπρωτεία. Ο Θεσπρωτός δεν είναι γιατί.
1: Πλαταριάς, ο ΑΟ Πλαταριάς.
0: ΑΟ Πλαταριάς, πώς το λένε, ΑΟ Πλαταριάς.
1: Είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό μου, είπανε. Όμορφο χωριό μου,
0: ένα
1: παραθαλάσσιο.
0: Έξω από την Οικουμενίτσα κάπου είναι. Δεν ξέρουμε τι ομάδα θα έχει η Λευκύμη που είναι και μακρινό ταξίδι. Φτάνει στην Κέρκυρα εκεί με άλλη μια ώρα δικός νότια κάτω. Έχει δύσκολη έδρα. Έχω πάει πάλι στο γήπεδο της Λευκύμης.
1: Και εγώ χρόνια πολλά έχω πίσω.
0: Ναι, είναι νότια Κέρκυρα. Φτάνει στην Κέρκυρα και είναι μια ώρα δικός μετά κάτω.
1: Έχει καράβι που φτάνει σε κατευθείαν και ιδιότερο κάποια δρομολόγια τη μέρα η Οικουμενίτσα Λευκύμη ευθεία.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι και το χειμώνα και πώς είναι. Πάντως τώρα υπάρχει. Δεν ξέρω μετά τον Οκτώβρη. Πώς είναι, πάντως κάτι θα έχει, δεν ξέρω τώρα για Σαββατοκύριακο. Ο Τηλικράτης είναι υπολογίσιμη δύναμη. Εντάξει, καλή ομάδα είναι ο Τηλικράτης.
1: Η Πρέβεζα βέβαια θα είναι καλή ομάδα.
0: Η Πρέβεζα θα είναι καλή. Έχει πάρει και προπονητή το, θα κάνει και μεταγραφές από τη Μαθήνα. Έχει πάρει και προπονητή το Βαζέχα. Θα το παλέψει. Η Παναχαϊκή έχει τον πρώτο λόγο όμως. Και μετά ο Πανεγιάλης. Και μετά ο Πανεγιάλης. Και σου είπα στον άλλο όμιλο που είναι ο Αστέρας Αμαλιάδας που είναι όλοι Πελοπόννησος. Τον πρώτο λόγο με τα τωρινά δεδομένα έχει ο Μιλτιάδης. Να δούμε το Λουτράκι τι μεταγραφές θα κάνει και βάζω μέσα και τον Παναργιακό που σίγουρα θα είναι, υπολογίσιμη δύναμη.
1: Εντάξει,
0: είναι ο Αρνής Κιβερίου και οι άλλοι θα πάνε για σωτηρία. Ο Αστέρας έχει κάνει καλές κινήσεις, ο Αστέρας Αμαλιάδας. Εγώ πιστεύω θα κάνει καλή πορεία. Θα παίξει και στη φυσική του έδρα, να πούμε, το πιο πιθανό.
1: Ο Παρβαρός τελικά πάει Αμαλιάδα ή δεν προχωράει?
0: Θα δούμε. Δεν ξέρω. Ο Λαθύρης σίγουρα έχει πάει.
1: Ο Λαθύρης πήγε, το ξέρω. Ο Παρβαρούς άκουσα ότι κόλλησε λίγο.
0: Ο Στανής πήγε τώρα από το Πάτρε.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Είναι και φίλοι με τον Γαβριλόπουλο, έχουν συνεργαστεί στο Νέα Ανταγαστούνης, ο Δημήτρης Στανής. Φεύγει από το Πάτρε και πάει εκεί. Ο τερματοφύλακας του Νέα Ανταγαστούνης, πέρσι ο Θοδωρόπουλος, που επίσης πάει στον Αστέρα Μαλιάδας. Ο Βασιλικόπουλος από τη Βάρδα. Έχει κάνει καλές κινήσεις και η ομάδα του Αστέρα και θα πάρει και έμπειρους παίχτες.
1: Και,
0: και η καλύτερη μεταγραφή που έκανε για μένα ο Μπέριος.
1: Ναι.
0: Τον στην άμυνα. Είναι εγγύηση στην άμυνα ο Θοδωρής ο Μπέριος. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Εντάξει, θα δούμε. Θα μείνει και ο Ρίλντ από ό,τι μαθαίνω. Θα γίνουν συζητήσεις πάλι με τον Γιωργαντόπουλο το Φώτη, αν θα μείνει ή όχι. Έχει καλή ομάδα. Θα έχει και έμεινε και ο Νίκος ο Πυρίς. Καλός παίχτης. Εδώ από την Αχαΐα. Τον Αστέρα Μαλιάνας θα παλέψει να κάνει μια καλή πορεία, να έχει μια άνετη παραμονή στη ΓΑΜ Εθνική. Δύσκολος ο Πελοποννησιακός.
1: Λέει εδώ ο Τζον, Παναγιώτη λέει ποιοι θα πέσουν τη Β' Εθνική. Εγώ πρώτο υποψήφιο, λέει να ξέρεις, έχω τον πύργο, λέει ο Τζον.
0: Κάτσε να δούμε τις μεταγραφές. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Ακόμα.
1: Και πού θα παίξει ο πύργος?
0: Καλή ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έχει και πού θα παίξει έντρα, έτσι.
0: Αυτό θα παίξει ένα ρόλο σίγουρα.
1: Γιατί συζητάει όντως με το Παπαδοπολιτισιακό στάδιο.
0: Πάντως και εγώ που πήγαινα στον πύργο, το γήπεδο έχει προβλήματα κάτω το Μαρακανά.
1: Όχι, έχει κάνει όντως επίσημη. Έχει κάνει ήδη επίσημη πρόταση αυτή τη στιγμή για το Παπαδοπολιτισιακό. Και το έχει δηλώσει και η Καλαμάτα το Παπαδοπολιτισιακό δεύτερη έδρα. Η Καλαμάτα έχει δηλώσει το Παπαδοπολιτισιακό δεύτερη έδρα.
0: Δεν περίμενα η Καλαμάτα να δηλώσει η έδρα πώς το έδωσε ο Αστέρας Τρίπολη στο γήπεδο. Μου έκανε εντύπωση, α πούμε. Δεν το περίμενα. Που παίζει, δεν παίζει πρώτο παιχνίδι στην Τρίπολη.
1: Δεν ξέρω που θα παίξει. Τώρα λένε για Τρίπολη, όταν τα βρουν. Δεν ξέρω.
0: Για Τρίπολη.
1: Έχει δηλώσει πάντως δεύτερη έδρα του Παπαδοπολιτισιακού.
0: Γιατί δεν νομίζω να το δώσει η Τρίπολη το γήπεδο στην Καλαμάτα. Μου έκανε εντύπωση. Λέγανε για Θεσσαλονίκη, για Αθήνα. Ναι. Έτσι. Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Έχουμε δρόμο ακόμη.
0: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Ακόμα είναι νωρίς για μένα. Υπάρχει ακόμα η μεταγραφική περίοδος. Θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σε Β' και Γ' Εθνική σε 2-3 εβδομάδες περίπου. Θα έχουμε μια καλύτερη
1: Εντάξει, προπονητές όμως θέλει να κλείσει το ρόστερ το 90%, το θέλουμε την εξοκίνηση προετοιμασία σου, όχι προπονητές.
0: Σίγουρα, δεν το συζητάμε, σίγουρα, σίγουρα. Ξεκινάει και νωρίς η Β' Εθνική, 6 Σεπτεμβρίου.
1: Η Β, ναι. Η Γ πάμε για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του.
0: Η Γ πάει για 26, 27. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι και λίγες αγωνιστικές, είναι 22. Είναι και τα παράσιμα.
1: Είναι τα παράσιμα, εντάξει.
0: Ναι, είναι και τα play-out και τα play-off.
1: Και βεβαίως, από ό,τι μου είπαν και μου είπε ο κ. Σιντέρης, υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο των δύο ή τριών εκλογικών αναμετρήσεων ότι σίγουρα θα υπάρξουν. Θες, μου λέει το Σεπτέμβριο, θες τον Οκτώβριο, θες μέχρι τον Μάρτιο, θα υπολογίζουμε όλοι αυτοί δύο μετρήσεις. Τουλάχιστον δύο εκλογικές διαδικασίες θα υπάρξουν με τις εκλογές.
0: Οπότε μπορεί να υπάρχουν και τρεις, να μην γίνουν αγώνες.
1: Θα υπάρξουν σίγουρα δύο Κυριακές. Μέσα στη χρονιά είναι επόμενο θα γίνουν εκλογές, μου είπε. Είναι δεδομένο ότι για δύο-τρεις Κυριακές αυτή τη στιγμή σίγουρα δύο εκλογές θα γίνουν. Με 40 μέρες σίγουρα θα
0: χωρίσουν. Τετάρτη αγωνιστική. Μπορεί.
1: Ναι, ακόμη. Ναι, περιμένει να δούμε ποια θα είναι η διαδικασία. Έτσι, σίγουρα το έχουν υπολογίσει, μου είπε, ότι θα υπάρξει αυτό το θέμα των εκλογών. Ότι αφού έτσι αλλιώ το αργότερο Μάρτιο η χώρα πρέπει μέχρι τον Μάρτιο πρέπει να πάει σε εκλογές. Άρα εκ των πραγμάτων το έχω υπολογίσει. Ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο Κυριακές που δεν θα έχουμε πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα δούμε τι θα.
0: Στον όμιλο των Αθηνών, τι βλέπεις εκεί στον όμιλο Φωτιά, στον 8ο όμιλο.
1: Τι να σου πω τώρα, θα να δώσει μεταγραφές.
0: Θα παίξει ρόλο.
1: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι.
0: Το Ιωνικός έχει καινούρια διοίκηση και το Εγάλεο έχει καινούρια διοίκηση.
1: Η πιάτσα λέει Εγάλεο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δυναμώνει ο Εθνικός που του φύγαν παίκτες, αλλά δυναμώνει αυτή τη στιγμή. Ο Απόλλωνας μαθαίνω ότι θέλει να είναι πρωταγωνιστής.
0: Στον άλλο όμιλο βλέπω Μύκονο.
1: Θα είναι δυνατή. Θα είναι δυνατή.
0: Είναι στα ραμμένος ο όμιλος, εύκολος σε εισαγωγικά, για να το πάρει Μύκονος.
1: Δεν ξέρω. Θα το...
0: Βέβαια, Μύκονος κάθε χρόνο κάνει μεταγραφές και κάπου θα θαλασσώνει την πορεία.
1: Υπολόγισε λίγο και θύρα Ραφίνας και Νέα Ιωνία.
0: Ναι.
1: Υπολόγισε και Νέα Ιωνία
0: καλά πέρυσι το πρωτάθλημα και, νέα... και είχε μια τεράστια κοιλιά στο τέλος και πάλι καλά που σώθηκε στα μπαράζ παραμονής. Την υπολόγιζαν όλοι να πάει στα play-off, πήγε στα play-out, πάλι καλά που σώθηκε. Έκανε τεράστια κοιλιά, αν θυμάσαι, από τα μέσα της περίοδου και μετά η Νέα Ιωνία.
1: Και ο Παναξιακός, από ό,τι έμαθα, ο Μανολάς παίρνει δύο βαριά χαρτιά στην Άξο, φίλους του.
0: Που για να γράψει... μην σου πω ότι είναι η Μύκονος και ο Παναξιακός με τα τωρινά δεδομένα, τα νούμερο ένα φαβορί για την πρώτη θέση. Με τα τωρινά δεδομένα.
1: Ο Μανολάς παίρνει δύο καλούς φίλους, λέει, από ό,τι μου είπανε,
0: που πάνε
1: στην Άξο για το Μανολά. Βαριά
0: ονόματα.
1: Βαριά
0: ονόματα. Δεν ξέρω αν παίξει και ο Σιώβας φέτος στον Παναξιακό.
1: Πες για αυτό το ενδεχόμενο. Θα πάνε για το Μανολά, κάποιοι παίχτες θα πάνε.
0: Ναι, καλά, λογικό. Λογικό, το βλέπω.
1: Λέω ο φίλος μου εδώ, Νίκος 27 του Σαββατοκύριακο, 27 Σεπτεμβρίου το πρωτάθλημα δεν ξεκινάει, θα έχουμε εκλογές σίγουρα, λέει. Εντάξει,
0: Νίκο,
1: εμένα ο κ. Σιδέρης μου είπε ότι είτε από Σεπτέμβριο, είτε Οκτώβριο, είτε Νοέμβριο, είτε Μάρτιο, έχω υπολογίσει μου ότι για δύο τουλάχιστον Κυριακές ή τρεις, δεν ξέρω πόσες εκλογικές διαδικασίες θα γίνουν.
0: Τα έχει βάλει κάτω, ξέρει ο
1: ίδιος. Οι δύο Κυριακές είναι σίγουρες, με θεωρώ ότι 40 μέρες κόλλα θα πάει σε εκλογές. Είναι δεδομένο, για τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις το θεωρώ δεδομένο. Έχω υπολογίσει μέσα στο πρόγραμμά μου ότι έχουμε δύο Κυριακές που δεν θα έχουμε πρωτάθλημα λόγω των εκλογών.
0: Έχει βάλει κάτω και ξέρει ακριβώς πώς
1: είναι. Ούτως ή άλλως το αργότερο που να γίνουν εκλογές στη χώρα είναι το Μάρτιο. Άρα ναι. Είναι μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
0: Είναι μέσα στην τρέχουσα, ακριβώς.
1: Είναι μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν,
0: ωραία. Αυτά.
1: Έγινε, Παναγιώτη.
0: Θα τα πούμε από εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια. Σώσεις πάνε.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Yeah.

Ο Κώστας λέει: έχουμε κάποιο νεότερο για την πρόταση του κ. Μαρένη για την ομάδα μπάσκετ. Ναι, είπα Κώστα ότι η Δήξη Παναγιακή ζήτησε κάποια στοιχεία επιπλέον ο κ. Μαρένη. Η Δήξη Παναγιακή θα έχει ετοιμάσει να το αποστείλει. Αποκτά σάρκα και ωστά η πρόταση του κ. Μαρένη και η Παναγιακή το βλέπει πολύ θετικά. Δεν το αποκλείω πλέον για την παραχώρηση του management. Και το βλέπουν και θετικά εξελίξει και υπέχθασμα θέλουν τη Παναγιακή. Την εμπλοκή του Απόστολου Μαρίνη με την ομάδα μπάσκετ. Στην Παναγιακή τώρα το θεωρούν μετά. Θεωρούν ότι αυτά τα στοιχεία, κάποια στοιχεία που ζήτησε πλέον ο κ. Μαρίνη είναι λογικό να τα ζητάει. Δεν το αποκλείω ότι μπορεί να έχουμε ραγδαίες εξελίξει στο τμήμα μπάσκετ. Ότι φαίνεται ότι είναι υπαρκτό και ζωηρό το ενδιαφέρον του κ. Απόστολου Μαρίνη για την ομάδα μπάσκετ τη Παναγιακή. Ο Νίκος λέει το εδώ, μισό λεπτάκι, το 2028 θα είναι ωραία, λέμε τη σκεπαστή παρέα. Ας ελπίσουμε 27, Νίκο, ας ελπίσουμε 27. 28 είναι χρονιά εκλογών της περιφέρειας, γι' αυτό έτσι. Εντάξει, στην Παναγιακή να σου πω τι μου είπανε, ότι θεωρούν ότι αρχές του χρόνου, αρχές του 27, θεωρούν ότι θα ανοίξει η σκεπαστή. Αν δεν υπάρχουν πάλι απρόπτες καθυστερήσεις.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: προλαβαίνει να ρίξει λεφτά, λέει, για να πάρει παίχτες για να δώσει τον μπάσκετ του Μαρένης. Αφού έχει το χρήμα, θα βρει παίχτες, Παναγιώτη. Το θέμα είναι να χωρίσουν διαδικασίες πιο γρήγορα, που όντως υπάρχει πλέον σοβαρό θέμα. Έτσι, αυτή τη στιγμή η Παναγιακή θέλει να παραχωρήσει το management, το λέει ευθέως, θέλει να το παραχωρήσει το management, και αν τα βρουν, βεβαίως από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαρίνης έχει τα χρήματα, θα βρει και τους παίχτες. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο στόχος του.

Ο Παναγιώτης μέχρι την κατηγορία μπορεί να παίξει, λέει, στο κλειστό της Παναχαϊκή. Τώρα αυτό το Παναγιώτη δεν το ξέρω, δεν το έχω ρωτήσει. Φέτος παίζει κανονικά. Δεν ξέρω τώρα, μετά ξέρω ότι μπορεί να παίξει, να σου πω. Ούτως ή άλλως, το πλάνο της Παναχαϊκής είναι ότι κάποια στιγμή η Παναχαϊκή περιμένει να προχωρήσει στο θέμα της ανάβλασης. Και το θέμα του μπάσκετ, των κλειστών του γυμναστηρίων του μπάσκετ, είναι στο πρώτο στάδιο. Είναι πολύ σημαντικό ότι στο πρώτο στάδιο είναι τα γήπεδα του μπάσκετ, στα πρώτα έργα. Η Παναχαϊκή αισιοδοξεί ότι τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στο χώρο της ανάπλασης και ένα βοηθητικό γήπεδο για τα τμήματα βόλεϊ και μπάσκετ. Πιστεύουν ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει ένα καινούριο γήπεδο στην Παναχαϊκή. Αυτό είναι. Ό,τι υπάρξει, θα υπάρξει. Έτσι. Τώρα, ποια θα είναι η καθυστέρηση και πότε θα είναι έτοιμο. Αυτό είναι το θέμα. Το σημαντικό είναι για τον μπάσκετ ότι τα γυμναστήρια είναι στο πρώτο μέρος του έργου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη.

Ο Νίκος λέει: δώσα κλειδιά, λέει, στον Περιφερειάρχη και τον Αντωνόπουλο να ανοίξει, λέει, να την ανοίξει το 27. Αυτός είναι ο στόχος, Νίκο, να ανοίξει μέσα στο ξεκίνημα το 27. Έχουν υπολογίσει την Παναχαϊκή, από ό,τι μου λένε, για ένα εξάμηνο. Από τώρα, τις 6 μήνες θεωρούν ότι, αν όλα πάνε καλά όπως τα έχουν υπολογίσει, ότι το σκεπαστή θα ανοίξει. Θεωρούν ότι μέχρι Χριστούγεννα θα έχουν τελειώσει αυτά που πρέπει να γίνουν. Και βλέπουμε. Εντάξει, ένα θέμα που απασχολεί και τη διοίκηση Παναχαϊκής, έτσι κακά τα ψέματα. Και είναι η διοίκηση Παναχαϊκής θέλει να τρέξουν εξελίξει με τη σκεπαστή, etc. Και από ό,τι μαθαίνω, είπα ότι από τη στιγμή που η περιφέρεια πλέον θα αναθέσει ίδια απευθείας το έργο, δεν θα χαθεί χρόνος. Η Παναχαϊκή δεν θα έχει καμία εμπλοκή με τα χρήματα. Νομίζω ότι θα προχωρήσει το έργο γρήγορα.

Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Να δώσουμε ραντεβού για Δευτέρα απόγευμα, πρώτα ο Θεός. Από τον Αλέξη Γίνοντα, στα μικρόφωνα του Φορφήν Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ski Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
16: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
17: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
18: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
19: Τηλέφωνο 2610-642-399.
20: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
21: Sport FM Πάτρας.
22: Ζώτα Σίλβα. Είχα Τάρεν με τον Ορτέγκα και νικητής Ορτέγκα. Μπαλά φτάνει στο Φίλι.
18: οφείλεται το Κουτσίδι. Κουτσίδι στο Σιόζο που βρίσκεται τελευταίος. Ψύχρεμα στο Στουρνάρα και ανοίγεται για να δώσει βοήθεια. Ο Στουρνάρας επιλέγει να κάνει διαγώνια αριστερή παλιά. Με φάουλ πάνω στον Μασούρα τον έσπρωξε. Ο Φανότελε. Ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό. Κουτσίδης, Μπακούλας, Αντρέ Λουίς, Σιώσγιος, Κουτσίδης, Κάρμο, Φίλης, Ορτέγκα, τη γυρίζει πίσω στον Κάρμο. Κάρμο κάνει το γέμισμα για τον Μασούρα. Έχει κάνει φάουλ τώρα ο Μασούρας, έσπρωξε το Φανότελε. Πηγαίνει ο Μπράντεχορ στο τερματοφύλακα να το εκτελέσει. Κεφαλιά του Κουτσίδη. Ζέλσον κάνει το κοντρόλ. Ζώτα κάνει φάουλο. Ζώτα διαμαρτύρεται. Θεωρεί ότι δεν πάτησε το Φανότελε. Ο Φανότελε πάντως πιάνει το πόδι του. Τελικά τώρα το σηκώνει ο Πορτογάλος. Εκτέλεσε το φάουλο Χιατάρεν πίσω στο Φανότελε. Νταλχάουστ, καλή παλιά για τον Πέτερσεν. Κάνει κύριο Σεζερφού, είχαν πολύ δυνατή παλιά του Πέτερσεν. Του Πέτερσεν, συγγνώμη. Τρέχει ο Χατάρεν, θα την προλάβει και θα κερδίσει το πλάγιο από τον Ορτέγκα. Ο Πίντο ζητά από τον εκπέμπου να δώσει βοήθεια. Παίρνουν την μπάλα. Κάνει ένα σούτ εκεί περίεργο. Ο εκπέμπου μπάλα δεν ανησυχεί. Περνάει η δεν ανησυχεί σε καθόλου το Στουρνάρα. Συμπληρώσαμε τα 45 λεπτά. Ίσως κρατήσει κάποιο λεπτό λόγω του τραυματισμού του Σιπιώνη που θυμίζω ότι στο 300 λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω προβλήματος στον ώμο. Δεν κρατάει τίποτα, σφυρίζει τη λήξη. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρτ 2-0 με τα 2 γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 20 και στο 23 λεπτό. Θα τα πούμε σε περίπου 10 λεπτάκια.
19: Ωραία, ωραία Ρακλή. Θα τα πούμε σε όντως 15 περίπου λεπτά. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρτ 2-0 με εισάριθμα γκολ του Ζώτα Σίλβα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
21: Η Winsport FM 94,6.
22: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή
23: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
24: Plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
25: Τι παίζεις εκεί? Δώρο στροφό της Novibet.
26: Δώρο τροχό?
25: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
26: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
0: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
19: Λοιπόν.
4: Μας φάγαν τα σήματα, μας φάγαν τα πάντα.
19: Ας πούμε λοιπόν μια καλησπέρα, ας πούμε ποιοι είμαστε. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβα στα μικρόφωνα. Και ο Στέφανος Παλότολος στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Ποια μουσική τώρα, εντάξει. Υπάρχει φιλικό, υπάρχει δισογραφία. Και Γιώργος Πετρίδης.
4: Λίγο μουσικούλα μετά τις 9.30.
19: Ακούσουμε λίγο, ναι. Ακούσουμε και τα έχουμε και ρεπορτάζ. Αν τα πάνε καλά. Αρχή όμως.
4: Πριν πάμε στην τελευταία ενότητα για το παγκόσμιο δίπλωμα, το επί του πιεστηρίου που λέμε, ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου για την επόμενη τριετία με ένα ωραίο βιντεάκι με φόντο τον ποδοσφαιριστή, με φόντο τον Λευκό Πύργο. Λοιπόν. Πάμε τώρα.
19: Αρχίσουμε με Μουντιάλ. Τελικό έχουμε την Κυριακή, παιδιά.
5: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Να αρχίσουμε λίγο διαφορετικά.
4: Αυτό
19: που κουεντιάσαμε την ώρα που ήταν το φιλικό σε εξέλιξη.
4: Επί του πιεστηρίου, ποιο.
19: Όχι, και αυτό μπορώ να το πούμε, εννοείται.
4: Ναι.
19: Βασικούς, Γαλλία και Αγγλία αύριο,
4: Κοίτα, η λογική λέει αυτό. Εντάξει, οκ, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, αλλά δεν νομίζω να πάνε σε ολικό lifting ενδεκάδων οι δύο προπονητές.
19: Δεν το σνομπάρουν το μικρό τελικό.
4: Όχι, εντάξει, οκ, η τρίτη θέση είναι. Και εκτός από το συνολικό, να το πούμε για την κάθε ομάδα, έχουμε και το ατομικό. Δηλαδή, στη Γαλλία, ο Εμπαπέ κυνηγάει να βγει πρώτο σκόρερ. Είναι στα 8 γκολ μαζί με τον Λιονέλ Μέση και προφανώς και θα ήθελε να, αν μη τι άλλο, από τη στιγμή που δεν καταφέρνει η Γαλλία να διεκδικήσει το τρόπαιο, να κατακτήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Θεωρητικά, α πούμε και ότι στην Αγγλία ο Κέιν με τον Μπέλιγχαμ
19: έχουν μια ελπίδα.
4: Έχουν μια ελπίδα. Ναι. Ο Κέιν είναι στα 6 γκολ. Προφανώς και είναι πιο δύσκολο. Αλλά για τον Εμπαπέ σίγουρα το κίνητρο είναι μεγάλο. Και μιας και ξεκινήσαμε με το μικρό τελικό που είναι αύριο,
19: ναι,
4: στα μεσάνυχτα.
19: Έχουμε πρώτο πυλόν τεχνικό για τους τρικολόρ.
4: Ναι, υπήρχε η έντονη φημολογία τις προηγούμενες μέρες και υπάρχει τώρα και ένα ποστάρισμα του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των τρικολόρ. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά, έχει ήδη ολοκληρώσει το σχεδιασμό για το τεχνικό επιτελείο, με τις υπογραφές να αναμένονται εντός του μήνα. Ο Ζιντάν επιστρέφει στους πάγκους μετά το 2021, όταν αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, και θα αναλαμβάνει τη Γαλλία για να την οδηγήσει στο προσεχές Nations League, το γύρο του 2028 και κατόπιν την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.
19: Την κατ' Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο κι εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε το τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
4: Οι δύο ομάδες είχαν παίξει και στο Μουντιάλ του Κατάρ. Mm-hmm. 2022, στον πρώην τελικό, η Γαλλία είχε νικήσει 2-1 στον δρόμο για τον τελικό με αντίπαλο την Αργεντινή. Έβλεπα λίγο νωρίτερα στις 5 τελευταίες αναμετρήσεις επίσημες, έτσι, σε παγκόσμια κύπελα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα 4 από τα 5 τελευταία, αλλά σε βάθος τουλάχιστον 30 χρονών, έτσι, έχουν μπει γκολ εκατέρωθεν. Είτε είναι προημιτελικός όπως ήταν το τελευταίο, είτε είναι στην φάση των ομίλων. Κάτι αντίστοιχο βλέπω και αύριο, γιατί θεωρώ ότι δεν θα έχουν ιδιαίτερο άγχος σε σχέση με το μάτς της Κυριακής οι δύο αντίπαλοι.
19: Είναι και η Αγγλία, αν προηγηθεί, δεν θα κλειστεί αυτή τη φορά, φαντάζομαι.
4: Ναι, και εγώ αυτό εκτιμώ. Ούτε επίσης είναι ικανή να αντιμετωπίσει τους Γάλλους όπως τους αντιμετώπισε η Ισπανία. Mm-hmm. Τώρα στον τελικό της Κυριακής, Ισπανία-Αργεντινή, ομάδα εναντίον μονάδας.
19: Ναι.
4: Υπερπαίκτη.
19: Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Ένας φίλος μου έγραψε στο X, η Βαρκελόνη θα είναι η πιο χαρούμενη πόλη την Κυριακή. Ό,τι να γίνει θα πανηγυρίσει. Γιατί είναι με τον Μέση, εννοείται.
4: Ναι.
19: Θεωρώ ότι η Ισπανία είναι σαν ομάδα, όπως είπες, πολύ πιο δεμένη. Τακτικά τη θεωρώ την καλύτερη ομάδα από το παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά από την άλλη, με αυτά που έχουν κάνει οι άνθρωποι εκεί στην Αργεντινή, τις απανθρωπές που έχουν κάνει, και φυσικά λόγω Μέση.
4: Πολύ πάθος, πολύ κατάθεση ψυχής, αλλά και φυσικά τον Λιονέλ Μέση, που και στα 39 του είναι τόσο επιδραστικός, μπορεί από μόνος του να καθορίσει έναν αγώνα. Μέση, ο οποίος ετοιμάζεται να γράψει ιστορία το βράδυ της Κυριακής, καθώς θα γίνει ο πρώτος παίκτης μετά τον Καφού, ο οποίος θα παίξει σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου ως βασικός. Ο Καφού το είχε κάνει το 94, το 98 και το 2002. Και ο Μέση το 14, το 22, και ετοιμάζεται να το κάνει και μεθαύριο, γιατί δεν φαντάζομαι ότι θα τον κρατήσει ο Σκαλόνι στον πάγκο. Είπαμε και χθες λίγο, μόλις η πρώτη του συνάντηση ήταν σε επίσημο παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, άλλα 6 φιλικά, συνολικά 7 παιχνίδια, τα 6 από αυτά είχαν γκολ και από τις δύο ομάδες και μίνιμουμ 3 γκολ.
19: Μάλιστα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο βέβαια τώρα αυτό.
4: Ναι, εντάξει, okay, απλά εγώ το αναφέρω, το καταθέτω. Αλλά παρά το μεγάλο διακύβευμα,
6: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
7: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Sport FM Patra.
1: Για, για το στήσιμο και το μάζεμα της σκηνής.
2: Το μεγάλο ερωτηματικό αγωνιστικά είναι ο Γιαμάλ. Το είπαμε από χθες.
1: Είπαμε από χθες, ναι, για σήμερα δεν έχω δει κάτι για το κατά πόσο προπονήθηκε ή όχι. Και αυτό που εγώ το είδα σήμερα, πολλή αμερικανοποίηση στο πρότυπο του NBA. Στους,
2: με το δαχτυλίδι.
1: Νικητές, ναι. Θα δοθούν 30 δαχτυλίδια.
2: Θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνει η EuroLeague, να δώσει μικρά τροπέακια.
1: Ναι, αυτό, Ωραίο. Και η δαχτυλίδι, ναι, είναι λίγο περίεργο. Ή, αν μη τι άλλο ιδιαίτερο. Ας πούμε, τι άλλο, θα έχουμε δει τα πάντα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
2: Όντως. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novibets by Novibets σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκληρώσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
5: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
4: Γιατί?
5: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
4: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά.

0: Ιω Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Bwin Sport FM

0: Λοιπόν, λίγο πριν τη σέντρα στο φιλικό, δεν θα πάμε στον Ηρακλή Αντίπα, θα πάμε στο Διονύση Δεσίλα, γιατί πριν από λίγο βγήκε η Ευρωπαϊκή Λίστα του Παναθηναϊκού εν ώψη του αγώνα με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Διονύση Δεσίλα.
1: Γεια σα, Διονύση.
2: Γεια σα, τι κάνετε.
0: Έχω λοιπόν. Μα μειώσει εδώ στι ερωτήσει που σου κάναμε, αλλά βγήκε νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Λοιπόν. Έχουμε και λέμε Ευρωπαϊκή Λίστα. Πένια, Τσάβε, Κότσαρη, Κάτρι, Τσιριβέγια, Μπάντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτ, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδη, Κοντούρη, Τσάπρα, Αμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Πελίστη, Κυριόπουλο, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο. Άρα είναι τρεις homegrown. Είναι ο Κότσαρη, ο Κάτρι και ο Κυριόπουλο. Mm-hmm. Υπάρχει λίστα Β. Τα παιδιά της Ακαδημίας, ο Βίδρα, ο Μπινιάρης, ο Λάβδας και ο Γείτονας, έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές ή προσήκες 24 ώρες πριν από το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία.
0: Αντρόγελεν.
2: Η μία θα είναι ο Φάντογελεν. Mm. Ναι, η άλλη θα δούμε. Okay. Είναι έξω φυσικά ο Ντέσσερς, που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Είναι έξω ο Καλάμπρια, που επίσης δεν είναι ακόμα έτοιμος. Θυμίζω ότι μετά, αν περάσει ο Παναθηναϊκός, νέα λίστα.
0: Ναι.
2: Τον επόμενο γύρο, έτσι.
0: Ναι, ένα γύρο είναι.
2: Αυτά είναι για τα μάτς με την Πάξη.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Είναι.
1: Ωραία, Διονύση.
0: Θα δούμε και αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και αργότερα και για τα γενικά συνολικά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έχουμε Ηρακλή Αντίπα. Ωραία. Πάμε ξανά στην Ολλανδία. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού του Ολυμπιακού με την Φορτούνα. Ηρακλή.
3: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Βλαρντίγκερ. 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. 2-0. Διατηρείται το σκορ από τα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 20 και στο 23 λεπτό για τον Ολυμπιακό. Ιδανικό ντεμπούτο για τον Πορτογάλο μισοεπιθετικό, ο οποίος παίζει μαζί με τον Μασούρα στην επίθεση σε ένα, μπορώ να το πω πια, 4-4-2. Έτσι παίζει ο Ολυμπιακός. Άλλη αλλαγή δεν υπάρχει παρά μόνο η αναγκαστική που έγινε στο 30 λεπτό, όπου ο Μπακούλας πήρε τη θέση του Σιπιόνι και στο τέλος του φιλικού θα μάθουμε ακριβώς το τι έχει ο Αργεντίνος μέσος. Τώρα ο Αντρέ Λουίς δίνει για τον Σιόζιο. Ο Σιόζος για τον φίλο, ο φίλος για τον Μπακούλα. Μπακούλα θα χάσει την μπάλα, την παίρνει ο Μπρίτιν. Αφήνει και το πλεονέκτημα, κέρδισε ένα φάουλ. Έγινε ένα φάουλ, αλλά είχαν την μπάλα οι Ολλανδοί και τώρα ο Ορτέγκα τη δίνει στο φίλο, ο φίλο στον Κάρμο, ο Κάρμο στο κουτσίδι. Σιόζιος. Ο Αντρέ Σίλβα με τον Νταλχάους. Φίλης. Κάνει μια ωραία βαθιά παλιά, θα την πάρει ο Μασούρας ανάμεσα από δύο. Καλύπτει ο Πίντο. Ο Πίντο θα απομακρύνει και κάνει φάουλ ο Κουτσίδης στο Ζερφούικ και σε ένα φάουλ το οποίο έχει γίνει από αρκετά μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή και προς την πλευρά της εστίας των Ολλανδών. Ο Χούπνερ είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια. Έχει δίπλα του τον Νταλχάους. Προτίμησε τον Νουκίλη που πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Λάθος, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλο ο Μασούρας και πολύ δυνατή παλιά του τερματοφύλακα, του Ολλανδού τερματοφύλακα. Νταλχάους για τον Ζεφούικ, Κουτσίδης, Σιόζιος, κρατά την μπάλα, έχει δίπλα του το φίλι, εκεί αυτό θα επιλέξει και τώρα ο νεαρός μέσος δίνει στο Ζέλσον. Ανοίγεται και ανεβαίνει ο Ορτέγκα, υποδέχεται πολύ ώρα την μπάλα, τη δίνει ξανά για τον Ζέλσον. Ζέλσον κρατά την μπάλα για το φίλι, Φίλις για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, μια κόντρα, επιμένει ο Ορτέγκα και θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, ήταν φάουλ, αλλά δεν του το έδωσε ο ρέφερι σε μια προσπάθεια με τον Γουίλιν. Ο Μπράντεχορστ δίνει συνέχεια. Ζώτα. Μπακούλας. Δεξιά στο Σιόζο. Ανοίγεται ο Αντρέ Λουίς. Ο νεαρός, ο 17χρονος δεξιός μπακ. διαθέτεις με όλες τις μικρές εθνικές. Δίνει στον Κουτσίδη, ο Κουτσίδης για τον Κάρμο και ο Κάρμο για τον Ζέλσον. Ζέλσον κάνει ατομική προσπάθεια από αυτές τις γνωστές του. Δίνει για τον Μπακούλα. Μπακούλας δεν πήρε την μπάλα. Νόμιζε ότι θα φτάσει αυτή στο σιόζο, αλλά δεν έφτασε. Τώρα προσπαθεί να καλύψει και από την προσπάθεια του σιόζου η μπάλα θα φτάσει στον Κουτσίδη και ο Κουτσίδης τη δίνει στον Κάρμο. Κάρμο, κοντρόλ του Αντρέ Λουίς. Σιόζος θα κατεβάσει την μπάλα. Θα δώσει και πάλι στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Την κλασική του κίνηση κάνει ένα σούτ από μακριά. Δεν μπορεί να περάσει. Ορτέγκα δίνει στο Φίλι, ο Φίλι στον Ορτέγκα, Ορτέγκα για τον Μπακούλα, Μπακούλας για τον Σιόζιο. Σηκώνει, κάνει μια σέντρα, θα την πάρει με δεύτερη προσπάθεια ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας της Φορτούνα Σιτάρντ θα μπλοκάρει την μπάλα και μάλιστα εκεί τον πίεσε ο Ζώτα και τον τράβηξε ο τερματοφύλακας ο Λαρνός. Δέχεται και τις παρατηρήσεις από τον συμπατριώτη του. Κάτι του έλεγε ο Ζώτα. Έχουμε διακοπή. 51ο λεπτό, 2-0. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρντ με τα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα. Πραγματικά έχει κάνει εξαιρετικό ντεμπούτο. Μπορώ να πούμε ότι καλή εμφάνιση έχει κάνει πάρα πολύ και ο Φίλης. Ο Φίλης είναι πραγματικά ο νεαρός, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030 με τον Ολυμπιακό. Έχει ένα και πολύ ωραίο στυλ και παίζει με ψηλά το κεφάλι, καλό χαφ. Ο νεαρός, τώρα ο άλλος ο νεαρός ο Σιώσος παλεύει με δύο, παίρνει την μπάλα ο Ζεφούικ, δεν μπορεί να περάσει από τον Κουτσίδη, Μπακούλας, επιμένουν με τον Ταλχάους, ο Ταλχάους κρατάει την μπάλα, κλείνεται εκεί και θα βγει με την μπάλα πλάγιο. Ένα πλάγιο θα το εκτελέσει ο Σιόζιος. Έχει γίνει φάουλ στο Μασούρα του, που κόντυψε να του πάρει τη φανέλα, το άφησε και ο Λαρδός. Και τώρα ο Πίντο. Ο Πίντο δίνει στο Γουίλιν. Ο Γουίλιν για τον Χατάρεν. Τους κρατά την μπάλα. Παρέβαση του Ζέλσον, πλάγιο για τη Φορτούνα. Ο Κίλι, ο Γουίλιν, η Χατάρεν, Γουίλιν, πίσω στον Πίντο, Χούμπνερ, Χούμπνερ για τον Ταλχάους, Ταλχάους ανεβαίνει. Νταλχάους τη δίνει στον Ντεκρότ. Ντεκρότ γυρίζει. Πολύ μεγάλη επέμβαση του Στουρνάρα στο σουτ του Ζαντ. Ένα σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή. Αλλά το έβγαλε ο 28χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Η πρώτη για τους Ολλανδούς. Στο 53 το σουτ του Ζαντ. Πολύ ωραία επέμβαση του Στουρνάρα. Η μπάλα περνάει από όλους. Τρέχει ο Αντρέ Λουίς, τάκλιν, το οποίο κάνει ο Ταλχάους. Όχι, το Ντεκρό του ήταν. Πάντως ήταν πολύ καλή στιγμή αυτή με το σουτ του Ζαντ για να μειώσει η Φορτούνα σε τάρτη σε 2-1. Δεν έγινε, διατηρείται το 2-0. Ζερφούικ. Πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός ο νεαρός επιθετικός, 21χρονος επιθετικός της Φορτούνα Σιτάρντ. Ζητά να πρεσάρουν οι παίκτες του. Και το κάνει πολύ καλά ο Ζώτα. Και αναγκάζει τον Βερχάους να κάνει ένα γέμισμα, όπου εκεί πολύ εύκολα ο Κάρμο τροφοδοτεί τον Ορτέκα και αυτός με τη μία τον Ζέλσον. Ζέλσον έχει μπροστά τον Γουίλιν και τώρα έχει και τον Μπρίτιν. Ζέλσον για τον Ορτέκα. Με τη μία σέντρα του Ορτέγκα βγαίνει ο Μπράντεχορστ και μπλοκάρει την μπάλα. Ζεφούικ παλεύει πολύ με τον Κουτσίδη. Νικητής τώρα εδώ ο Ολλανδός που της πάει δεξιά στον Χατάρεν. Η Χατάρεν περιμένει κάποιο συμπαίκτη του να κάνει κίνηση, καθυστερεί πολύ. τώρα προσπαθεί να τη δώσει. Με δυσκολία η μπάλα θα φτάσει στο Γουίλιν, ξανά η Χατάρεν. Είχαν τις προϋποθέσεις οι Ολλανδοί για κάτι καλό. Η Χατάρεν, Ζαντ, ο Ζαντ ωραία παλιά. Τετατέτ και 2-1. 2-1 για τη Φορτούνα στη Τάρτ με τον γκολ του Κίλι που μπήκε στην καρδιά της άμυνας. Διαμαρτύρεται έντονα στους παίχτες του, φωνάζει ο Μεντιλίμπαρ, προφανώς για τον τρόπο με τον οποίο αμύνθηκαν. 2-1 στο 55ο λεπτό με τον γκολ του Ουκίλη. Όντως ήταν μια κίνηση όπου δεν γινόταν τώρα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αλλά και τα αμυντικά χαφτά να βρεθεί έτσι τόσο μόνος του ο μέσος της Φορτούνα Σιτάρντ. Και τετατέτε, δεν μπορούσε αυτό να το βγάλει ο Στουρνάρας. Είχε προδοποιήσει η Φορτούνα Σιντάρ στο 53ο λεπτό με την ευκαιρία του Ζαν που έβγαλε ο 25χρονος τερματοφύλακας. Τώρα η μπάλα πήγε ψηλά, ήταν αδύνατο να κάνει κάτι. Κουτσίδης, Φίλης. Ορτέγκα. Ζέλσον. Μπακούλας. Φίλης, αποφεύγει τον σκόρε τον Ουκίλη, κάνει και ένα σουτ, μπαλακοντράρει τελικά τις πολλές κόντρες, θα φτάσει στο Ζέλσον. Ζέλσον Μπακούλας, πάλι Ζέλσον, Ζέλσον μέσα στην περιοχή, πέναλτι για τον Ολυμπιακό, το οποίο το έκανε ο αμυντικός της Φορτούνα Σιτάρντ, έφαγε την τρίβλα από τον Ζέλσον και είναι πέναλτι. Να δούμε ποιος εκτελέσει, πάει ο Ζώτα για να θέλει να εκτελέσει το πέναλτι για να κάνει χατρίκ, λογικό, μ' ακούγεται. Είναι και ο Μασούρας, είναι και ο Ζέλσον, είναι και ο Αντρέ Λουίς. Στο 57ο λεπτό να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι. Μιλάνε μεταξύ τους ο Μασούρας, ο Αντρέ Λουίς και ο Ζώτα. Και ναι, αφήνουν το Ζώτα για να κάνει χατρίκ. Έτοιμος ο Ζώτα, σφυρίζει ο διαιτητής και 3-1 για τον Ολυμπιακό. Χατρίκ από τον Ζώτα Σίλβα, πραγματικά εντυπωσιακό το ντεπούτο του. 3-1 στο 58ο λεπτό και είναι λογικό ότι όλα τα φώτα θα πέσουν πάνω του, αφού όπως λέγαμε παλαιότερα τα φώτα της δημοσιότητας, θα θυμάστε στις παιδιά από εφημερίδες και τέτοια, φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω. Λοιπόν, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό το ντεπούτο του μεσοεπιθετικού του Ολυμπιακού. Πρώτη του εμφάνιση με το νούμερο 20, παίρνει 20, χατρίκ έχει κάνει και μπορεί να έχει και τέταρτο. Ποτέ δεν ξέρεις. Συνεχίζετε το μάτς. Ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά με το Σιόζιο. Ο Σώτα κερδίζει ένα πλάγιο. 51 το λεπτό. Παίρνει την κεφαλιά. Μπάλα φτάνει στον Μπερχάουστ. Στον Μπράντεχορ, συγγνώμη. Ζεφούικ θα πάρει την κεφαλιά με δύναμη. Θα υποδεχθεί την μπάλα ο Ζαντ. Δραστήριος. Ο νεαρός επιθετικός της Φορτούνα. Δίνει στον Ντεγκρότ. Ο Ντεγκρότ πίσω στον Νταλχάους. Αυτός ακόμα πιο πίσω στο Χούμπνερ, Ζαντ.

60 λεπτό. Ο Ολυμπιακός Φορτούνας ήταν 3-1 με τα 3 γκολ του Ζώτα, του Ζώτα Σίλβα, το τρίτο με πέναλτι, και μετά το 2-0 είχε βάλει, είχε μειώσει ο Κίλι. Ένα φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό. Κουτσίδης. Σιώσιος. Κουτσίδης. Κάρμο. Μιχατάρεν. Ζαντ. Μπρίτιν. Γίνεται ένα φάουλ στο Ζέλσον. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Σουκίλι. Της πάει δεξιά στον Μιχατάρεν. Καθυστερεί. Βίλιντ. Πίντο. Χούμπνερ. Χούμπνερ. Κερδίζει πολλά μέτρα. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στο Μεντιλίμπαρ. Δεν γίνεται καλή σέντρα. Ο Φίλης κάλυψε. Και όχι μόνο αυτό, πήρε και την μπάλα, την έδωσε στον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος την άνοιξε. Να σημαίνει κοντρόλ, την παίρνει ο Νταλχάους. Νταλχάους. Ζαντ. Ντεγκρότ. Ουκίλι. Ζαντ. Μπρίτιν. Χούμπνερ. Σχιώσος καλύπτει. Με το κεφάλι βάζει πολύ ώρα το σώμα του Αντρέ Λουίζ. Παίρνει την μπάλα, έχει και χώρο. Πέφτει με αρχοντικό στυλ. Έχει μπροστά το Χούμπνερ. Συγκλίνει. Κάνει παλιά για τον Ζέλσον. Ζέλσον με στην περιοχή. Ψάχνει, γυρίζει με δύναμη. Μπακούλα στο σουτ. Ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραία επίθεση. Χειροκροτεί ο Μεντιλίμπαρ. Αμπλοκάρει το σουτ του Μπακούλα με τη μία. Ο Μπράντεχορς. Χειροκρότημα από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ήταν πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια των Αντρέ Λουίς. Ζέλσον και το σουτ του Μπακούλα. Με την μία μπλόκαρ όμως ο τερματοφύλακας της Φορτούνα Σιτάρντ. Ορτέγκα είναι στο έδαφος ο ανασπέκτης του Ολυμπιακού, νομίζω είναι ο Μπακούλας και θα έχουμε, ναι, και ο Μπακούλας είναι και σταματά το παιχνίδι, έχουμε διακοπή. Ο Φίλης είναι, ναι, ναι, δεν είναι ο Μπακούλας, είναι ο Φίλης. Ο Φίλης είναι στον αγωνιστικό χώρο νεαρός, αλλά σηκώνεται, ήταν έτοιμος να μπει ο γιατρός του Ολυμπιακού, ο κύριος Θέος, αλλά δεν χρειάστηκε. Κακουνάκι ωραίο από τον Ζώτα για τον Μασούρα. Μασούρας για τον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Ζέλσον. Κρατά την μπάλα. Καθυστερεί. Ζητά φάουλ. Δεν του το δίνει. Μπορούσε να τη δώσει γρήγορα στον Μπακούλα. Την καθαρίζω όπως η φάση τώρα Ορτέγκα. Ορτέγκα τη δίνει στον Κάρμο. Κάρμο. Στο Φίλι. Και ο Φίλις αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Σιώσιο. Αντρέ Λουίς. Φίλις. Μπακούλας. Κάνει μια παλιά. Δεν ήταν τόσο καλή. Πήγε να κάνει μια κίνηση διαγώνια ο Σιώσιος. Μπλόκαρε. Ο Μπράντεχορστ, ο Κουτσίδης, του έκανε κεφάλαιο και ο Ζαφούκ συνεχίζεται για την μπάλα πήγε στο Στουρνάρα και τώρα στο Φίλι. Φίλις. Ζώτα, δεν κερδίζει τις κόντρες. Ο Κίλι. Ο Βίλιν. Την μπάλα φτάνει πίσω στον Πίντο. Φάουλ που κάνει ο Κάρμο. Τράβησε τη φανέλα του Γουίλιν. Το φανάζει και ο διαιτητής. Λογικό. Που κάνει παρατηρήσεις. Εντάξει, φιλικό είναι. Από κανονικές συνθήκες. Δηλαδή θα έχει δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Το καταλαβαίνετε. Και ένα φάουλ τώρα ακριβώς στη μεσαία γραμμή.

0: κοντρόλ από τον Ντεγκρότ, τη γυρίζει πίσω στον Νταλχάους, ακόμα πιο πίσω στο Χούπνερ. Την μπάλα στον Ιχατάρεν, ο οποίος έχει χώρο, τον κυνηγά ο Μπακούλας, έχει μπροστά τον Κουτσίδη, έχει κερδίσει πάρα πολλά μέτρα ο Ιχατάρεν, κάνει και ένα σουτ στην αγκαλιά του Σουρνάρα, δεν ήταν δυνατό. 55ο λεπτό, 65ο λεπτό, συγγνώμη, προς 66ο. Ορτέγκα. Ζέλσον. Φίλης. Σκιόζιος. Ζέλσον. Ζέλσον. Έχει μπροστά τον Λουκίλη, θα τον αποφύγει τώρα και τον Γουίλιν και θα κερδίσει το κόρνερ. Κερδίζει το κόρνερ, 27 λεπτό, ένα κόρνερ από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Φορτούνα Σταρ 3-1 με τα 3 γκολ του Ζώτα Σίλβα. Και φίλοι του Ολυμπιακού ζητούν την επιστροφή της ομάδας σε κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τέλες και το κόρνερ, Ζέλσον, Αντρέ Λουίς κάνει τη σέντρα, κρατάνε τη φανέλα εκεί του φίλη. Μπακούλας. Μπακούλας, πλάγιο, το οποίο είναι εκεί από τους Ολλανδούς, τον Μπρίτιν. Τώρα το εκτελεί το πλάγιο. Το εκτελεί πλάγιο οι Ολλανδοί. Πίντο. Μπράντεχορστ. Βίλιν. Ιχατάρεν. Ζάντα. Νικητής Ορτέγκα. Μακούλας. Και Σιόζιος. Σιόζιος με τον Κουτσίδη. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Ορτ.
1: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
0: Λείψε εκεί ο Πίντοτ και τη δίνει στον Μπράντεχορστ. Και πάλι για τον Πίντο. Μπρίτιν. Ιχατάρεν. Αλλάζουν αρκετές μπαλιές. Και αλλαγή παιχνιδιού από τον Ουκίλη για τον Ντεγκρότ. Έχει δίπλα του το Ζαντ. Τώρα θα την πάρει την μπάλα ο νεαρός επιθετικός. Τον έκλεισε ο Κουτσίδης και πλάγιο για τους Ολλανδούς. Ο Φίλης δίνει στον Μπακούλα, ο Μπακούλας αλλάζει πολύ ωραία απλευρά για τον Ζέλσον. Ζέλσον. Μασούρας. Μακούλας και τώρα Ζέλτσον. Όλα αυτά από αριστερά. Ορτέγκα. Ζέλτσον. Πίσω στον Κάρμο. Σιόζιος. Πολύ ωραία για τον Αντρέ Λουίς που βάζει πολύ ωραία την μπάλα μπροστά. Έχει στήριγμα τον νεαρό. Το Σιόζο. Κάνει τη σέντρα ο Σιόζιος. Λίγο πιο δυνατή αν ήταν, θα ήταν απειλητικός ο Ζωτά. Φίλης. Κάνει ωραίο το κοντρόλ. Κερδίζει και το φάουλ από το ΖΑΤ. Ένα φάουλ. Πάει και ο Πίντο να σηκώσει το νεαρό. Μέσω. Ένα φάουλ σε καλό σημείο. Για να δούμε. Ποιος θα το εκτελέσει, είναι ο Μασούρας. Είναι και ο Αντρέ Σίλβα. Ο Αντρέ Λουίς, ο Αντρέ Λουίς. Πάει και ο Σιώζος, εκτελεί ο Μασούρας, λίγο out, καλή εκτέλεση. Καλή εκτέλεση του Μασούρα. Η μπάλα πέρασε λίγο, πέρασε δίπλα από το αριστερό, ο δοκάρι του Μπράντερχοστ. Ξαναβγήκε ο ήλιος εδώ στο Βλαρντίγκεν. Μάτς και αλλαγές Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Βλέπω τον Ροντινέι, τον Γιάρετσουκ. Θα είναι έτοιμοι να μπουν στο... είμαστε στο 73ο λεπτό. Και ο Σβαΐλοβιτς θα μπει. Προσπάθησε και ο Γιώργος Μασούρας να πάρει μια κεφαλιά ψαράκι, μπάλα πέρασε. Φτάνει στον Αντρέ Λουίς. Σιόζος. Πάλι για τον Αντρέ Λουίς. Νέα σέντρα. Ζέλσον. Κρατά την μπάλα. Στρώνει στο Φίλης. Ο Φίλης κάνει ένα σουτ. Και τώρα Ζεφούικ προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, αλλά είναι μόνος του, κρατά μπάλα, περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του, ακόμα την κρατά την μπάλα. Τώρα δίνει στον Χατάρεν και φάουλ που κερδίζουν οι Ολλανδοί από δεξιά. Θα εκτελεστεί πρώτα το φάουλ και μετά θα γίνουν οι αλλαγές. Είναι ο Γιάρμπς, ο Κορντινέι. Ο Ροντινέ γνωρίζει και την αποθέωση, ανταποδίδει και ο Σμαΐλοβιτς. Αλλά όπως φαίνεται θα εκτελεστεί πρώτα το φάουλ. Είμαστε στο 74ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός Φορτούνας ζητά 3-1. Εκτελείται το φάουλ. Παίρνουν την πρώτη κεφαλιά. Ο Ζαν παίρνει τη δεύτερη. Πολλές φάσεις με συμπεριοχή, καλή ευκαιρία για τους Ολλανδούς, πάλι με τον Ζαντ. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που δημιουργεί ο Ζαντ. Κάνει ένα σούτ, την μπάλα κάπου βρήκε και πήγε κόρνερ, πέρασε πάνω από το δοκάρι του Στουρνάρα. Ο Ζαντ έχει δύο ευκαιρίες, τη μία του την έβγαλε ο Στουρνάρας, τώρα η μπάλα κάπου κόντραρε από το σούτ σε μια φάση διαρκές. Και τώρα ο Μεντιλίπερ ζητά τον Αντρέ Λουίς να ανέβει για να πάρει μαζί του και κάποιο παίκτη σε περίπτωση που γίνει απομάκρυνση της άμυνας στο κόρνερ που εκτελεί ο Ιχατάρεν. Στουρνάρας διώχνει και η μπάλα πλάγιο. Πλάγιο και τώρα θα λογικά θα γίνουν οι αλλαγές στο 75ο λεπτό. Βγαίνει Ο Αντρέ Λουίς και στη θέση του θα μπει ο Ροντινέη. Θα μπει ο Ροντινέη. Κάτι γίνεται τώρα με, το, με κάτι που έχει στο μπαλί του ο Ροντινέη. Α, όχι, να βγάλει το σταυρουδάκι του, λέει ο υπόπτης. Βγαίνει ο Μασούρας και μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ, βγαίνει ο Κουτσίνης και μπαίνει ο Σμαϊλοβίτς. Έδωσε και το χέρι του με τη λίμπα στον Μασούρα για την προσπάθειά του και τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο τελικά την εξέλιξη φάση ο Ολυμπιακός κέρδισε. Ένα πλάγιο έγινε και με το Μητσετικά το Σιόζιο. Είναι τρεις αλλαγές μαζεμένες στο τελευταίο τέταρτο με Γιάρεμτσουκ, με Ροντινέη και με Σμαϊλοβιτς. Και τώρα ο Ορτέγκα έχει πάρα πολύ χώρο και ανεβαίνει πολύ ωραία. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Έχει δίπλα του τον Ζέλσεν και εκεί θα πάει μπάλα. Συνεχίζει ο Ορτέγκα και θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Ζέλσεν. Ο Ορτέγκα κάνει μια προσποίηση, κερδίζει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό πάλι από αριστερά. Απλά μερικά μέτρα πιο πίσω. 77 λεπτό. Φίλης. Μακούλας. Σιόζιος. Ροντινέη. Μακούλας. Σιόζιος. Μακούλας. Κρατά την μπάλα. Πάλι για το Σιόζιο. Ωραία για τον Ζέλσον που ήρθε δεξιά. Κρατά την μπάλα ο Σιόζιο. Κάνει τη σέντρα. Πήγε. Αμπεί στη φάση ο Γιάρεμτσουκ. Ο Σμαϊλόβιτς διοικητής στη ονομαχία με τον Ζεφούικ. Και ο Κάρμο της πάει την μπάλα. Ωραία διαγώνια στον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Ροντινέη. Ροντινέη. Κάνει τη σέντρα ο Ροντινέη. Γίνεται το σουτ του φίλου που μακρύνουν οι αμυντικοί. Νέο σουτ από τον Ορτέγκα. Δεν ήταν καλό. Πέρασε άουτα. Αλλά ήταν πολύ ωραία η σέντρα του Ροντινέη. Όπου εκεί ο τερματοφύλακας της Φορτούνας Σιντάρ, τον Μπράντεχορς, έβαλε το χέρι του. Βρήκε την μπάλα και δεν μπόρεσε ο Γιάρεμτσουκ να τη στείλει στα δίχτυα που ήταν έτοιμος να πάρει την κεφαλιά. 78 λεπτό. Συνεχίζεται το μάτς και προσπαθούν με τον Γουίλιν από δεξιά και τον Χατάρεν οι Ολλανδοί να γίνουν απειλητικοί. Χατάρεν, η Χατάρεν συγκλίνει, κάνει ένα σούτ, την μπάλα περνάει out. Δεν ανησυχεί καθόλου τον Στουρνάρα. Μαζεμένες πολλές αλλαγές για τους Ολλανδούς. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Πρέπει να καμιά 16 περίπου ποδοσφαιριστές της Φορτούνας στην Τάρτη στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να ξεχαστεί και κανείς. Για να δούμε. Ο Στουρνάρας πάντως θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Και ζητά από τους παίκτες του να ανέβουν γιατί θα γεμίσει. Η μπάλα πηγαίνει στον Τζόνσον με το νούμερο 41. Εκεί μπαίνει ωραία μπροστά του ο Σιόζιος και παραχωρεί το πλάγιο, στο οποίο πηγαίνει ο Ντεκρούτ. Έχει δίπλα του τον Τζόνσον, δίνει στον Νουκίλι. Πάλι Ντεκρούτ, Ζαντ, Μπα. Ο Τέλε τους ξαναμπήκε. Εκεμπέμπου και αυτός ξαναμπήκε στο μάτς. Κερδίζει το φάουλ ο Φίλης. Μορτέγκα. Σμαϊλόβιτς. Κάρμο. Φίλης. Μπαίνουμε στα τελευταία 9 λεπτά του φιλικού. Σιώσγιος. Κάνει μια παλιά για τον Σότα. Παραχωρεί το πλάγιο. Το στόπερ της, της Φορτούνα. Ο Σιώσγιος κάνει κίνηση ροντινέη. Δίνει στον Ζώτα. Ο Ζώτα πολύ προσπάθεια, αλλά βάζει ωραία και το σώμα του Ζώτα. Ο Τζόρσον, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ. Ένα φάουλ που θα πάει, θα το εκτελεί ο τερματοφύλακας, ο Μπράντεχορστ. Φάουλ κάνει ο Τζόρτσο στον Σιώζο. Πάντως πήρε και την κεφαλιά και ο Σβαϊλόβιτς, το έδωσε ο διαιτητής. Ένα φάουλ το οποίο εκτελεί ο Σβαϊλόβιτς, τη δίνει στον Κάρμο. Ορτέγκα ψάχνει τον Ζέλσον. Τρέχει ο Γιάρεμτσουκ. Παίρνουν την μπάλα με τον Εκμπέμου. Της πάει στον Δεγκρότ, πρεσάρει ο Ροντινέη, ο Τζόνσον με το Σιώζιο και το Ροντινέη πλάγιο για τη Φορτούνα Σιτάρντ. Προσπαθεί ο Λαουκίλη, κερδίζει το πλάγιο. Δεγκρότ. Ζαντ, Τζόνσον, δραστήριος ο Τζόνσον, κερδίζει και ένα φάουλ από το Σιώζο, από αριστερά. Ένα φάουλ όπου πηγαίνει είναι ο Ζαντ πάνω από την μπάλα και ο Μπουϊκάν. Ο Ζαντ είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Τελείως Ζαντ, την μπάλα περνάει κατευθείαν out. 84 λεπτό. Τελείως τουρνάρας. Δίνει στον Κάρμο. Κάρμο σηκώνει το κεφάλι του. Ψάχνει να βρει το Ζώτα. Ζώτα δεν μπορεί να πάρει εκεί την κεφαλιά. Ο Μπα πήρε αυτό στην κεφαλιά. Πήρε τώρα την μπάλα ο Ντεγκρότ. Πάλι Μπα. Τη σπάει στον Οτέλε. Εκμπόμπε για τον Τζόνσον. Τζόνσον έχει χώρο. Τώρα πηγαίνει ο Σιώζιος πάνω του. Συγκλίνει ο Τζόνσον. Κάνει μια προσποίηση. Κάνει και μια δεύτερη και θα του πάρει την μπάλα ο Ροντινέ και ο Ροντινέ φεύγει, του θα βγάλει τον Ολυμπιακό στην κόντρα. Κλείνεται, κερδίζει το πλάγιο από τον εκπόμε ο Βραζιλιάνος που τα λέει εκεί και με, τον, με τη Λίμπαρ. Σιώσιος. Και νέο πλάγιο από την παρέμβαση του Ουκίλη. Γιάρεμτσουκ, Γιάρεμτσουκ μπαίνει στην περιοχή από δεξιά. Κερδίζει το κόρνερ. Πήγε να τη σπάσει για να βρει είτε τον Ζέλσον είτε τον Ζώτα. Και όμως ο Τέλε έκανε, ωραία τάκλ, έκανε ωραίο το τάκλινγκ και παραχώρησε κόρνερ. Ένα κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό με τον, με τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη. Τελείω Ρόντι. Παίρνει μια κεφαλιά ο Ζώτα. Αλλά ήταν άσχημη, πέρασε πολύ μακριά από τα δοκάρια του Μπράντερχος. 86 λεπτό. Γεμίζει ο τερματοφύλακας της Φορτούνα. Ο Τζόνσον πάει να πάρει την κεφαλιά, θα τα καταφέρει. Βρίσκει τον Ουκίλι. Από εκεί τον Λαουκίλι. Τζόνσον, πλάγιο για τη Φορτούνα. Τζόνσον με τον Μπακούλα κάνει μια σέντρα στα χέρια του Στουρνάρα. Αυτός με τα χέρια δίνει στο Ζέλσον. Ζέλσον πίσω στον Κάρμο. Κάρμο και πάλι για τον Ζέλσον. Και αυτός κάθε την παλιά για τον Ζώτα. Έχει ξεκινήσει από θέση. Αλλά ήταν εκτεθειμένος, έτσι κρίνει ο βοηθός. Και κουμπούμε πίσω στον τερματοφύλακα, τον Μπράντερχος. Γεμίζει Τζόρσον πριν μια κεφαλιά και κάνει όμως φάουλ πάνω στο Σιόζο με το χέρι του, χέρι το κεφάλι του. Ο 17χρονος αμυντικός του ζητά και συγγνώμη ο επιθετικό, ο μεσοεπιθετικός της Φορτούνας, η Τάρτ. Και έχουμε πλέον διακοπή για να σηκωθεί ο Σιόζος, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί την παρέμβαση του ιατρικού τύπου. Σηκώθηκε ο Πιτσιρικάς. Κάρμο. Κάρμπο, Φίλης, Φίλης στον Ορτέγκα, Ορτέγκα για τον Φίλη, ανοίγει το Ροντινέη, του τη δίνει ο νεαρός μέσος, Ροντινέη, μπορεί να έχει δύο παίκτες εκεί απέναντί του, αλλά τον Τζόρσον τον σπρώχνει, είναι και ο Ντεκρότ, κρατά την μπάλα ο Ροντινέη, πλάγιο που κερδίζει ο Βραζιλιάνος. Σμαϊλόβιτς, Φίλης, Ορτέγκα, Ζέλσον. Ζέλσον θα πέρασε την παλιά του για τον Φίλη. Ένα γέμισμα για τον Τζόρσον. Ο Τζόρσον δεν παρά την προλάβει. Ο Σιόζος καλύπτει, κερδίζει και το πλάγιο. Δίνει πίσω στο Σμαϊλόβιτς. Φίλης. Αλλάζει πλευρά για τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα για τον Σμαϊλόβιτς. Και από εκεί για τον Σιόζιο. Με τη μία για τον Γιάρεψου. Αν το κοντρόλ πάλι μακριά από την περιοχή ο Γιάρεψ, ο οποίος αποφεύγει τον Μπα, έχει τον Τεκρότ, κόντρες, απομακρύνει ο Κίλι, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έχουμε μπει στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα του φιλικού. Ο Ολυμπιακός Φορτούνα Σεντάρτ 3-1, απομακρύνει ο Κίλι, Κινοκάρμο. Αφήνει την μπάλα να σκάσει με όλη του την άνεση, θα κάνει το κοντρόλ. Τώρα εκεί τον πρεσάρει ο Λαουκίλη. Ο Κάρμο δίνει στον Ορτέγκα, ο Ορτέγκα κρατά μπάλα. Πάλι για τον Κάρμο. Σμαϊλόβιτς. Βάζει τη σφυρίχτα στο στόμα και σφυρίζει τη λήξη του φιλικού. Ο Ολλανδός γεννηθής, ο Ολυμπιακός Φορτούνας Σεντάρτ 3-1 και είναι λογικό ότι στα όλοι, όλα, όλοι θα μιλάνε για τον φοβερό ντεπούτο του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε και τα τρία γκολ του Ολυμπιακού. Το πρώτο με σούτ από εκτέλεση κόρο και κεφαλιά, από εκτέλεση κόρο του Αντρέ Λουίτς, κεφαλιά του Κουτσίδη και σούτ μέσα από την περιοχή. Το δεύτερο από φοβερή κάθετη πάσα του Σιπιώνη, όπου βγήκε τέτα τέτ και πλάσαρε πάνω από τον τερματοφύλακα, την μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Το 3-0 έγινε με πέναλτι, το 3-1 έγινε μετά με πέναλτι, αφού είχε στο 25ο λεπτό είχαν μειώσει οι Ολλανδοί σε 3-1 με τον Λουκίλη. Το μόνο άσχημο, και θα δούμε τι είναι, είναι ο τραυματισμός του Σιπιώνη στο 30ο λεπτό, και θα μάθουμε σε λίγο και θα σας ενημερώσουμε και έγινε αναγκαστική αλλαγή και θέση του πήρε ο Μπακούλας. Αυτά αρχικά από εδώ από το Βλαρντίκερ, θα τα πούμε μετά με το ρεπορτάζ από τα αποδυτήρια.
7: Ηρακλή Αντίπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-1 Ολυμπιακός Φορτούνα Σίταρτ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων, που αύριο αντιμετωπίζουν τον Άγιαξ στο περιθώριο της προετοιμασίας. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι λίγο πράγμα να βάζεις χατρίκ στον τεμπούτο σου.
8: Ναι.
7: Αλλά εντάξει. Φιλικό είναι έτσι.
8: Προφανώς, πρέπει να είμαστε 70-30 κατοχή της
7: Φιδωλή.
8: Ερυθρόλευκου, ναι. Για όλους και για, και για όλα.
7: Και στα θετικά και στα αρνητικά. Mm-hmm. Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε διαλυμά.
8: Πάμε
7: και μπαίνουμε σε ροή ρεπορτάζ.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, και πάλι καλησπέρα σας. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο newsroom τώρα. Αν είναι ότι με τα βασικά ρεπορτάζ, δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος για κάτι περισσότερο. Πάνος Μπουρνάς πλέον στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Στάζει ο Νικολόμπλος, Νικός Ζέρβας στα μικρόφωνο και ο κύριος Πετρίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θα αρχίσουμε με σχόλιο για το φιλικό και ρεπορτάζ.
1: Ναι, εννοείται. Αρχικά το πρώτο το σχόλιο του Γιώργου Τσανάκα για αυτά που είδε πριν από λίγο. Και μετά πάμε και στα του ρεπορτάζ, γιατί
0: έχει καυτά θέματα.
1: Έχει πραγματάκια.
0: Πολύ καυτά.
1: Γεια σου Γιώργη.
2: Γεια σα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Γεια σου Γιώργαρα.
2: Καλά, γεια σου Νικόλα. Εντάξει, καλή εμφάνιση, καλύτερη ως τώρα στα φιλικά, έτσι, του Ολυμπιακού. Με τρεις παίκτες κατά την άποψή μου να ξεχωρίζουν. Εντάξει, νούμερο ένα Ζώτα Σίλβα. Εντυπωσιακό ντεμπούτο, έστω και επίσημο τώρα. Την πρώτη εμφάνιση είχε και σε φιλικό παιχνίδι να βάλει 3 γκολ.
0: Αυτό λέγαμε, ναι.
2: Κάτι δείχνει. Γενικότερα τον είδαμε να παίζει και σε ένα ρόλο center for μαζί με τον Μασούρα. Γιατί είδατε ότι είναι ένας παίκτης που έχει πολλά από τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής. Δηλαδή πατέ περιοχή, πρεσάρει πολύ, μαρκάρει, βγάζει ένταση στο παιχνίδι του. Είναι και ποιοτικός όμως πάρα πολύ. Ενδεικτικό νομίζω και το δεύτερο γκολ για την ποιότητά του. Εντάξει, είναι υπέροχο το τελείωμα που κάνει και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Οκ, πάντα χαμηλά την μπάλα κρατάμε, γιατί είναι φιλικά παιχνίδια, αλλά ένας ποδοσφαιριστής με την ποιότητα που διαθέτει εδώ τα Σίλβα, είναι καλό να τη δείχνει το ξεκίνημα, εγώ θα πω, από την πρώτη μέρα. Γιατί έρχονται και άλλοι παίκτες. Έρχεται και ο Ρόκα, ήταν και στο φιλικό, έτσι, ο 21χρονος εξτρέμ. Έχει ακόμα ο Ολυμπιακός αρκετούς παίκτες να βάλει και πρέπει να βάλει, εγώ λέω, παίκτες με αντίστοιχη ποιότητα με τον Ζώτα Σίλβα στο ρόστερ του. Γιατί τέτοιοι παίκτες του έλειπαν και την περασμένη σεζόν που κόλλησε σε πολλά παιχνίδια Ολυμπιακός. Παίκτες με ποιότητα, παίκτες να ξεκλειδώσουν την ομάδα που θα μπορούσαν να κάνουν το κάτι παραπάνω στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, όπως είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο Φορτούνης. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές, παιδιά, του λείπαν, νομίζω, δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Αλλά είναι αυτό που ήθελε ο προπονητής με το που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν και ξεκίναγε καινούργια, να βάλει στην ομάδα παίκτες που θα του δώσουν περισσότερα γκολ από τις άλλες γραμμές, εκτός από το center for, δηλαδή εκτρέμινος, επιθετική, τα half και δημιουργία πολύ. Αρχίζει να το πετυχαίνει σιγά σιγά. Εντάξει, ο δεύτερο γκολ, για να μην αδικήσουμε, έχει έρθει από την τρομερή κάθεση του Σιπιώνη. Είναι ένας πολύ καλός χειριστής ο Σιπιώνη. Δυστυχώς στάθηκε άτυχο το παιδί, τώρα ελπίζω να μην είναι κάτι. Όπως έπεσε εκεί λίγο
0: στον νόμο του
2: τώρα. Βέβαια, ας είναι ένα... Τι να πω τώρα, απλά ένα τράνταγμα και απλά να πόνεσε και να φοβήθηκε. Στον νόμο, γιατί είναι από τους καλύτερους προετοιμασίες Σιπιών. Και είχε ξεκινήσει καλά το φιλικό. Ο δεύτερος, παιδιά, που ήταν πάρα πολύ καλός και είναι από τις αποκαλύψεις προετοιμασίες, είναι ο Φίλης. Ο μικρός είναι εντυπωσιακός πραγματικά. Αριστεροπόδαρος χαφ, έτσι. Με τρομερή οξυδέρκεια και ηρεμία για την ηλικία του. Είναι πρώτη προετοιμασία με την ανδρική ομάδα, στα 19 του. Πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις, ψύχρεμος με την μπάλα στα πόδια, καλός με την μπάλα στα πόδια, βλέπει γήπεδο. Νομίζω ότι μας απασχολήσει αυτό το παιδί. Το θεωρώ δεδομένο ότι αν συνεχίσει έτσι θα είναι στην πρώτη ομάδα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το κύπελο για να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Βέβαια με την εικόνα που έχει και βλέποντας τον Καρθία ότι έβγαλε ένα μικρό πρόβλημα, τώρα ο Σιπιώνη έβγαλε και αυτός, έρχονται και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να μην τον ξεγράφουμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός και πολύ καλή εμφάνιση για μένα έκανε και ο Άντρε Λουίζ. Αυτό το παιδί μακάρι, γιατί είναι ακόμα στον Ολυμπιακό και μπορεί και να παραμείνει στο τέλος, του καλοκαιριού, έτσι. Δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα πουληθεί. Γιατί και στον Ολυμπιακό γνωρίζουν ότι έχει πολύ ψηλό ταβάνι. Όταν έχει όρεξη, όταν βρει χώρους, όταν έχει καλές επαφές με την μπάλα, όταν έχει παίκτες να συνεργαστεί μπροστά, είδαμε ότι μπορεί να γίνει αρκετά επιδραστικός. Πήρε πολλές προσπάθειες. Εντάξει, καμιά φορά το παρακάνει. Αυτό το είχε από πέρυσι. Αυτό είναι βέβαια και δείγμα ότι της εμπιστοσύνης που έχει στον εαυτό του. Κατά τα άλλα, εντάξει, να πω και ένα αρνητικό. Δεν ήταν καλό για τον Ολυμπιακό ότι έφαγε φάσεις. Ότι πάτησε περίπου η Φορτούνα Στουτγκάρτ. Δεν ήταν καλό. Ήταν το αρνητικό που κρατάω εγώ δηλαδή, για αυτό το παιχνίδι, ότι δέχτηκε φάσεις. Δέχτηκε και ένα γκολ, και εντάξει, τώρα αυτό με μικρή σημασία έχει, αλλά το γεγονός ότι δέχτηκε φάσεις θα πρέπει να το κρατήσουμε. Αύριο με τον Άγιαξ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές Είδαμε ότι θα είναι και πάρα πολύ εν δυνάμει βασική και αύριο που θα παίξουμε.
1: Ναι.
2: Στο παιχνίδι.
1: Ωραία, πάμε και ρεπορταζιακά. Ο Αντρέ Λουίζ, όπως είπες, μπορεί να παραμείνει και μετά το καλοκαίρι. Αυτός που όλα δείχνουν ότι δεν θα παραμείνει είναι ο Τζολάκης, έτσι.
2: Έτσι φαίνεται. Και το πρώτο παιδί αυτό που είπα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι τελείως προχωρημένο να πούμε ότι έκλεισε. Okay. Προφανώς υπάρχει μια ανοιχτή διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι αυτό που είπα, παιδιά, ότι είναι πιο κοντά στο να φύγει από το να μείνει ο Τζολάκης και ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει την κουβέντα του. Ουσιαστικά έχει ορίσει μια τιμή τουλάχιστον στα 20 εκατομμύρια. Οι Άγγλοι βλέπουν ότι αυτό να παράγουν. Ότι...
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ο Τζολάκης και του προσφέρεται ευκαιρία να παίξει την Premier League, πιθανότατα και ως βασικός. Φτιάχνει μια ομάδα Χάλ με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και okay, σε πολλούς μπορεί να ξενίζει η ομάδα που πηγαίνει. Ναι, σου λέει μια ομάδα που ανέβηκε, αλλά είναι και μια ευκαιρία μεγάλη και για τον ίδιο. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο έτσι τα επόμενα 24 ώρα να δούμε πού θα καταλήξει οριστικά. Μην έχουμε την είσοδο για κάποια άλλη ομάδα. Αλλά
1: δηλαδή,
2: όλα δείχνουν ότι...
1: Θεωρείς ότι είναι τραβηγμένη η δήλωση του προπονητή της Χάλ ότι κατά 95% έχει τελειώσει η μεταγραφή?
2: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν και λίγο μια μορφή πίεσης. Αλλά από την άλλη πλευρά σας λέω είναι μια ανοιχτή διαπραγμάτευση και που δείχνει ότι πάμε προς τα εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα το να βγει ένας προπονητής δεν είναι και συνηθισμένο βέβαια έτσι, χωρίς να έχει κλειδώσει στο 100% μια μεταγραφή και να λέει ότι τον περιμένω να έρθει να υπογράψει και να έρθει στην προετοιμασία.
1: Okay.
2: Εγώ το βρίσκω προσωπικά λίγο υπερβολικό. Υπάρχει το όνομα του Ορτέγκα, έτσι που γράψει ο Κώστας Νικολακόπουλος, για την Εστία, είναι ένας τερματοφύλακας που παίζει εκτός περιοχής. Το κοίταζε αυτό ο Ολυμπιακός, όπως ο Τζολάκης. Καλώς με την μπάλα στα πόδια, με 350 μάτς την καριέρα του.
1: Mm-hmm. Και κυκλοφορεί ελεύθερος, έτσι.
2: Κυκλοφορεί ελεύθερος, ακριβώς. Είναι μια επιλογή που φαίνεται πως αυτή τη στιγμή προκρίνεται για τον Ολυμπιακό. Και φαίνεται πως αυτός θα είναι ο τραυματοφύλακας που θα έρθει. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει και τον Πόποβιτ.
1: Mm-hmm.
2: Το λέω να το κρατήσουμε. Ότι ο Πούπο θα διεκδικήσει η θέση βασικού. Είναι ένας εξαιρετικός θερματοφύλακας, ήταν ο κορυφαίος θερματοφύλακας πέρυσι στη Σερβία. Να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Δεν λέω ότι ο Ορτέγκα είναι κακός θερματοφύλακας ή κάτι αντίστοιχο. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι σε 3-3,5 χρόνια που ήταν ευθυντή κατάφερε να παίξει και 50 μάτς, πάνω δεύτερος πίσω από τον Έντερσον, δεν είναι λίγο.
1: Όχι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Θα το λέγαμε και εφόσον έμενε ο Τζολάκης.
2: Τι εννοείς?
1: Ότι θα διεκδικήσει θέση βασικού.
2: Σας είχα πει ότι όταν υπέγραψε, δεν ξέρω, τόσο μου πήρε όταν υποσχέθηκε άδεια, ότι γι' αυτό υπέγραψε πεντάετες ο Ποποβίδη, γιατί είναι θερματοφύλακας στον Ολυμπιακό που πιστεύαν ότι θα είναι εν δυνάμει βασικός. Ενώ, εντάξει, αν όχι φέτος, αν έμενε ο Τζολάκης, ότι τα επόμενα χρόνια θα διεκδικήσει στα ίσια να είναι και βασικός θερματοφύλακας.
1: Ναι,
2: okay. Πολύ θα στον λόγο θερματοφύλακα. Εντάξει. Ο Τζολάκης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Αντιλαμβανόμαστε. Μιλάμε τώρα για τον κορυφαίο Έλληνα θερματοφύλακα.
0: Γιώργο, μας έλεγα και όσο, πού βρισκόμαστε?
2: Ναι, είναι δύο περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός έχει υποχωρήσει αρκετά. Με το Σάλιακα, με τη Ζανκ Πάολη, ο Ολυμπιακός είναι κοντά πλέον να φτάσει στην οριστική συμφωνία, πιέζει για να φτάσει στην οριστική συμφωνία, να το πω καλύτερα. Γιατί η πρώτη πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός στο 1,1 εκατομμύρια ευρώ απορρίφθηκε. Έχει επανέλθει ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην οριστική συμφωνία, εφόσον να καταφέρει έτσι, γιατί θέλει να πάρει Έλληνα δεξιό μπακ. Και με τον όσο ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο, γιατί είναι μια περίπτωση που την έχουν ξεχωρίσει, είναι νούμερο ένα στη λίστα του Ολυμπιακού για το αριστερό μπακ. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνετε, πιέζει κιόλας, αναβάζοντας την πρότασή του πλέον πάνω από τα 7 εκατομμύρια, όπως φαίνεται, να πείσει και τη Σεβίλη και με κάποια μπόνους που θα ανέβει κάτω το ποσό και με ένα ποσοστό μεταπόληση να τον παραχωρήσει. Γιατί θέλει να εκμεταλλευτεί και το γεγονός στη Σεβίλη, ξέρουμε σε πόσο κακή οικονομική κατάσταση είναι. Έτσι. Είναι μία από τις 2-3 ομάδες με τα χειρότερα οικονομικά στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Δεν θα ανανεώσει, εγώ από ό,τι πληροφορούμε την Ισπανία, όσο το συμβόλαιό του με την Σεβίλη είναι για του χρόνου. Και ο ίδιος δείχνει ότι προτιμάει να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Νομίζω πως θα τα καταφέρει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει και δεν θα την αφήσει εύκολα την περίπτωση να, αυτή, να με βαγίσει, να το πω.
1: Ωραία. Γιώργο, και κλείνοντας ουσιαστικά από μεθαύριο, επειδή είναι και αύριο, υπάρχει αύριο φιλικό, από μεθαύριο στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ και ο Ρόκα, είναι Ολλανδία.
2: Ναι, νομίζω θα κάνει ατομικό αύριο.
1: Γι' αυτό λέω. Ομαδικά.
2: Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω δηλαδή. Και από την επόμενη μέρα, ναι, κανονικά θα μπει. Να παίξει και στα δύο τελευταία φιλικά. Για να είναι έτοιμο και αυτό, να αρχίσει να μαθαίνει τρόπο παιχνιδιού, να είναι έτοιμο για τα παιχνίδια των προκριματικών.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Να είστε καλά.
2: Πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Και αμέσως τον Κώστα. Έχουμε.
1: Έχουμε
0: Κώστα Νικολακόπουλο για το σχόλιο του για την φιλική νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Φορτούνα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Στον τα χιόνια.
1: Καλά, εσύ.
5: Χιόνια με 40 βαθμούς είναι δύσκολο.
0: 35, τέλος
5: πάντων. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν σήμερα καλύτερος από το προηγούμενο παιχνίδι του, σαφώς καλύτερος κοντρα στην. Σε μια μικρομεσαία Ολλανδική ομάδα, πολύ καλύτερος από την εικόνα του με τη μια μικρομεσαία Βελγική ομάδα που ήταν τις προάλλες με τη Λέοβεν. Σίγουρα σε δύο πράγματα μπορούμε να σταθούμε. Το ένα είναι εξόφθαλμο βέβαια ότι την παρουσία του Ζώτα που δείχνει, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο ξέρουμε, ότι δηλαδή είναι ένας παίχτης με καλές στιγμές μέσα στο παιχνίδι και με στιγμές που παίρνουν νούμερα, δηλαδή γκολ και assist. Είδαμε ότι έβαλε 3 γκολ, το ένα ok με πέναλτι, πήγε να βγάλει και μία assist, παρότι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο ήταν σαφές ότι ήταν σε πολύ χαμηλές τροφές έπαιζε, σε σχέση με το πρώτο. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε μόλις προετοιμασία. Το δεύτερο ήταν η εικόνα που έβγαλαν τα περισσότερα, τα όλα μπορώ να πω, τα νέα παιδιά του Ολυμπιακού, με κορυφαία την περίπτωση του Φίλη. Νομίζω ότι είναι κέρδος μεγάλο για τον Ολυμπιακό η εικόνα αυτή του νεαρού αριστεροπόδαρου κεντρικού χαφ, που σε κάθε παιχνίδι δείχνει πιο πιστικός, και ο Κουτσίδης ήταν καλός, πρέπει να πω. Και τα δύο αυτά παιδιά, θα γράψει ένα κομμάτι προχθές στο site Sport FM για αυτούς τους δύο, ότι μπορεί να βρει και τα δύο παιδιά για το κύπελο Ολυμπιακός, ξέρεις, τους δύο κάτω των 22, και νομίζω ότι δικαιώθηκε πολύ αυτή η εκτίμηση αυτό το παιχνίδι, μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Ο Στουρνάρας δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση από την πρώτη στιγμή της προετοιμασίας, και επίσης ο, πώς το λένε, ο Σιόζος, εντάξει, είναι ο πιο πιτσιρικάς, αυτός είναι άγουρος ακόμα, τρώμε φάσεις από εκεί, αλλά αρχίζει και δείχνει και αυτός καλά πράγματα. Ο Μπακούλα σίγουρα το παιδί θέλει πολλή δουλειά ακόμα, αλλά λείπει ένα χρόνο με χιαστούς, 10 μήνες ξέρω πόσο είναι με χιαστούς, οπότε εκεί χρειάζεται δουλειά. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα δύο καλύτερα στοιχεία του Ολυμπιακού, τα πιο σημαντικά από αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ο Αντρέ Λουίς τον είδαμε να είναι κινητικός κατά διαστήματα, έχοντας τα γνωστά του συν και πλην, τα ξέρουμε πλέον. Ο Σιπιόν ήταν πολύ καλό, ήταν από καλός έως πολύ καλός στη μισή ώρα που έπαιξε. Δεν ξέρω, μακάρι να μην έχει βγάλει τον νόμο του, αλλά το φοβάμαι. Έχω στείλει ένα μήνυμα, δεν έχω πάρει ακόμα απάντηση. Προφανώς θέλω να το δουν και άλλο τι ακριβώς και πού. Ήταν βελτιωμένος ο Ορτέγκα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια του. Ο Ζέλσος στο δεύτερο ημίχρονο είχε καλές στιγμές. Ο Μασούρας το πάλεψε από θέση σεντερφόρ. Ο Κάρμο είναι ακόμα πίσω, πρέπει να πούμε, από αυτόν τον Κάρμο που ξέρουμε. Και στο τέλος έπαιξαν και ο Γιάρεμτσουκ με τον Ροντινέη και τον Σμάιλοβιτς, προφανώς σε μια προσπάθεια του, δεν ξέρω, του Μεντιλίμπαρ, να ασφαλίσει το 3-1 για λόγους ψυχολογίας ή και να τους δώσει και λίγο χρόνο ενώπιση του αυριανού φιλικού. Σίγουρα αύριο κόντρα στον Άγιαξ περιμένουμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα να δούμε, γιατί όπως περιμένουμε βέβαια και να προχωρήσει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφικές κινήσεις του, γιατί είδαμε ότι μπορείς να πάρεις πράγματα ακόμα και στιγμές, ακόμα και στιγμές όπως έδωσε ο Ζώτα σήμερα, δείχνει ότι μπορείς να πάρεις από καινούργιους παίκτες πράγματα. Ήδη έχουμε δει το Σμάιλοβιτς να έχει έρθει σε καλή κατάσταση, τώρα είδαμε και τον Ζέλσον να έχει την ουσία στο παιχνίδι του, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίρνει παίκτες από γκολ πίσω από το center for. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το χαρακτηριστικό. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις άλλες κινήσεις του Ολυμπιακού. Ο Ίνικη ήδη ο εξτρέμ, ο Ρόκα. Νομίζω θα αποκτηθεί ο Ορτέγκα και ο Σάλιακας και να δούμε τι θα γίνει και συνέχεια με τον κεντρικό χαφ που ψάχνει ο Ολυμπιακός, κάτι πολύ σημαντικό για αυτή τη θέση. Κρίμα πάντως που έχει κάπως τραυματισμούς, δεν φαίνεται να είναι κάποιος σοβαρός, εκτός από το Κλέιτο, να δούμε τώρα το Σιφιόνι, αλλά και ο Ρέτσος είχε και ο Γκαρθία είχε, οπότε και ο Μουζακίτης είχε. Για να το δούμε και αυτό, γιατί πλησιάζει το μάτς σε 2 εβδομάδες, σε 17 μέρες παίζει ο Ολυμπιακός παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
5: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, διάλειμμα ευθύς αμέσως και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ζάκη Παναθηναϊκού.

0: 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Για τις

0: προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
7: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
6: Γιατί?
7: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
6: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Λοιπόν, πριν πάμε στα ρεπορτάζ, να πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικεί στα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 ως τις 2 με δώρο από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Δεύτερον, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα Cinnabon, Cultvos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.
13: Λοιπόν, στην τελευταία μέρα πριν την άδεια.
12: Ναι.
13: Over. Ο Κώστας και Τζόγλου έχει over 2,5 και ένα διωράκι εκπομπής. 8 με 10 το πρωί, 10 με 12 επίσης και 8 με 10 το βράδυ. Γεια σας κύριε Κώστα.
14: Γεια σας παιδες.
13: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
12: Εγώ κύριε Κώστα, αφού
13: της υπερορίας σήμερα.
12: Να σας ευχαριστήσουμε αρχικά και δεύτερον να πούμε ότι βλέπω εδώ κάποια tweets με το αστέρι το τέταρτο να ράβετε και σας το εύχομαι ολόψυχα. Την Κυριακή το βράδυ.
14: Νίκο, αλλά ας μην γιαζόμαστε, υπάρχουν μπροστά.
13: Μια ευχή.
14: Αγώνας. Ευχαριστούμε πολύ όμως για την ευχή σας.
12: Αν και Ιταλός.
14: Εντάξει. Λείπει πάντως η Ιταλία ρε παιδί μου τώρα. Μα έχει καταντήσει η ιδέα αυτό το πράγμα.
12: Πολύ.
14: Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή με την Βοσνία πραγματικά παρότι δεν είμαι Ιταλία, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί είναι παραδοσιακή ομάδα τώρα. Δεν μπορεί τώρα. Η Ιταλία την έχω δει να κερδίζει 2 μουντιάλ. Δεν μπορεί να μην είναι στο.
12: Σας προσέχαμε, φίλε.
13: Γελάτε.
14: Ναι.
13: Κακές κουρνιές θα πω εγώ.
14: Θα μπορούσε να είναι σε αυτό. Τέλος πάντων.
13: Για πάμε
14: λίγο στα δικά μας. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τον Πινέδα.
13: Θέμα ωρών δηλαδή πλέον.
14: Εντάξει, είναι λίγο ανάποδα οι ώρες.
13: Ναι.
14: Και αυτό έπαιξε εδώ και στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή χθες έγινε ολονυχτία. Ολονυχτία για εμάς εδώ, για τους ανθρώπους της ΑΕΚ δηλαδή.
13: Ναι.
14: Και τώρα υπάρχει αυτή η συμφωνία, ανταλλάσσονται τα έγγραφα. Κάποια στιγμή θα ανακοινώσουν και οι δύο ομάδες τη μεταγραφή. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη δηλαδή ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Επίσης, η ΑΕΚ κινείται τώρα για την απόκτηση ενός παίχτη για το κέντρο. Θα το ονομάσουμε Αντιπινέδα. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι εύκολο να βρεις ένα παίχτη με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με τον Πινέδα. Θα έρθει ένας παίκτης εκεί μεγάλης αξίας σίγουρα να καλύψει αυτό το κενό και η ΑΕΚ να φτιάξει ένα άλλο δίδυμο χωρίς τον Πινέδα που όλα αυτά τα χρόνια είχε μια θέση μόνιμα στην δεκάδα της, τις περισσότερες φορές σαν κεντρικός χαφ μαζί με κάποιον άλλον, και πολλές φορές επί Αλμέιδα και σαν αριστερό χαφ όταν έπαιζαν μαζί ο Γιόνσον με τον, με τον Σιμάνσκι στο κέντρο. Σε όποια θέση και να έπαιζε ο Πινέδα πάντα ήταν ο καλύτερος ή από τους καλύτερους προχτησάει, με τεράστια προσφορά στην ομάδα, και φεύγει με έναν τρόπο κατά με πολύ καλό, δηλαδή με πολλά χρήματα για την ΑΕΚ. Ένα χρόνο πριν λήξει συμβολέου ενός που έχει 30 χρονών, το να παίρνεις 8 εκατομμύρια ευρώ είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, σπάνιο. Συνέβη και αυτό, δεν υπήρξε καμία πίεση από την πλευρά του, εκβιαστική πίεση, έτσι ζήτησε να πάει στη Μοντερέι από τη στιγμή που τα είχε μπει και αυτός και η Μοντερέι πλήρωνε το ποσό της ρήτρας. Αλλά νομίζω ότι όλα τελειώνουν με τον καλύτερο τρόπο και η ΑΕΚ τον βοήθησε πάρα πολύ. Έκανε την καριέρα στην Ευρώπη που ονειρευόταν με την ΑΕΚ, κέρδισε τίτλους. Εντάξει, θα μπορούσε να παίξει το Champions League ίσως, αλλά okay, προτίμησε να επιστρέψει στην πατρίδα του.
13: Κώστα, μια και λες, συγγνώμη που σε διακόπτω, μια και λες και Champions League, τέθηκε θέμα από πλευρά ΑΕΚ στη διαπραγμάτευση, μήπως μείνει έναν μήνα να βοηθήσει την προσπάθεια πρόκρισης στη League Phase και να...
14: Όχι, νομίζω, όχι, όχι. Νομίζω δεν θα το θέλει κανείς αυτό ούτε η ΑΕΚ.
13: Όχι. Δηλαδή, ναι,
14: το να παίξει δύο παιχνίδια, το να λέγανε ότι δεν συζητάμε πώληση μέχρι το Champions League και μετά βλέπουμε, είναι κάτι άλλο. Τώρα να υπάρχει αυτή η συμφωνία και να πούνε να μείνει ένα μήνα να παίξει, όχι.
12: Ναι, μπαίνει σε κίνδυνο μετά όλη συμφωνία.
14: Και λέω και πάλι, δεν θα το θέλει και η ΑΕΚ αυτό. Δεν έχει κάποιο νόημα. Απ' την άλλη και το παιδί, εντάξει, χτυπά ξύλο, θα μπορούσε να πάθει ένα τραυματισμό, κάτι και να πάθει καταστροφή, ας πούμε. Δεν είναι σωστό. Δεν θα μπορούσε να γίνει, όχι. Εδώ έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή πουλήθηκαν παίχτες δύο μέρες πριν από αγώνες. Δηλαδή, θυμάμαι ο Πάουκ είχε πουλήσει, έπαιζε playoff Champions League και πούλησε το βασικό του φορ πριν το παιχνίδι με την Κράστινταλ, αν θυμάμαι καλά τότε. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, όχι.
13: Κώστα, έτσι όπως εξελίχθηκε, νιώθω τουλάχιστον εγώ και από τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης προχθές ότι στην ΑΕΚ το περιμέναν, και γι' αυτό να το πάμε έτσι σαν γέφυρα, νομίζω ότι ο Ριμπάλτα είναι πανέτοιμος σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα.
14: Κοίτα, έτσι λέει το ρεπορτάζ, ότι είναι έτοιμος. Πράγματι και ο Νίκολης για με τις δηλώσεις του είχε πει ότι πρέπει να ξέρουμε αν θα είναι εδώ ο Πινέδα ή αν δεν θα είναι μαζί μας, οπότε να αντικατασταθεί άμεσα. Ο Ριμπάλτα έκανε προεργασία όλο αυτό το καιρό, δηλαδή όσο καιρό δεν υπέγραφε ο Πινέδα ανανέωση, πάντα ο Ριμπάλτα είχε το μυαλό του ότι μπορεί να χρειαστεί να έρθει αυτή η μέρα που ήρθε σήμερα. Και υπάρχει σε δοξές ΝΑΕΚ ότι πολύ σύντομα, εκτός αν κάτι στραβώσει, αλλά σπάνιο όταν κάτι προετοιμάζει ο Ριμπάλτα και ο στραβώνει, ότι σύντομα θα μπορέσει να έχει τον παίκτη που θέλει για το χώρο του κέντρου. Λέω και πάλι για τη θέση του Πινέδα, είναι κάτι, δεν μου αρέσει να το λέω, γιατί θα είναι και λίγο άδικο για τον παίκτη που θα έρθει.
13: Σωστά.
14: Θα έρθει ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πρέπει να έχει τα ανάλογα χαρακτηριστικά ώστε να ταιριάζει με τους άλλους που έχει η ΑΕΚ εκεί, δηλαδή το Μαρίν και τον Κάιρινεν και τον Πετρομάνταλο, που σίγουρα και αυτός θα έχει συμμετοχές φέτος.
13: Και να μπορέσει να εξυπηρετήσει το πλάνο του
14: Νίκολιτς. Και να μπορέσει να εξυπηρετήσει ακριβώς το πλάνο του Νίκολιτς, να έχει κάποια από τα στοιχεία που έχει ο Πινέδα σίγουρα, αυτή την ένταση που είχε, τις πάρα πολλές ανακτήσεις που έκανε, ένα πολύ έτσι βασικό χαρακτηριστικό του. Και να είναι και ένας παίχτης που να κοιμείται μέσα στο γήπεδο αρκετά. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να είναι στο Πινέδα, αλλά να μπορεί να το κάνει.
13: Κώστα, θεωρείς από το ρεπορτάζ ότι μέχρι την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, που θα ξαναπάει η ΑΕΚ στην Ολλανδία, θα έχει καταφέρει ο Ριμπάλτα να βρει αυτό τον ποδοσφαιριστή?
14: Ο στόχος της ΑΕΚ είναι, και το θεωρούμε ρεαλιστικό, είναι την Πέμπτη ο παίκτης να είναι μαζί με την ομάδα από την πρώτη μέρα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
13: Okay.
14: Αυτός είναι ο στόχος.
12: Μάλιστα. Υπάρχει θέμα με τον...
14: Το πρώτο στάδιο τελειώνει αύριο.
13: Φιλικό και επιστροφή.
14: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
13: Φιλικό και επιστροφή.
14: Νίκο, είπα, sorry.
13: Δεν πειράζει.
14: Δεν κατάλαβα ποιος είναι γι' αυτό, γιατί μιλάει.
12: Δεν πειράζει.
14: Φιλικό και επιστροφή, ναι. Mm. Για την ακρίβεια άδεια. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος, μπορεί να πάει από εκεί στο Ακαπούλκο, ξέρω εγώ. Mm. Ή...
13: Γιατί όχι.
14: Όπου θέλει. Στο Παρίσι. Θα είναι ελεύθερη η παίκτες μετά τη λήξη του αγώνα. Mm. Αρκετοί θα γυρίσουν εννοείται στην Αθήνα, οι περισσότεροι ίσως. Και μετά τη λήξη του αγώνα. Mm. Αρκετοί θα γυρίσουν εννοείται στην Αθήνα, οι περισσότεροι ίσως.
13: Mm.
14: Και

0: με 25 και 30 μέρες εκτός.
1: Ναι.
2: Πριν σου ευχηθούμε καλά μπάνια, γιατί καλή άδεια δεν υπάρχει για τους ρεπόρτερ. Υπάρχει δημοσίευμα για τον 20χρονο θετικό της Βαλένθια, τον Αϊμάρ Μπλάθκεφ. Επιβεβαιώνεται από την ΑΕΚ?
0: Όχι, δεν επιβεβαιώνεται. Είναι όμως μια... είναι μια περίπτωση που έχει λογική. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται από τους νεαρούς που έχει πάρει μαζί, και βάζω και τον Καραργύρη μέσα, δεν έχει πιστεί ο Νίκολες ότι κάποιος θα μπορεί να βοηθήσει μέσα στη χρονιά. Εντάξει, για το κύπελο πιστεύουμε Αλεξίου Καλοσκάνη θα πάει η ομάδα. Θα έχει και κάποιος στον πάγκο, Χρυστακόπουλος, με ένα παιδί που έχει κερδίσει πολλούς πόντους στην προετοιμασία. Ίσως επειδή παίζει με δύο, να πάρει ένα νέο τέταρτο φορ και πιθανότατα αυτός να είναι ξένος. Δηλαδή είναι ένα δημοσίευμα που έχει λογική. Εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο να βγάλει κάποιος από το μυαλό του ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για ένα 20χρονο σέντερ φορ από τη β' ομάδα της Βαλένθια. Δηλαδή κάτι πρέπει να υπάρχει.
3: Ωραία. Κώστα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
3: Καλή ξεκούραση όσο γίνεται.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Να περάσεις ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Κώστα και την Τζόγλου.
2: Να έχουμε τα πάντα.
3: Έλα.
2: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα παίζει του χρόνου στην Μπεσίκτας.
3: Κάπου, ναι, το διάβασα, επιβεβαιώνεται.
2: Είναι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι.
3: Πολλά, τα δημοσιεύματα.
2: Πολύ έγκυροι.
3: Ναι.
2: 10 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εμπόνους.
3: Εντάξει, ωραία.
2: Έτσι.
3: Μια χαρά.
2: Μονοετέ συμβόλαιο.
3: Πολύ ωραία.
2: Θα πούμε μετά το τέλος για τένις.
3: Έτσι. Έλα τώρα να τα πούμε.
2: Να τα προλάβουμε λοιπόν. Είναι καλές μέρες για το ελληνικό τένις. Έτσι.
3: Λοιπόν, ο κύριος Τσιτσιπάς προκρίθηκε σε ημιτελικά τουρνουά μετά από 17 μήνες.
2: Mm-hmm.
3: Νίκησε 2-1 σετ τον Γάλλο, τον Αρτούρ Ριντερκνές, νούμερο 28 στον κόσμο. Και στον δρόμο για τον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο από το Καζακστάν, νούμερο 100.
2: Η Μαρία Σάκαρη στον ημιτελικό του τουρνουά της Αθήνας, 250 είναι αυτό. Νίκησε 2-0 την Αλίσια Πάρκς, νούμερο 70 στον κόσμο, 6-4-6-3. Και θα παίξει
3: με την κυρία Αλίνα Κορνέεβα, εκροσίας.
2: 90.
3: Νούμερο 90, 90 και 100.
2: Όποιος έχει χρόνο και δεν φύγει από Αθήνα Σαββατοκύριακο, μια χαρά είναι. Και είναι και καλές τιμές. Να πάω να δει τένις.
3: Πάμε. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Τον ακούσαμε και νωρίτερα με την ευρωπαϊκή λίστα, χωρίς εκπλήξεις ουσιαστικά.
2: Έχει και μεταγραφάρα όμως.
3: Πάμε τώρα για μεταγραφές και τα σχετικά. Τι κάνεις, κυρία μου?
4: Καλά, καλά. Μπράβο. Την είπαμε τη λίστα. Mm-hmm. Όποιος φίλος μπορεί, δεν έχει ακούσει, στο site του Μπίγκο Σπορφέν υπάρχει αναλυτικά. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Mm. Έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές. Οι προσθήκες ο Παναθηναϊκός 24 ώρες πριν από το ματς στην Ουγγαρία με την Πάξη, η μία θα είναι ο Φαντρόγγελεν.
3: Mm-hmm. Okay.
4: Η μία θα είναι ο Φαντρόγγελεν. Λοιπόν,
3: πότε θα τελειώσει?
4: Επί της έχει τελειώσει. Περιμένουμε το...
3: Ναι, το τυπικό, λέω, ρε παιδί μου, αυτό.
4: Ναι, το τυπικό γράφω στον deal. Περιμένουμε. Θα υπάρξει η ενημέρωση.
3: Mm-hmm. Okay.
4: Είχαμε πει τους εχθές ημέρες ότι να το έχουμε στο κάδρο ψηλά και τα λοιπά, και υπήρξε μια κινητικότητα του Παναθηναϊκού και κινητοποίηση, και ειδικά μετά τον Ίγκια σου να προχωρήσει. Ο παίκτης εξ αρχής ήθελε. Mm. Και πρέπει να πούμε ότι τον είχε ζεστό ο Παναθηναϊκός για πολύ καιρό. Αυτό το έκανε ο Στέφανος Κοτσόλης. Mm. Δεν είναι εύκολο να έχεις ένα παίκτη τόσο καιρό ζεστό, ότι εγώ θέλω να σου στενά. Τη στιγμή που δεν έβρισκε άκρη ο Παναθηναϊκός με τον πρόεδρο κτλ. Θυμηθείτε ότι πέρα από λίγες μέρες οι Τούρκοι τον έστειλαν στην Τράπεζα Σπορτ.
3: Ναι.
4: Μετά ο πρόεδρος έλεγε ότι απορρίψαν πρόταση του Παναθηναϊκού, θα είμαστε τον ΤΑΠ. Είχε τέτοια. Οκ, ο καθένας έχει τη δική του τακτική. Έγινε μια παρέμβαση οικονομική και όχι μόνο από τον ιδιοκτήτη του λόγου, τον Γιάννη Λαφούζο. Βρέθηκε χρυσή τομή. Δεν υπάρχουν, δεν μου προκύπτουν εμένα 7, δεν μας προκύπτουν 7-8 εκατομμύρια που γράφουν στην Τουρκία.
3: Mm-hmm.
4: Είναι λίγο πάνω από 5, από όσο ξέρω. Δεν τα δίνει ο Παναθηναϊκός προφανώς αυτά. Καμία ομάδα δεν δίνει ποσά. Να πάει με τα μπόνους στα 6, κάπου εκεί. Mm-hmm. Κάπου εκεί.
3: Okay.
4: Για το Φαντρόγγελεν, 27 ετών, Ολλανδός, θα έρθει άμεσα στην Αθήνα, θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Έκανε προπονήσεις, οπότε έχει ρυθμό.
3: Σημαντικό.
4: Μέσω προπονήσεων, ναι. Mm-hmm. Και όπως είπαμε, θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η έκτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Να σας είμαι ειλικρινής,
3: mm-hmm.
4: 17 Ιουλίου.

0: να έχει κάνει 6 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, δεν θα το παίρνει ποτέ μου. Θέλω να είμαι δίκαιος.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω το περιμένει κανένας δηλαδή. Αν βάλουμε και Ζαρουρί και Τσάβες, εννοώ ναι. Οψιόν, πάμε στις 8 να το πούμε. Δηλαδή δεν είναι μεταγραφές γιατί ήταν εδώ τα παιδιά αυτά. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι 6 μεταγραφή. Και μετά ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει για το οχτάρι και θα δούμε τι άλλο θα γίνει. Είναι ανοιχτό για δεύτερο στόπερ. Θα το δούμε. Να πάρει κι άλλο. Για τρίτο. Για δεύτερο. Για τρίτο. Για δύο έχει πάρει ήδη.
1: Ναι.
0: Είναι ανοιχτό. Όπως επίσης θα δούμε αν θα αποφασίσει ο Ίστρουπ κάτι άλλο για εξτρέμ ή οτιδήποτε άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Θα το δούμε. Mm-hmm. Θα το δούμε.
2: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα σημαντική η είδηση για τον Ίστρουπ. Ήταν θετικό ότι για πρώτη φορά έβγαλε μέρος του προγράμματος μετά τον τραυματισμό του. Άρα λοιπόν σιγά σιγά θα έχουμε την επανένταξη. Σε 2-3 εβδομάδες θα μπει σε full ρυθμούς. Και μετά θα περιμένουμε, μετά το 15 νομίζω θα τον περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Για μέχρι να πάρει ρυθμό. Του πελίστη σε full ρυθμούς, στη σημερινή προπόνηση. Ήταν μια προπόνηση όπου η βασική στο φιλικό με τη Rapid έκαναν αποθεραπεία και μια αποφόρτιση. Οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά. Μια προπόνηση που είχε μετά το ζέσταμα ας πούμε, και την ενεργοποίηση που κάνουν οι παίκτες κυκλοφορία. Έπαιξαν στο τέλος ένας εναντίον ενός, τρεις εναντίον τριών. Και εκεί ο Νίστρουπ έδωσε έμφαση ας πούμε στις μονομαχίες, στη λήψη αποφάσεων κτλ. Έδειξε βίντεο πολύ ο Νίστρουπ στους παίκτες από το παιχνίδι με την Rapid για να τους δείξει τα λάθη τα οποία έγιναν. Και μάλιστα στο γραφείο, στο κοροπείο, στο γραφείο του Νίστρουπ, συνεργάτες του κτλ. Καλούσαν και ξεχωριστά παίκτες. Δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια προπόνητης, γι' αυτό είναι η προετοιμασία, γι' αυτό είναι αυτή η περίοδος. Να διορθώνεις λάθη. Κάπως έτσι κύλησε η σημερινή μέρα για τον Παναθηναϊκό.
2: Διονύση, θα μας πεις με πινελιές κάποιες λεπτομέρειες για το οργανόγραμμα των Ακαδημιών, γιατί θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, γιατί είναι και πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει αναλυτικά στο site του ΙΣΠΑΕ Παναθηναϊκός και υπάρχει και τοποθέτηση του Τάκη Φίσα. Είναι το οργανόγραμμα της νέας περιόδου για την Ακαδημία. Ο Τάκης Φίσας, ο οποίος είναι ο επικεφαλής, μίλησε, έκανε έναν απολογισμό. Μπορούμε να πούμε ότι τον ένα χρόνο μετά από όταν φτιάξαμε και πάλι την Ακαδημία, την οργανώσαμε, κάναμε ένα σημαντικό πρωτοβήμα. Μίλησε για την κατάκτηση του βαθμίματος από την ΚΑΠΑ.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ηνία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Και εμπράκτος η σύνδεση με την πρώτη ομάδα. Τη διεύθυνση του τμήματος σκάουτινγκ της Ακαδημίας συνεχίζει να έχει ο Γιώργος Μακρύς. Υπάρχουν πολλά, το Πάο Lab, οι υπόλοιποι προπονητές. Αναλυτικά μπορεί ο κόσμος να δει το οργανόγραμμα της Ακαδημίας για τη νέα σεζόν στο pao.gr και την προσπάθεια τη νέα που γίνεται, που άρχισε από πέρυσι, για την καλύτερη οργάνωση της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, που είναι πολύ πολύ σημαντικό έτσι για κάθε ομάδα για τον Παναθηναϊκό.
2: Το επισήμανα, νομίζω ότι είναι τρομερή είδηση.
1: Ωραία.
2: Και η επένδυση που γίνεται.
0: Ναι, ναι, έτσι πρέπει να είναι και δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν θέματα εκεί, τα είχαμε πει, τώρα ξαναφτιάχνει. Θα το δούμε. Αυτό ξέρετε, θέλει βάθος, στο βάθος του χρόνου να το βλέπεις, γιατί δεν είναι ότι φτιάχνεις. Δεν είναι ότι οργανώνεις και πάλι σε νέα πλαίσια και πρότυπα την Ακαδημία και σε ένα χρόνο έχεις αποτελέσματα. Θέλει υπομονή και επιμονή.
2: Ωραία.
1: Διονύση, ευχαριστούμε.
0: Να τα πούμε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, εντάχει τα της Θεσσαλονίκης σε τίτλους. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος για τα επόμενα 3 χρόνια. Το μήνυμα των πρώτων δηλώσεων, εδώ δεν αρκεί να φοράς τη φανέλα, πρέπει να την τιμάς. Στο αγωνιστικό, ο Χατσίδης και ο Κοτάς μπήκαν στο κανονικό πρόγραμμα Και ευρωπαϊκά, είπαμε από χθες, αντίπαλος η Δυνάμο Κιέβου που νίκησε 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Άρα ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Πολωνία και συγκεκριμένα στο Λούμπλιν. 23 Μαΐου, Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι στις 8. Μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνση Τούμπα στις 9 παρατέταρτο και έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Open.
2: Τέλος τον Άρη, δεν υπάρχουν φοβερές και τρομερές ειδήσεις. Υπήρχε προπόνηση σήμερα με δουλειά στη λήψη αποφάσεων και στις γρήγορες μεταβιβάσεις. Αυτό που είναι έτσι το πιο φρέσκο είναι ότι την προσεχή Δευτέρα, στις 20 Ιουλίου, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.
1: Όπως χαρακτηριστικά μου έκανε εντύπωση, η ΠΑΕ Άρης θα παρουσιάσει επίσημα τη νέα συσσαγωγικά πανοπλία.
2: Okay.
1: Παρουσία του ποδοσφαιρικού τμήματος του προπονητικού επιτελείου των στρατηγικών χορηγών και εξεχουσών προσωπικότητων της πόλης, όπως αναφέρει. Λοιπόν,
2: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αυτά με ένα μικρό over. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Δευτέρα πάλι.
1: Απολαύστε το τελευταίο Fight Club της σεζόν.
2: Γεια
1: σας. Δεν άκουσα. Θες καλά, δεν άκουσα.
2: Δεν το θυμάμαι. Σε πιστεύω πάντα μου στυχλά.
1: Χαίρετε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Μη με προδώσεις.
7: Second rule of Fight Club is...

0: Καταλαβαίνω ότι είναι τελευταία κομπή τη σεζόν, ας πούμε, και δεν μπορούμε να συζητήσουμε πράγματα τα οποία είναι και πολύ σοβαρά. Και στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε να ξεκινήσουμε δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή μοιάζει με τρολιά. Μπορεί να είναι αλήθεια.
1: Θες να ξεκινήσουμε με κάτι μη σοβαρό, με φαίνεται σε μια αμήχανη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Θα σου πω την είδηση και ναι, θα μου πεις αν είναι κάτι σοβαρό ή κάτι μη σοβαρό, διότι εγώ δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, η είδηση, φαντάζομαι την έχετε διαβάσει, είναι η εξής. Η επιλογή Ντεσάν που άναψε φωτιές στα αποδυτήρια της Γαλλίας. Και λέω υπότιτλος από κάτω του θέματος στο sportfm.gr.
1: Ναι.
0: Έντονη δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια της Γαλλίας με την επιλογή του Ντεσάν να κρατήσει τον Τσουαμενί και να βγάλει το Ραμπιό να θεωρείται από τους παίχτες μεγάλο λάθος στον ημιτελικό με την Ισπανία. Και λες, μάλιστα, έχουμε τον ημιτελικό με την Ισπανία.
1: Να.
0: Πέρα από τη συμπάθεια ή αντιπάθεια που μπορεί να έχουμε στο Ραμπιό. Και λες, έχουμε το παιχνίδι της Γαλλίας πρώτο ημίχρονο, αυτά που έχουμε δει τέλος πάντων από εδώ, από εκεί κτλ. Ραμπιό έχει πάρει και την κάρτα.
1: Να.
0: Άρα το λέγαμε και εμείς εδώ την ώρα του αγώνα ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό στα μαρκαρίσματα κλπ. Βγάζει τον Ραμπιό, βάζει τον Κονέ. Και θεωρούν οι παίχτες της Γαλλίας ότι ο λόγος που δεν μπορέσαν να κάνουν φάση πριν το 23ο λεπτό που κάναν την πρώτη τους ευκαιρία είχε να κάνει με την απουσία του Ραμπιό. Αλήθεια τώρα.
1: Τους είχε τάξει υποχρεωτικό φουαγκρά η μάνα του. Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να λες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να συζητήσουμε, ας πούμε, περίμενα να ακούσω για παράδειγμα, ξέρω εγώ, από παίχτες Γαλλίας ή οποιονδήποτε άλλο, να λένε, γιατί έβγαλε τον Ολίσε.
1: Να.
0: Για παράδειγμα. Να. Δηλαδή, αφού έκανε αλλαγές και ήθελε, γιατί βγάζει ένα παίχτη ο οποίος είναι πρώτος σε assist, ας πούμε. Είναι ο παίχτης ο οποίος ακόμα και αργά στο παιχνίδι μπορεί κάτι να κάνει, γιατί το έχει κάνει σε όλο το τουρνουά. Αυτό θα ήταν μια λογική απορία. Γιατί έβγαλε σε φίλε τον Ολίσε. Έμενε, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο πόσο έμενε, 20 λεπτά. Ο Ολίσε είναι. Μπορεί να βρει μια παλιά, ας πούμε, μια ενέργεια να ξεκλειδώσει την άμυνα, να γίνει το 2-1, να έχουμε μάτς μετά.
1: Να.
0: Το πρόβλημά μας είναι γιατί βγήκε ο Ραμπιό, ο οποίος είχε κίτρινη κάρτα. Αυτό έχουμε να προσάψουμε στον Ντεσάν από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε πολλά πράγματα να προσάψουμε, αλλά εκεί στεκόμαστε.
1: Κόσμο μου, άγνωστε.
0: Δεν ξέρω. Μοιάζει με τρολιά.
1: Άγνωστε βουλέ. Μοιάζει με ταινία φαντασία. Θα λέγαμε. Θα λέγαμε. Εγώ δεν θέλω να πούμε πολλά ποδοσφαιρικά σήμερα. Μπορούμε να πούμε 2-3 γρήγορα.
0: Γιατί να πούμε καταρχάς ότι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, άρα είναι δεδομένο ότι ζητά να αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλία. Το ξέραμε.
1: Αυτό είναι το ένα,
0: ναι,
1: που θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μετά την παγκόσμια γιούχα και το παγκόσμιο κράξιμο. Μαζέψανε την ιστορία με το ημίχρονο του τελικού και ανακοινώθηκε σήμερα επισήμως ότι το διάλειμμα θα είναι 17 λεπτά. 11 δηλαδή λεπτά είναι όσοι θα εμφανιστούν και τα υπόλοιπα 6 θα είναι συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Οπότε δεν θα είναι το ημίωρο που λέγαμε.
0: Πώς θα τραγουδήσουν όλοι αυτοί σε 11 λεπτά?
1: Θα
0: κάνουν ταυτόχρονα.
1: Θα έχουμε ντουέτα μάλλον. Θα τραγουδάνε, θα σου λέει η Μαντόνα θα είναι από εκεί, το από εκεί πέταλο.
0: Ναι.
1: Ο Τζαστιν Μπίμπερ θα οργανώνει το άλλο πέταλο από την άλλη, ξέρω εγώ.
0: Ταυτόχρονα τραγουδάνε.
1: Δεν ξέρω, ρε, δεν ξέρω θα κάνω. Δεν με νοιάζει κιόλας, δηλαδή ποιος το δει.
0: Λοιπόν, πολλοί κόσμοι θα το δει.
1: Από τι πολύς σε νοιάζει όταν στη μέση του ήχου, σε νοιάζει στην πραγματικότητα?
0: Όχι, με νοιάζει πώς θα τηρηθεί το 16 λεπτό. Αυτό με νοιάζει.
1: Ναι. Έτσι λένε. 17 λεπτά. 17 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Και επίσης μάθαμε στο τελικό, στο οποίο θα απονείμει φυσικά ο Τραμπ το κύπελο. Να δούμε πώς, με ποιο τρόπο, τι θα γίνει κτλ.
0: Κανονικά έπρεπε να είναι παρέα με τον Υπουργό Πολέμου. Να κάνει γρήγορα μέχρι την Κυριακή έναν υπουργό Μουντιάλ.
1: Όχι, με τον υπουργό πολέμου μου αρέσει και να έχει και σφινάκεται στο στερόνι, το οποίο θα το χτυπήσει με τη μία ο πρόεδρος που να ανέβει πάνω και θα ανέβει πάνω και θα τα κάνει όπα.
0: Ναι. Και υπουργό Μουντιάλ, δεν πρόλαβε να έχουμε ένα υπουργό Μουντιάλ.
1: Επιβάλλεται να έχουμε ένα υπουργό Μουντιάλ άνοντα σε μένα, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση του, δεν είναι μια θέση οποία.
0: Ναι. Μέχρι να πάρει Αμερική το επόμενο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και θα είναι υπερκομματικό, δηλαδή ακόμα και αν φύγουν οι Ρεπουμπλικανοί, ας πούμε, θα παραμείνει ο υπουργό Μουντιάλ εκεί. Να εργάζεται άοκνος. Για το καλό των Μουντιάλ.
1: Τι να πω, ρε, τι να πω.
0: Και θα έχουμε και δαχτυλίδια πρωταθλητή, θέλω να σου πω, αλλά NBA. Αν το ξέρεις αυτό, Λοιπόν.
1: Σας πονάει ο Κώστας όταν το κούμπο! Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, στην νικήτρια ομάδα θα δώσουμε δαχτυλίδια πρωταθλητή, όπως NBA.
1: Έλα, ρε. Έλα, είναι γελίο το αυτό.
0: Θα γίνει.
1: Είναι γελίο.
0: Όχι, θα γίνει. Αν νόμιζα το έχεις δει. Ναι. Ωραία, όχι. Πολύ ωραία.
1: Ελπίζω δεν θα τα φορέσουν εκεί.
0: Κοίτα, ας πω. Γιατί να μην τα φορέσουν? Ο Μέση το 22 φόρεσε τη ρόμπα που
1: πάνω. Αν τα φορέσουν, να σκάσουν και καμιά μπουνιά σε κάποιον. δηλαδή. Λέω εγώ. Λοιπόν, ευτυχώς δεν θα πάει ο Μιλέη εκεί πέρα. Καλό είναι που δεν θα εμφανιστεί η μούρη του.
0: Ποιος
1: ο Μιλέη, πρόεδρος της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλό είναι, ξέρεις, να έχουμε ένα λιγότερο ψυχάκι σε παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι. Καλό είναι, μην το λες.
0: Ο πρόεδρος της χώρας.
1: Ναι, ο πρόεδρος της χώρας.
0: Θέλω να πω, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τον βγάλανε, αυτός είναι ο πρόεδρος τους.
1: Δεν θα πάει. Καλά νέα είναι αυτά. Αυτά είναι καλά νέα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο που θέλω να πω πριν περάσουμε στο μουσικό μας πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Είναι ότι, όπως το έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός έλεγε, εμείς θέλουμε μέχρι να βγει το καλοκαίρι, μέχρι να βγει ο Ιούλιος στην πραγματικότητα, να μην έχουμε Ορτέγκα εδώ πέρα, να φύγει ο Ορτέγκα να τον διώξουμε, και τώρα θα έχει δύο! Δύο Ορτέγκα θα έχει ο Ολυμπιακός. Δεν πάει να διώξει τον ένα, παίρνει κι άλλον. Θα έχει δύο Ορτέγκα. Πώς θα κατάφερε, ρε φίλε, δηλαδή. Πραγματικά καταπληκτικό.
0: Εσύ μη χαίρεσαι που λες μέχρι πότε θα πάει η εκπομπή, μέχρι τέλος του μήνα. Τελευταία εκπομπή τη σεζόν είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Αφήστε τα αυτά μέχρι τέλος του μήνα. Τα μέχρι τέλος του μήνα. Η εκπομπή τελειώνει σήμερα.
1: Είμαστε
0: τη σεζόν.
1: Αρετό, βγάλαμε μαζί όλο το Μουντιάλ.
0: Βεβαίως. Σας αφήνουμε μόνο για τον τελικό. Τι να περιμένετε να πούμε τον τελικό. Άμα θέλετε να μας πάρουν τηλέφωνο, να βγούμε να τα πούμε. Το βράδυ με τον τελικό ή την επόμενη μέρα. Σιγά που θα σας λείψει το σχόλιο όμως για τον τελικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και σιγά το σχόλιο μέσα.
0: Δηλαδή. Λοιπόν, φεύγουμε σήμερα και επιστρέφουμε σε ένα μήνα.
1: Ναι, 17 Αυγούστου.
0: Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Δηλαδή, τι πάει, θα περάσει, νεράκι θα περάσει. Δεν θα καταλάβετε και εμείς δεν θα καταλάβουμε δηλαδή πώς θα περάσει.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως παραδοσιακά κάνουμε, γνωρίζετε ενδεχομένως τι συμβαίνει την τελευταία μέρα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές του Φάιτ. Κλείνουμε δροσερά. Όπως πάντα, κλείνουμε με ένα ποτπουρί χαλαρών τραγουδίων, τα οποία μας πηγαίνουν σιγά σιγά όλους προς τις διακοπές. Και αυτούς που δεν έχουν τέλος πάντων άμεσα, αυτούς που είναι διακοπές, τους κρατάνε καλά στο κλίμα.
0: Αυτοί που είναι διακοπές, είχαμε να πούνε μάστορα. Αυτοί που είναι διακοπές δεν έχουν να κάνουν τώρα. Είναι στο νησί ο άλλος και 10 ώρα βάζει να ακούσει Fight Club. Καλά τώρα κι εσύ.
1: Όσους δεν είναι όμως, τους βάζει σε mood. Σε mood διακοπών, σε mood έτσι.
0: Και αν ο άλλος δεν θα πάει διακοπές.
1: Καλοκαιριού.
0: Ενώ τον βάζει ένα mood, κάτι που δεν θα πάει.
1: Του δίνεις μια ελπίδα. Ναι. Συγγνώμη, ρε, τι να κάνουμε, παίζουμε λένε ένα Πλάτωνος δηλαδή. Δηλαδή, sorry κιόλας.
0: Να παίζουμε παραπονεμένα λόγια. Και το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω.
1: Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου.
0: Το καντήλι μου.
1: Και δώσ' του χορός. Και δώσ' του κέφι.
0: Το καντήλι μου.
1: Λοιπόν, οπότε θα πάμε με κλασικά παραδοσιακά
0: ακούσματα.
1: Ακούσματα σήμερα.
0: Με τα δικά σας μηνύματα γενικότερα θα διαβάζουμε ανάμεσα στα τραγούδια.
1: Έτσι. Λοιπόν, οι καλησπέρες στην ώρα τους μπορούν να περιμένουν και μπορεί ο Πάνος ο Μπουρνάς, ο οποίος θα τα επιμεληθεί όλα αυτά, να ρίξει ένα τραγούδι όποιο γουστάρει για να ξεκινήσουμε.

0: Πάνω Μπουρνά, περίμενες ποτέ ότι θα γνωρίσεις την αποθέωση με μήνυμα «Ναι, μωρή ψυχάρα Μπουρνά», επειδή έπαιξες VIPs στην εκπομπή του? Το περίμενες ποτέ αυτό το πράγμα που θα συμβεί? Πού να το περίμενες? Πού να το περίμενες? Και είναι κάποιος ακόμα από διακοπές, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Βετζερόνι και Τζέντλεμαν.
1: Έστω ένας.
0: Τα συγχαρητήριά μας. Πραγματικά. Δροσερή και συνάμα ανέμελη VIPs, λέει κάποιος πάρα πολύ σωστά.
1: Ισχύει.
0: Είναι και τα δύο. Ισχύει. Αυτά τα πράγματα.
1: Ισχύει. Και διαχρονική η VIPs με έναν τρόπο. Δηλαδή, ποτέ δεν είναι στις πρώτες αναφορές σου, αλλά πάντα όταν μπαίνει λίγη περισσότερη σκέψη, κάπου ξέρεις, εκεί λίγο πιο κάτω βρίσκεις τους VIPs και είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, ένα κομμάτι θαλπορείς.
0: VIPs ή εκείνος και εκείνος? Εμένα προσωπική μου αδυναμία, εκείνος και εκείνος θα πω. Προσωπική μου αδυναμία όμως. Δεν το ζυγίζω καλλιτεχνικά αυτή τη στιγμή. Είναι καθαρά υποκειμενικό το σχόλιο.
1: Ναι.
0: Η προτίμηση αυτή.
1: Αυτά τα διλήμματα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πού το στηρίζεις ωστόσο?
0: Τίποτα, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, το «Δεν θυμάμαι» του τον εκείνος και εκείνος. Οπότε, εξής, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, οπότε είναι για μένα παραπάνω. Είναι ένα κλικ πιο πάνω. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εννοείς κρίνεις τραγούδια με τραγούδια, ναι, ας πούμε.
0: Ενώ καλλιτεχνικό αποτύπωμα, πώς θα το πω, στην ψυχή μου.
1: Ναι.
0: Πώς το πω αλλιώς. Κύριε Γιάννη.
1: Και άλλα, δεν είναι το μόνο όμως. Μπορούμε να βάλουμε το. Αν μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
1: Να βάλουμε το μέσα στο χειμωνιάτικο κατά μπαρ. Που δεν είναι πολύ ενδεχομένως της εποχής, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Μα πολύ ταιριαστό Ιούλιο μήνα.
1: Θέλω να το λέω για κομμάτια.
0: Ό,τι θες, παιδί μου, δεν έχουμε. Ό,τι θες. Α, τώρα.
1: Έχω αρχίσει και σε στένα. Ναι.
0: Κύριε Γιάννη, θα μας τραγουδήσετε κάτι σήμερα? Π.χ. το Βόλτα στο Λυκαβητό του Γιώργη του Λιναρδάκη. Το έχω ανάγκη απόψε πολύ, λέει ο Έντζαν Καμελτό.
1: Έχουμε Λιναρδάκη υπάρχει Λιναρδάκη στο πρόγραμμα,
0: ναι,
1: στην playlist που λέμε, που δεν υπάρχει playlist στην πραγματικότητα, mm-hmm, στο μυαλό μας είναι. Λέγαμε το με παπί δανεικό, αλλά αφού θες το Βόλτα στο Λυκαβητό, ναι, δεν είμαι, θα τραγουδήσω, δεν είμαι την.
0: Λίγο έτσι, γιατί... όπως θα παίζει τραγούδι, λίγο να ανοίξουμε λίγο το μικρόφωνο, λίγο να ακουστεί έτσι μια δεύτερη.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, ναι.
1: Βίψη Έλληνες Oasis βλέπω. Μάλιστα. Βίψη παιδιά από την Πάτρα, όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά, γιατί να το κάνουμε, τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί, δεν υπάρχει λόγος. Τον κύριε Πάνο, έχουμε ένα ωραίο τραγούδι για να μην.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Ναι.
0: Για το φίλο που λέει, αγαπημένοι μου, ξερόλες, η απονομή του δαχτυλιδιού στους νικητές είναι ρουτίνα σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι ειδικά το NBA. Ναι, αλλά δεν είναι του ποδοσφαίρου.
1: Mm-hmm.
0: Αγαπημένα μας ξερόλα, δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Είναι Αμερικανιά.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά το είπε.
0: Είναι Αμερικανιά. Το ότι γίνεται το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε όλα, δεν θα γίνει αμερικανοποίηση του ποδοσφαίρου. Αυτό θέλουν οι Αμερικανοί.
1: Mm-hmm.
0: Θέλουν να το κάνουν Αμερικανιά και αυτό, διότι γλυκαθήκαν τα λεφτά, είδανε πόσα έσοδα μπορεί να φέρει, είδαν ότι ο τελικός έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από το Super Bowl, προφανώς, γιατί ο τελικός του Μουντιάλ είναι παγκόσμιο γεγονός, το Super Bowl είναι αμερικανικό event, δεν έχει να κάνει, το παρακολουθούμε εμείς οι υπόλοιποι τύπου τουριστικά. Το Μουντιάλ, το τελικό του Μουντιάλ το παρακολουθεί ως πλανήτης. Οπότε γλυκαθήκανε και θέλουν να το κάνουν όλα
1: έτσι,
0: να το φέρουν στα δικά τους μέτρα, να τα κάνουν όλα Αμερικανιές. Δεν μπορεί να γίνει το ποδόσφαιρο Αμερικανιά. Γιατί το λένε σόκερ.
1: Και αν μιλάτε επί ρουτίνες και παραδόσεις, άμα ήταν έτσι, θα τραγουδάγαμε και τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο πριν από τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το κάναμε και αυτό,
0: Mm-hmm.
1: Όχι. Λοιπόν, παρακαλώ, ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Είναι καλοκαίρι.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Sky 100,3.
1: Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εν αέριο ανεφοδιασμού αποστέλει η κυβέρνηση Τραμπ στη Μέση Ανατολή εν ώψη μιας πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Σήμερα το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε πως ένοπλες δυνάμεις του κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Το χρησιμοποιούσαν ύφλοι της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Σε εκελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε το πρωί από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά χθες και προχθές έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται αύριο για την περιφέρεια Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ερώτηση νούμερο 2 για τον Πάνο του το Μπρουνά. Θα περίμενες ποτέ παίζοντας εκείνος και εκείνος ότι θα υπάρξει μήνυμα για σένα που να λέει «Άρε Μπρουνά μέγιστε, με τσουτσοροποίησες»? Λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Πάλι όχι. Πού να φανταστείς αυτά τα πράγματα.
1: Και καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Καταλήξαμε νομίζω ότι εκείνος και εκείνος πάνω από βίψε, έτσι. Δηλαδή όσο οριμάζει στο μυαλό η σύγκριση, έτσι. Εντάξει.
1: Και καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Έχω την εκπομπή Fight Club. Το τελευταίο Fight Club τη σεζόν 2025-2026. Στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές είναι ο Πάνος Μπρουνάς, ο Γιώργος Πετρίδης, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, δηλαδή να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, να βρείτε την ενότητα on demand για να ακούσετε ετεροχρονισμένα εκπομπές που έχετε χάσει. Και εκεί θα βρείτε και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0. Γράψτε και να μας βρείτε στο Facebook, στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr. Είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα το Γιαραμπή, και αυτή τη σεζόν TikTok δεν αποκτήσαμε. Την επόμενη βλέπουμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
0: Λοιπόν, και να πούμε ότι το Mundial 2026 είναι στην κορύφωσή του και η Στίχημαν ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην εντεκάδα. Μέσα από το Στίχημαν Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της Στίχημαν, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch party της Αθήνας, μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, αλλά και ένα ειδικό πάρτι για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+ ή Plax, παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Τα είπες πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, έτσι, για να λέμε και δύο χαζομαρίες. Είμαι ενθουσιασμένος που θα έχουμε Ολλανδικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο στην Πανάθα 1.90 και θα ησυχάσει το μέσα μας, ναι, ό,τι και να γίνει.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πω, μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτό. Γιατί θα ξαναέρθει στην πραγματικότητά μας το δίδυμο Πύργη που το είχαμε ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Δίδυμο Πύργη, Ολλανδοί, όλα ναι, αυτά μαζί θα παίξουν. Εντάξει. Αν μπορείτε να βρείτε εκπομπές από 2006 και πίσω, ναι, κάπου μπορείτε να βρείτε, φαντάζομαι. Κάπου θα μπορείτε. Υπάρχουν διάφορα μυστικά αρχεία, να ξέρετε. Μα δηλαδή, τόσο μυστικά που ούτε εμείς δεν ξέρουμε τι είναι, για να καταλάβετε.
0: Φάνηκε από αυτό που είπες, ότι κάπου. κάπου.
1: Τι να πω, πραγματικά. Τίποτα, δεν θα πούμε τίποτα. Αν είναι εκείνος οι Έλληνες take that, ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι τόσο ντροπή που δεν μπορεί να υποθεί τίποτα όλη αυτή τη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

0: Ναι.
1: Κάποιος μας έβαλε τώρα στην πρίζα, είναι το πρώτο hit του Φίβου αυτό το κομμάτι που ακούσαμε και ψάχνουμε
0: είναι
1: να δούμε.
0: Είναι του Φίβου, είναι του Φίβου, αλλά...
1: Γράφει χρονιά.
0: Πρέπει να είναι εκεί 93, 92, 93.
1: Μάλιστα. Ποια εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας στέρισαν αυτή τη συμμετοχή από την Eurovision. Παιδιά, ντόπια έχεις ένα συμφέροντα, όπως και να το κάνουμε. Έχει ένα μήνυμα που το έχω χάσει, αλλά μου εντυπώθηκε στο μυαλό. Αν είναι ο κύριος Ολιναρδάκης, ο Έλληνας Ρικ Σπρίγκφιλντ. Δεν θυμάμαι την υπογραφή, στο συγγνώμη, αλλά είναι κάτι το οποίο έγραψε στο κεφάλι μου. Ναι, παιδιά, φίβο, παραγγελίες εσείς θα στέλνετε και εμείς ό,τι προλαβαίνουμε θα παίζουμε.
0: Ναι. Είναι του Φίβου. Είναι του Φίβου. Όλος ο δίσκος της Βίκης Χαρίτου. Με τίτλο στυλ.
1: Η λέξη σεξ απείλ αρκετά προχωρημένη για δεκαετία 90. Ναι. Εντάξει. Το πρώτο χι του Φίβου, σαν να βλέπεις βίντεο με τα πρώτα μάτια Σαραβάκου στο Πανιόνιο. Λοιπόν. Διάφορα μηνύματα που στέλνετε. Κακά κορίτσια, βλέπω. Ζητάτε.
0: Ναι.
1: Ο φίλος που ψάχνει εκπομπές προ 2006 έχει βρει κάπου δηλαδή εκπομπές προ 2013. Ας διευκρινίσει κάποιος πού μπορούμε να βρούμε αρχείο Pro Fight Club 2.0.
0: Μεγάλη αλήθεια, δεν υπάρχει περιοχή 15 Αυγούστου στο ραδιόφωνο που να μην ακουστεί Βαγγέλης Γερμανός και το πλοίο θα σαρπάρει το βραδάκι. Ναι. Αλήθεια. Κάποιος κάνει πολύ ωραία πρόταση για το Μουντιάλ, για το τελικό ή το ημίχρονο. Υπάρχει, λέει, μια μέρα το χρόνο που για μία ώρα σβήνουν όλοι οτιδήποτε ηλεκτρονικό για να αποφορτιστεί ο πλανήτης. Πρέπει να γίνει και την Κυριακή, στο ημίχρονο να σβήσουμε όλες τις τηλεοράσεις.
1: Κοίτα, ας πω, έχει κάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Halftime Show, ο Coldplay, τέλος πάντων,
0: Chris Martin.
1: Έχει κάνει κάτι πάρα πολύ σωστό. Έχει ενώσει τα περήφανα νιάτα με τα τιμένα γερατιά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε και Μαντόνα για να πιάσουμε, ας πούμε, 50, 60 κλπ. Έχουμε BTS για να πιάσουμε σήμερα τα της Μοδός. Έχουμε Σακύρα, η οποία είναι συνυφασμένη με τα Μουντιάλ, τραγουδάει παντού και πάντα. Βάλαμε και ένα Justin Bieber να πιάσουμε, ας πούμε, και τους υπόλοιπους. Οπότε ηλικιακά. Ναι, ηλικιακά έχει πιάσει όλη την γκάμα. Διότι σου λέει, άμα βάλω μόνο, ξέρω εγώ, τύπου Μαντόνα και σειρές της Μαντόνα, απευθυνόμαστε κυρίως στους μεγαλύτερους. Ναι. Αν βάλω μόνο BTS και λοιπά, απευθυνόμαστε κυρίως στους πιτσιρικάδες. Ενώ έτσι, βέβαια, φαντάζομαι, του είχαν πει ότι, αδερφέ, μη στεναχωριέσαι, 20-25 λεπτά show θα κάνουμε στο ημίχρονο, θα χωρέσουν όλοι. Τώρα με τα 11 λεπτά, 12, θα στριμωχτεί.
0: Τώρα έχουμε θέμα, γιατί προφανώς είναι απόφαση της τελευταίας στιγμής και θα έχουν κοπεί τραγούδια από όλους, όπως έχεις καταλάβει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Θα γίνει ένας μικρός κακός χαμούλης. Έτσι, κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ωραία είναι όλα αυτά. Ας ακούσουμε και τίποτα άλλο.

0: Έπαιζε με την Πάτη και την Κλέρη τότε. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λέμε αυτά πράγματα.
1: Λοιπόν, οπότε να τελειώσει παρακαλώ αυτό το θέμα. Ένα είναι αυτό.
0: Τρομερός χεταίος στα νιάτα του ο Τόλσης Μογιάννης, παρατηρεί κάποιος.
1: Θέλω να πω το εξής, αυτό θέλω να πω. Και παρακαλώ, ακούστε με, οι μικρότεροι, γιατί πάλι οι μεγαλύτεροι γνωρίζετε. Ακούστε με, γιατί μια φορά τα λέμε αυτά εδώ πέρα. Ο Τόλης Τσιμογιάννης και η δισκογραφία του Τόλη Τσιμογιάννη, αλλά κυρίως τα βίντεο κλιπ του Τόλη Τσιμογιάννη, είναι κάτι στο οποίο οφείλεται να εμβαθύνεται. Είναι κάτι το οποίο θα διευρύνει τους καλλιτεχνικούς και πνευματικούς σας ορίζοντες. Εάν θέλετε, μας ακούτε. Ο Τόλης Τσιμογιάννης, εντάξει, αν το δείτε να ψάξει γενικώ να κάνει τα γκράφη, θα πείτε: ω, one hit wonder, α, μπράβο, έκανε το και κάνει και ζημιές, μπράβο, χορεύεις με στην disco, ωραία και αυτά. Όχι. Ξύστε την επιφάνεια, ανοίξτε το καπάκι και θα βρείτε τον πραγματικό Τόλη Τσιμογιάννη από κάτω. Και τα, ξαναλέω, όχι μόνο τα υπέροχα τραγούδια του, αλλά
0: βίντεο. Η τρομερή αισθητική του.
1: Η αισθητική των βίντεο κλιπ του Τόλη Τσιμογιάννη είναι αξεπεραστή.
0: Μποθώ την προσοχή τώρα για να.
1: Να πω μια κορυφαία μόνο σκηνή, μόνο έτσι να ρίξω ένα μικρό τυράκι. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο κλιπ του Τόλη Τσιμογιάννη, ένα μόνο θα σου πω, λέγεται Λάθος μου. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο κλιπ υπάρχει μια μαγική σκηνή μου και μόνο αυτό θα πω. Στην οποία ο Τόλης Τσιμογιάννης χαμουρεύει κάτω από ένα πορτρέτο του Τόλη Τσιμογιάννη το οποίο βρίσκεται από πίσω του. Εντάξει, και δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο.
0: Ούτε ο Καλιάνος το έχει κάνει αυτό, έτσι. Θυμίζω Καλιάνος, συνέντευξη με κάδρο Καλιάνος πάνω από το κεφάλι του και screensaver στον υπολογιστή Καλιάνος. Αλλά ούτε εκείνος δεν τόλμησε να φασώσει κάτω έτσι από πορτρέτο Καλιάνου.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα του Χάρη που λέει: τρεις τη νύχτα φεύγω από Πάτρα για Παρίσι. Αύριο θα πάω στους BTS. Πριν χρόνια υποσχέθηκα στην κόρη μου ότι όταν ή αν έρθουν στην Ευρώπη θα την πάω. Ας πρόσεχα.
1: Ας πρόσεχες.
0: Όταν δίνεις υποσχέσεις στο παιδί σου.
1: Έτσι είναι.
0: Κάνεις όποια θυσία είναι να κάνεις. Καλά να περάσετε ωστόσο. Καλά να περάσετε. Εκείνη θα περάσει σίγουρα καλά. Και εσύ τέλος πάντων βάλει τα δυνατά σου να περάσεις όσο μπορείς πιο ωραία.
1: Είναι έτσι. Ποια λέτε θα είναι, λέει, αναλογία ανθρώπων που θα γιουχάρουν τον Τραμπ όταν τον δείχνει η γιγαντοθόνη προς τους ελεύθερους σκοπευτές που θα υπάρχουν.
0: Δηλαδή, κύριε Κώστα, εάν έπρεπε να κάνουμε την τελετή στην Ελλάδα, θα είχαμε Σαλαμπάση, Ουάν, Ρέμο και παιδιά από την Πάτρα. Είναι μια καλή σύνθεση αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι μια καλή σύνθεση.
1: Είναι μια τίμια σύνθεση.
0: Αυτό θα ήταν, αν αντί για τον Κρις Μάρτιν, ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής εδώ πέρα, ας πούμε, ο Κώστας Βενετσάνος.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, αν δίναμε στον κατάλληλο άνθρωπο, ναι, την κατάλληλη δουλειά.
1: Ναι. Πολλά ναι. Μόνο πολλά ναι. Τίποτα άλλο.
0: Το βίντεο του Τσιμογιάννη για το άσμα τρελαμένος είναι οδύς ανάιντης.
1: Παιδιά, όλα τα βίντεο του Τσιμογιάννη. Όλα τα βίντεο του Τσιμογιάννη είναι πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι αυτό. Η Σακύρα ο Νταλάρα στο Μουντιάλ. Δεν σας μπορώ, ρε σούρες. Δεν σας μπορώ.
1: Αποτροπιασμός, θυμηδία και απόγνωση για τη μουσικοχορευτική κατάδυαση. Όχι την πρώτη φορά, βέβαια, ούτε και τελευταία. Εύχομαι θα καλά μπάνια και δεν θα βοηθήσουν ιδιαίτερα.
0: Παιδιά, λέει, είμαι 46 και με αναγκάσατε να γκουγκλάρω τους στίχους του Στυλ για να καταλάβω μετά από τρεις δεκαετίες ότι λέει μπας και δοθεί στο ρεφρέν. Μόνο εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Μπορεί και άλλοι. Αλλά εσύ είχες την ημιότητα και την ευθυκρισία να γκουγκλάρεις για να βρεις ένα ελληνικό τραγούδι τι λέει στους στίχους.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάντα
1: σπουδαίο. Είναι και πάντα χρήσιμο. Το ανατροπή και πέρα στην κόμμα να πέμπει, δεν θυμάσαι, επειδή είναι Τάκης Μαυακίδης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είχε εδώ και ο Τάκης Μαυακίδης, είχε βγάλει αυτό και βγάλει και το Πλάτσα Πλούτσα. Ναι. Να καλά, έτσι, αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο είχε βγάλει ο Τάκαρος ο Μαυακίδης, που είχε δοκιμάσει να κάνει και μια εναλλακτική καριέρα. Ενδεχομένως. Λοιπόν. Πολλά μπράβο βλέπω στο φίλο Μπαμπά που θα πάει την κόρη στο Παρίσι. Αμέ, γιατί όχι.
0: Το βίντεο κλιπ το κορίτσι του μπαρ είναι ο Ταρκόφσκι, λέει κάποιος.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα το κορίτσι του μπαρ. Η ταινία να δείτε. Η ταινία να δείτε. Αυτό το πρέπει να ήταν κοντά τρεις ώρες έπος. Εντάξει, μου δίνει την ευκαιρία να πω και να πάμε σε ένα τελευταίο τραγούδι ότι η ταινία αυτή είχε προβληθεί πριν από 20-25 χρόνια. Γίνονταν τα καταπληκτικά φεστιβάλ καλύτερη ελληνικού κινηματογράφου στον Γκαγκάριν από το συγχωρημένο τον Νίκο τον Τριανταφυλλίδη. Τα οποία ήταν πραγματικά κάτι ανεπανάληπτο για τη χώρα. Δηλαδή, όσοι έχουν παρευρεθεί έστω σε ένα από αυτά, του έχει μείνει αξέχαστο. Λοιπόν, μία χρονιά λοιπόν είναι επίσημο τιμόμενο πρόσωπο.

0: από Γιάννης Φλωρινιώτης και παίζει το κορίτσι του μπαρ, εντάξει. Mm-hmm. Το κοινό μέσα, το οποίο δεν είναι αδίθετο κοινό, τα λέμε 600-700 ονοματέοι. Αλλά όλοι. Πώς το λένε.
1: Συντονισμένοι.
0: Συντονισμένοι τελείως. Ξέρανε τόσο πολύ την ταινία απ' έξω που μιλάγανε, δηλαδή χτύπαγε, ξέρω εγώ, ο Φλωρινιώτης στην πόρτα και από πίσω, ας πούμε, ήταν να μπει μέσα σε επόμενη σκηνή, ξέρω εγώ, και ήταν εχθρός του, λέω, ήταν ένα παράδειγμα. Ναι. Και φωνάει πριν γίνει αυτό. Όχι, Γιάννα, ρε, μην το μιλάμε για τέτοια πράγματα τώρα.
1: Κάποιος θα συμπλήρωνε εδώ ότι σε ταινίες του Γκουσγούνι αντίστοιχα στο, ναι, στο Γκαγκάριν, ναι, πριν ακουστεί η ατάκα «Νάτα τα πουλάκια μου», ακουγόταν από τη γαλαρία το «Πούντα!» για να ακουστεί μετά το «Νάτα τα πουλάκια μου». Θέλω να πω, η συνεφίλ είναι πραγματικά πάρα πολύ συντονισμένη και πάρα πολύ σε εγρή, alert πριν από τις σκηνές. Λοιπόν, ντροπή για το μήνυμα του Βετζερόνι και Τζέντλεμαν. Το διαβάζω μόνο και μόνο για να καταλάβουν οι υπόλοιποι φίλοι ποιος είναι ο ορισμός της ντροπής. Mm-hmm. Που λέει στο κομμάτι «Λάθος μου, ο κύριος Τσιμουγιάννης αναφέρεται στην καριέρα του και παίρνω χαόδια απόσταση».
0: Και καλά κάνεις που παίρνεις χαόδια απόσταση. Και πολύ καλά κάνεις.
1: Λίγο ντροπή.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Είναι το «Γεια σου Ελλάδα» το 94, ούτε και το «World in Motion» για τους άλλους του Μουτιάν. «Γεια σου Ελλάδα».
1: Ποιος Θεός
0: δεν ζήλεψε τα θαύματα σου. «Γεια σου Ελλάδα». Λοιπόν, δεν προλαβαίνω το να ακούσουμε τραγούδι. Θα τα αφήσουμε για μένα.
1: Προλαβαίνω να ακούσω το μήνυμα. Πάει, τον χάσαμε και τον Μπουρνά. Με αυτά που του υποδείξατε να βάλει απόψε, παιδιά. Ναι, του κλήρωση, τον Μπουρνά, τι να κάνουμε.
0: Ο Μπουρνάς, για να καταλάβετε από την αρχή τη εκπομπή, ο Πάνος έχει το βλέμμα του reset. Ότι κάνει συνεχόμενα reset.
1: Έχει το βλέμμα τη αναρωτική. Είναι διαφορετικό βλέμμα. Είναι προλαβαίνω να χτυπήσω αναρωτική απόψε. Μπορεί να έρθει κάποιο εδώ να κάτσει τι επόμενε ώρε. Έχει αυτό το βλέμμα. Πάνω μου, τι να κάνουμε, σου κλήρωσε. Οπότε. Θα το αντέξεις, φαντάζομαι, και αυτό. Διαβάζουμε πέρα διάφορα μηνύματα που στέλνετε με παραγγελίες. Ό,τι ναι, προκάνουμε, ό,τι παιδιά,
0: βλέπω, Διαμάντη, βλέπω Γιώργο Μαρίνο, Στανίση, τα σημαντικά.
1: Κάποιος αναφέρεται αν παίζει αφελοκερδός η Σακύρα. Προφανώς επειδή είναι αναφορά στον Ταλάρα. Αυτός είναι ρημός που κάνατε και έκανα και εγώ την ντροπή σας και ντροπή μου. Mm-hmm. Πού πάτε, ωραία, χωρίς την Τίνα Τάρνερ της Ελλάδας, στην Κατερίνα της Στανίση, λέει ο Παπάριος.
0: Ωραίο, μου αρέσει αυτός ο παραγωγός.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι. Μου αρέσουν αυτές. Πολλά μηνύματα. Να μπορούμε να χωρίσουμε τον έρωτα μαϊμού στο halftime show. Λέει ο Σαχαμπός αναμαρτία σε μισό φυλακή. Μάλιστα. Ένας φίλος λέει, συγγνώμη, ήταν. Πού είχε πάει τώρα αυτό το μήνυμα. Έχει χαθεί. Θα το βρω κάπου. Λέει.
2: Σπόρεφεν Πάτρας. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Πόσο
1: πανανθρώπινη αλήθεια.
0: Έτσι. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
6: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από το Big Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαωλής. Με πρωταγωνιστή τον Ζώτα Σίλβα που έκανε χατρίξ στο ανεπίσημο ντεβούτο του Ολυμπιακού, νίξε 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρτ στο τίτλο φιλικό βελτιμασία επί Ολλανδικού εδάφου. Σαν ισχύει για Σιπιόν που αποχώρησε με πρόβλημα στο νόμο, στην τελική θέση συζητήσει με τον Γερμανό γκολκίπερ Στέφανο Ορτέγκα, καθώ προχωράει με τα γραφή του Τζολάκη στη Χάλ. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Ρόκα, πιέζουν οι Ερθρόλευκοι για σάλιακα και όσο. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρεί το Ρικ Φαντρόγγελ. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Σάμπτσπορτ για την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 27χρονος παίκτης, ο οποίος θα προσταθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλίου που δηλώθηκε για τα παιχνία με την Μπάξη στο Conference League. Πουλάρια για τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέη. Στόχος των Ιθινόντων της Ένωσης είναι να κλείσει άμεσα ώστε να ακολουθήσει την ομάδα την Πέμπτη στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αύριο στις 3 στο τρίτο φιλικό με αντίπαλο τη Χρόνιχεν. Τηλεδιάσκεψη με τους Αλέσιο Λύση, Λέω Μάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης με βασικά θέματα την πορεία της προετοιμασίας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Στηρίξε τον προπονητή, το μήνυμα της διοκτήτη της ΠΑΕ, την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου μέχρι το 29 ανακοίνωσε το δικέφαλο του Βορρά. Από το Open θα μεταδοθούν οι αγώνες με την Άμμο και Βου στο Europa League. Να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους στο μήνυμα του Ζέσον για Μπουσέλε μέσω του site της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για τους στόχους του με το τριφύλι ξεχωριστό που θα έχω την ευκαιρία να παίξω με τον Ομπράδοβιτς. Πρόσεξε ο Γάλλος, επανέρχεται στο ρόστερο Μωράιτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Ενθουσιασμένος πρωταγωνιστής ο Νάρι Μπέτσον δήλωσε πως είναι ο Τζερμάιο Ρόμπινσον Έρλι. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης να χτίσουμε νοοτροπία νικητή, τόνισε. Με 27 παίκτες αναχωρεί αύριο η αποστολή του Αστέρας Άκτων για την Ολλανδία που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αυτή βρίσκονται Ιβάνοφ, Σιλά, Σίπτιτς, Χαλαμπόγλου και Γιαμπλόνσκι παρότι δεν υπολογίζονται. Ενώ χτες έμειναν ο τραυματίας Δελγιανίδης και ο Αλμίρας που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τζουγκάρντεν. Τα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντε προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίξε 2-1 τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνεστ. Αυριανός αντίπαλος περίπου στις 2.30 ο Καζάκος Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Στα ημιτελικά του Άνθρωπο Όπεν προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 επί της Αμερικανίδας Αλίσια Πάρκ στον δρόμο για τον τελικό θα αντιμετωπίσει αύριο τη Ρωσίδα Αλίσια Κορνέβα. Το πρώτο σερβίς θα γίνει περίπου στις 7.30. Η Μπεσίκτα θα συνεχίσει όπως όλο αδύνει την καριέρα του Μοχάμετ Σαλάχ. Σύμφωνα με ξένα δημοσίευμα, το Αιγύπτος που είναι επιθετικός Λίβερπουλ είπε το ναι σε πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με απολαβές 10 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 σε μόρφη μπόνους. Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντιντέ Σαντ στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έχει ήδη προχωρήσει και στην επιλογή των συνεργατών του πριν υπογράψει συμβόλαιο με την Ομοσπονδία, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Είναι ο Γιώργος Σαλαμπάσης, ο Έλληνας Hadaway με το What is Love, και οι δύο μιλάνε για αγάπη χωρίς ανταπόκριση, και οι δύο One Hit Wonders, λέει ο Γιώργιαν Κλίσμα.
1: Δεν είναι άδικο.
0: Δεν είναι, όχι. Δεν είναι.
1: Δεν είναι άδικο αυτό. Έχω πάει διακοπές με Βίκη Χαρίτου Σύφνο το 91, λυσάξτε, λέει ο Μουνιέσερν Σαράμπια. Τι λες τώρα. Το προκαλεί του Ρακετζή είναι το αντίστοιχο I wish it would rain down to Phil Collins. Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, θυμίζει κάτι από Σπάρθα. Δεν είναι. Sorry. Ο Πέτρος Πλαφών λέει στα 80's, στο ημίχρονο στο ΆΚΑ, έπαιζε πλήγωση στο φαντάρο το φαντάρο και διακοπτόταν τώρα για ανακοινώσει ότι ο κύριο Στάδεν επικοινωνήσει με το μεευτήριο μητέρα. Μάλιστα. Ωραία είναι όλα αυτά.
0: Είναι ηλεκτρονική εποχή του Λούκα Νικολάου, ό,τι και το computer love των Kraftwerk. Λέει ο Αντεφαβούτης. Είναι το μη της τοπής του Τουρνά η ελληνική εκδοχή του Der Commissar του Φάλκο, αν ορθεί το δημοτικό κλουζ. Όχι.
1: Όχι.
0: Θα έλεγα εγώ.
1: Ναι. Το αριστούργημα που μόλις ακούσαμε του Γιάννη του Ντουνιά μου φέρνει εικόνα τα ρήφα δεκαετίας 80 μεταξύ να βρωμοκοπάει τον ίδιο να καπνίζει χωρίς αύριο με κίτρινο δάχτυλο και αυτοκόλλητο κολλημένο σιγά τις πόρτες. Υπέροχο το αυτοκόλλητο. Υπέροχο. Λοιπόν, όχι, η Κατερίνα Σνάιντερ δεν ήταν Ελληνίδα την Ατένα, αλλά εκτιμούμε ιδιαίτερα τον παραλληλισμό. Πρέπει να πω. Υπέροχο. Λοιπόν.
0: Αντρέα, από εγάλεω τα φιλιά μας και καλή δύναμη. Ναι. Και χαιρόμαστε έτσι λίγο που μέσα στη όλη αυτή τη μαυρίλα ακούς έτσι μερικά πράγματα που σε κάνουν λίγο το χιλάκι να χαμογελάσει. Και πάμε να.
1: Και πολλά είπαμε.
0: Και πάμε να χαμογελάσει κι άλλο το χιλάκι μας.

0: με τη Μάη που συμμετείχα στο βίντεο κλιπ του Βαμβακίδη στο Ανατροπή και πέναλτι. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Τσάρτας εκεί γνώρισε τη γυναίκα του, η οποία ήταν μοντέλο που έκανε την τερματοφύλακα.
1: Τι λες τώρα.
0: Ακουδώ. Ακουδώ. Τι μαθαίνουμε.
1: Κάνει δεύτερη σουλάκι Παπαδόπουλος αυτό που ακούσαμε. Άραγε. Λέει κάποιος.
0: Σου ήρθε.
1: Όχι, όχι, μου το έστειλε κάποιος. Όχι, μου το έστειλε εδώ πέρα σε μήνυμα. Του ακούστηκε ως Λάκης Παπαδόπουλος στις δεύτερες.
0: Κάποιος εγκάθετος προφανώς λέει ότι ο Πάνος είναι σκυλί μαύρο, εξάλλου έχει προσωνύμιο Μπουρνάζ.
1: Είναι το κυπελάκι το ελληνικό κόλμη από Μπλόντι. Λοιπόν, τα ημισκούμπρια κατεβαίνουν Ηράκλειο, λέει κάποιος. Σήμερα έκανα μάθημα στην 9χρονη κόρη μου γιατί θέλει να έρθει μαζί. Πολύ και τώρα κάνουμε μάθημα σε εσάς. Α, με εσάς, όχι σε εσάς, ναι.
0: Είναι πολύ ωραία. Η συναυλία των ημίζης για παιδιά είναι σούπερ. Αρκεί να βλέπεις γιατί γίνεται χαμούλης. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ο Μικ Τζάγκερ ο Άγγλος Καρβέλας. Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί το κυπελάκι παίζει στο μυαλό με τη φωνή της Αρλέτας και μουσική υπόκρουση από κιθάρα και πιάνο μόνο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει.
1: Όχι, παιδιά, ο Τσαός. Καλώς είπε Κατερίνα Σνάιντερ. Όχι, δεν θέλει να πει Στανής. Πολύ ξεκάθαρα είπε Κατερίνα Σνάιντερ. Ήταν το μήνυμα που είχε έρθει και πολύ ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατερίνα Σνάιντερ. Αλφαγήτα Βασιλόπουλε, συμπερδεύτηκε.
0: Ο οποίος άλλος φιλούσε ότι η Κατερίνα Σνάιντερ είναι η Ελληνίδα Πάτι Σμιθ. Το οποίο μου αρέσει επίσης.
1: Και άλλοι λένε για Λάκη Παπαδόπουλο στο κομμάτι της Τερέζας.
0: Okay.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλος Λάκης Παπαδόπουλος.
1: Μεγάλος.
0: By the way.
1: Ούτως ή άλλως, ναι.
0: Υπέροχα. Λοιπόν.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μαέστρο.

0: Υπέροχο και αφιερωμένο στην Αγγελικάρα αυτό. Πάμε.
1: Είναι ο τουρνάσο Έλληνα Ζοντ Στιούαρτ, αναρωτιέται ο Σακύρα Κουροσάβα. Δεν είναι άδικο.
0: Ναι, δεν είναι άδικο. Ναι. Δεν είναι άδικο, όχι. Λοιπόν, προσέξτε αυτό το μήνυμα. Η κανονική διάρκεια του halftime show στο τελικό θα είναι 17 λεπτά όπως σας έχουν υποσχεθεί. Απλά στο 16 και 52 θα σηκώσει ο βοηθός καλλιτεχνικού διευθυντή πινακή 9 λεπτά καθυστερήσεις. Εντάξει, υπέροχο μήνυμα.
1: Κάποιος θυμίζει Ελένη Πετρουλάκη στο βίντεο κλιπ του τουρνά. Το λέει ο Πέτρος ο Πλαφών αυτό. Πολύ ωραία.
0: Ο φίλος ήταν τουρνά τσακνή χθες, συναυλία. Ωραία. Όταν γράφαμε εμείς για όμορφες, ο James Blunt έτρωγε βαλανίδια. Μάλιστα. Όχι, δεν είναι ο τουρνάς αυτό τραγούδι, ο Joe Cocker με το You Can Leave Your Hat.
1: Όχι,
0: παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να συγκριθεί με τον Τζο Κόκερ, γιατί δεν τον πλησιάζει.
1: Όχι,
0: κανένας,
1: δεν είναι. Το γρέζι του δεν.
0: Αυτό το γρέζι δεν. Κανένας. Sorry κιόλας, δηλαδή. Παραγγελιές. Διάφορα πράγματα στέλνατε.
1: Το Κατερίνα Σνάιντερ δεν θα μπορούσε να είναι και χαρακτήρας του Φόσκολους Cinematic Universe.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπως είπε ο στράτηγος Θεοφίλη Κομνηνού. Λέει ο Καγκαβατούτ.
0: Βεβαίως και θα,
1: ναι,
0: μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
0: Και θα έπρεπε. Ενδεχομένως.
1: Θα έχουμε και μπήγαλη που ζητάτε. Και γενικά από πράγματα που ζητάτε, κάποια τα έχουμε βάλει ήδη. Αλλά δεν συντονιστήκαμε από την αρχή. Τα υπόλοιπα, ναι, ό,τι προλάβουμε. Ο Πάνος Μπουρνάς δουλεύει αόκνος για να ικανοποιήσει τα χαλένοντα γούστα σας.
0: Mm-hmm. Στείλτε μηνύματα, Χωριανίλη. Τελευταία μέρα ο κύριος Γιάννης θα βρίσκει όλα υπέροχα. Ο Βετζερόνι και Τζέντζο.
1: Είναι ο Ρέμος ο Έλληνας Έλτον Τζον. Ο ένας είχε Ηρακλή, ο άλλος Γουότφορντ. Πρόσεξε, μην
0: ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Λέει ο άντρα
0: ναι, όχι. Όχι, ωστόσο. Ωστόσο, όχι.
1: Είναι ο Κώστας Τουρνάς ο Έλληνας Άντι Τέιλορ. Όχι.
0: Καλό.
1: Όχι, λέω.
0: Όχι, λες, ε.
1: Όχι, λέω, όχι. Όχι. Και όσο το σκέφτεσαι εσύ, επειδή βλέπω να το σκέφτεσαι, ναι. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο μουσικό έπος και επιστρέφουμε.

0: Τεράστιος λάκης Τζορντανέλη. Όπως λέει κάποιος, έφασε φωτιά στα dance floors ο Τζορντανέλη.
1: Βέβαια.
0: Επειδή είχα τη χαρά να το συναντήσω πριν λίγες εβδομάδες που είχε έρθει καλεσμένο στο Studio 4, αλλά έχει φοβερές ιστορίες να πει από.
1: Ναι.
0: Οι πιο ωραίες ιστορίες είναι αυτές που δεν λέγονται στον αέρα. Επειδή είχαμε την ευκαιρία να κάτσουμε.
1: Αυτό είναι πάντα αλήθεια και πάντα κρίμα όμως.
0: Σε ένα καναπέ και να συζητήσουμε κάνα τέταρτο, έτσι μια, μαζευτήκαμε διάφοροι πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Φοβερές ιστορίες που δυστυχώς δεν λέγονται στον αέρα, από εποχές πολύ, πολύ διαφορετικές. Αλλά φοβερός άνθρωπος. Φοβερή περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε διάφορα.
1: Πολλά ωραία μηνύματα.
0: Για τουρνά,
1: ναι.
0: Έχουμε πάρα πολύ. Ναι. Λέει κάποιος, ο τουρνάς είναι ο δικός μας David Bowie.
1: Όχι.
0: Άλλος λέει, αν είναι ο Κώστας τουρνάς ο Έλληνας Lou Reed.
1: Όχι.
0: Άλλος λέει, ο Κώστας τουρνάς είναι ο Έλληνας Τότο Κουτούνιο.
1: Τότο Κουτούνιο, ναι.
0: Λέει ο Ζηταβή
1: Νεκρή. Ναι, ναι,
0: ο τουρνάς είναι ο Sting.
1: Όχι.
0: Έχουμε
1: Τότο Κουτούνιο πιο κοντά.
0: Έχει έρθει πολύ, πολύ μήνυμα για Κώστα τουρνά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Λάκης Τζορντανέλη ο Έλληνας Τόνι Μανέρο.
0: Εύκολα. Κάποιος λέει Τζορντανέλη Ρίκι Μάρτιν Μακράν. Όχι, παιδιά. Όχι.
1: Στο άκουσμα Λάκη Τζορντανέλη, μια σταγόνα έσταξα από τα υδραυλικά μου και αυτό ήταν ό,τι κοντινότερο σε σεξ το τελευταίο εξάμηνο.
0: Είναι ο Κώστας τουρνάς, ο Ροντ Στιούαρτ της Τρίπολης. Λέει ο Φαμπρόκολεν από Παλίνη. Είναι ο Λάκης Τζορντανέλη ο καταλληλότερος για το ημίχρονο τελικού? Αν ρωτάτε εμάς, ναι, αλλά ο Κρις Μάρτιν πού να ξέρει τώρα. Πού να ξέρει ο Κρις Μάρτιν τώρα. Πού να ξέρει. Δηλαδή, βάλαν καλλιτεχνικό διευθυντή για να φέρει τη Μαντόνα, τη Σακύρα, τον BTS και τον Justin Bieber. Δηλαδή, πιο βασικό δεν υπάρχει. Και πληρώσαν άνθρωπο για να το κάνει αυτό. Πληρώσαν άνθρωπο. Δηλαδή, είναι σαν να ξέρει, να φέρει τεχνικό διευθυντή και να σου πει, θα φέρουμε τον Εμπαπέ, τον Ολίσε, τον Μπέλιγχαμ. Και το ξέρω εγώ. Και να πεις μπράβο ρε, πού τους σκέφτηκες, ρε φίλε.
1: Δηλαδή,
0: είσαι πολύ σπουδαίος. Πού τους ανακάλυψες όλους αυτούς.
1: Μπράβο, μπράβο όμως που σε βρήκαμε και σε πληρώσαμε τόσα χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
1: Ο Ελεφάη για την Τερέζα, για το κυπελάκι, λέει πώς να μην δακρύσεις που λέει πως τόσο παστιγιώ πάνω στον τόμο των αθλείων.
0: Ναι.
1: Βίκτορα Σουγκόρε, διάολε, ακόμα και στην Τερέζα.
0: Έτσι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ο Βλάσης είχε πολύ ωραίο γρέζι, παιδιά, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Είναι ο Βασίλης Καζούλης, ο Έλληνας Πολ Σάιμον. Αναρωτιέται ο Άιντερ Φαφούτης. Μένα μου αρέσει αυτό.
1: Θέλω να το σκεφτώ
0: μένα
1: λίγο.
0: Μου αρέσει.
1: Μου αρέσει. Θέλω μου να το αρέσει. Σκεφτώ λίγο πριν να απαντήσω. Ένα Πολ Σάιμον, ναι.
0: Από μένα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, και από μένα, και από μένα, ναι. Και από μένα, ναι. Λέει. Λέει ένα ο αγαπό αναμαρτή τη μισούσα φυλακή. Είναι ο Eminem τα αμερικάνικα και πιο budget μισκούμπρια. Όχι.
0: Όχι. Λέει ο. Αν διαβάζω καλά, ο Ντετσίνκης Χάν. Λέει από τον ίδιο δίσκο τον Τζέκης Χάν, ο Τζορντανέλη το 79.
1: Να.
0: Έχει βγάλει και τα βουλεβού. Πες μου πότε, Daddy Cool.
1: Να.
0: Δεν θα είμαι εγώ. Fly on the way και Τζέκης Χάν.
1: Και Τζέκης Χάν.
0: Ναι.
1: Okay. Είναι ο Ρόμπερτ Πάλμερ στο Addicted to Love ο Άγγλος χαριτοδιπλωμένος στο Ψηλές Κοντές.
0: Είναι το Simply Resistable ο καταμάχητος.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη σύγκριση.
1: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό. Τσαμπίκφορτ πήρε την απάντηση σου. Δεν θα πούμε στο τέλος ηλία ρίχτω και θα βάλουμε μπουρλότο στο σταθμό. Ακόμα τουλάχιστον.
0: Μάλλον.
1: Ακόμα τουλάχιστον. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ο τουρνάς είναι ο Έλληνας Κατ Στίβενς, λέει κάποιος.
1: Καλό.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Πολύ σου ξέρει για Κώστα τουρνά, βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσουν αυτά. Έχουμε δελτίο πάνω. Το έχουμε. Ωραία, σε λίγα και όταν είναι η ώρα να μας πεις.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι καλό μοίρα η Britney Spears της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Ρωτούσαν Μπαγιάτεβιτς, όχι.
1: Και ψάχνοντας να βρουν πρωτότυπα πράγματα, ας μην γράφουν πράγματα τύπου αν είναι ο Μάκος Μαμακάρης, ο BB King.
0: Mm-hmm.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ας μην φτάσουμε δηλαδή, αν γίνεται εδώ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ δηλαδή, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Ο Φαύλος Σιδηρόπουλος λέει Τζο Κόκερ και Λίβιο Χάτον είναι Καρβέλας και Θεία Λόλα.
2: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής, για πάντα.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Sky 100,3.
1: Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιδρομές ξεκίνησαν στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας και πραγματοποιούνται κατόπιν εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Νωρίτερα ανακοίνωσε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νότιο-ανατολικό Ιράν. Το χρησιμοποιούσαν οι φρουροί της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί μετέδωσε πως ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε πυρά από τους φρουρούς της Επανάστασης όταν επιχείρησε να περάσει σήμερα από τα στενά του Ορμούζ χωρίς να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια από τους φρουρούς της Επανάστασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν το πλοίο υπέστη ζημιές ή αν υπάρχουν θύματα. Σε κελί ύψης της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά χθες και προχθές έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρεναδούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έχουμε πολλά ωραία μηνύματα εδώ και θέλουν γρήγορες απαντήσεις. Ναι. Δηλαδή, η αδερφή Κατσιμίχα, όχι, δεν είναι η Έλληνη Σουέση, αδερφά Φούτη, αυτά τα λες για να μας πικάρεις εδώ πέρα.
1: Είναι ο Μπίγαλης, η Pet Shop Boys της Ελλάδας. Κώστας Μπίγαλης, ο Έλληνας Shaking Stevens, λέει κάποιος άλλος.
0: Μπίγαλης Modern Talking της Ελλάδας, βλέπω. Λοιπόν, Lou Reed ίσον Ορφέας Περίδης. Τουρνάς ίσον Nick Cave. Dolly Parton ίσον Effie Thode. Συγγνώμη, έχει κι άλλα. Πάτι Σμίθισον, Στέλλα Μπεζαντάκου, Κένι Ρότζερ, Γιώργο Καμπουρίδη. Κατάξει, Γιώργο Καμπουρίδη έχει παίξει πάρα πολύ, παιδιά.
1: Το ότι λείπει ο χαριτοδιπλωμένο από το πρόγραμμα είναι σαν να λείπει καπνιστό τυρί από το στάδικο.
0: Είναι ο Κοστούνας ο Μαρκ Νόφλερ τη Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Το αν είναι ο Μπίγαλ Σορικά, λέει, δεν το διαβάζω καν έτσι. Sorry, κιόλα δηλαδή.
1: Λέγεται ο Έλληνα Τζο Κόκερ Νίκο Γιώγαλα στο μην ξαναρθεί από τη δουλειά. Όχι.
0: Ωραίο όμως.
1: Ωραίο, αλλά ωραίο. Όχι.
0: Σε γρέζει Τζο Κόκερ, έφερε ένα τραγουδιστή που έλεγε το αν ξανακατεβεί Χριστέ στη γη μας. Μιλάς για τον Γιώργο Πολυχρονιάδη.
1: Μάλλον ναι.
0: Πού θυμήθηκε. Εντάξει, είστε μύθι, είστε μύθι. Πραγματικά. Αν είναι ο Μπίγαλης ο Ενρίκε Ιγκλέσιας των φτωχών, ντροπή ρε παιδιά,
1: όχι,
0: τα λέτε αυτά.
1: Όχι.
0: Είναι ο Μπίγαλης η ελληνική βερσιόν της Ιταλο Disco.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι. Όχι.
1: Κάποιος λέει Χρήστος Μάστορας, Μπρούνο Μάρς. Ο Bad Bunny είναι ο Έλληνας Μπίγαλης, λέει ο Πρεστάμενιτς.
0: Είδαμε του Καζούλη ήταν ο Bob Dylan. Ο Τουρνάς επίσης κόπια ανερυθρία στα το ύφος πρώτης περίοδου του David Bowie στο δεύτερο άλμπουμ του Αστρόνηρα, λέει ένας φίλος ο οποίος δεν υπογράφει.
1: Είναι ο Μπίγαλης ο Έλληνας Chris De Berg. Εντάξει, νομίζω το μήνυμα που θα μας αποτελειώσει για να πάμε στο επόμενο τραγούδι, ναι, είναι το μήνυμα που λέει αν είναι ο Τσαλίκης, ο Έλληνας Nick Cave. Λοιπόν, μετά από αυτό δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο παρά μόνο τραγούδι.

0: πέταξε τεράστια μηνύματα. Θα ξεχωρίσω το μήνυμα του Μέτρου, στο είπα για φούτσαλ. Αν το παπί δανεικό είναι το δικό μας Joyride.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Υπέροχο. Δεν θέλει ερώτημα.
0: Υπέροχο, έτσι. Υπέροχο. Ο Στράτος Παπουτσέλης λέει ότι η ελληνική εκδοχή της ήταν ο δίσκο είναι ο Δάκης.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Ναι, εντάξει. Ο Καζούλης είναι και ο Έλληνας Γκαρφάγκελ, έχοντας διασκευάσει τον Boxer, και ο Έλληνας Ιαν Άντερσον λόγω της εκτεταμένης χρήσης φλάου του. Μ' αρέσουν πολύ αυτές οι ψαχμινιές, θέλω να σου πω.
1: Είναι ο Αδαμαντίδης ο Έλληνας Έρος Ζαμαζώτη?
0: Όχι, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Φίλε μου, sorry κιόλας.
1: Είναι ο Χρήστος Κάλλου ο Έλληνας Αντιγκίμπ?
0: Ναι. Είναι η σόλο καριέρα του Sting η αγγλική βερσιόν? Συγγνώμη, γιατί το χάσα τώρα. Η αγγλική βερσιόν της Νατάσης Μποφίλιο, αναρωτιέται το φίλο του Μιντάνκαν.
1: Είναι το Πλάτσα Πλούτσα του Τάκη Βαμβακίδη η ελληνική βερσιόν του Boys Boys της Σαμπρίνα Σαλέρνο? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Άιστε.
1: Η βία δεν είναι λύση, αλλά η Λία που είναι βύση είναι η Ντάνι Μινόγκ.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και είναι η Ντάνι Μινόγκ.
0: Εννοείται και είναι η Ντάνι Μινόγκ. Προφανώς. Ήταν ο Κώστας Τουρνάς με το Σταύρο Λογαρίδη, Έλληνες Τζάγκερ και Ρίτσαρτς. Ας μην υπερβάλλουμε.
1: Ο Κομβερεσάκιας λέει: πάντα όταν ακούω το παπί δανεικό, μου έρχεται η επιθυμία να το συνδυάσω με βόλτα με κλεμμένο αμάξι.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Σε πολλά, πάρα
1: είναι
0: πολλά.
1: Είναι ο Πίγαλης ο Έλληνας Σάιμον Λεμπόν. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο. Ωραίο. Μήπως ο Αλμπάν όταν ήταν νέος και δεν του λεγόταν Γιώργος Μπουλουγουράς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Δεν θα προλάβουμε. Ό,τι προλαβαίνουμε.

0: Ναι, ο κατέβας είναι συγκίνηση. Ναι, είναι βιντεοκλιπάρα. Διότι κυρίες και κύριοι, όσοι δεν το έχετε δει, μπορείτε να βάλετε σε 10 λεπτά να το δείτε. Είναι ένα βίντεο κλιπ. Από αυτά τα βίντεο κλιπ που εκφράζουν ταυτοχρόνως το ελληνικό μεράκι, το ελληνικό φιλότιμο, την ελληνική λεβεντιά και την ελληνική απλότητα, Κώστα, μου επιτρέπεις. Με έναν άψογα ντυμένο Γιάννη Κατέβα με λευκό, αψεγάδια στο κοστούμι, να περπατάει σε σοκάκια και να βγαίνουν αυθόρμητα άνθρωποι και να τον χαιρετάνε από παράθυρα.
1: Καταρχάς και μόνο το επώνυμο Κατέβας είναι statement. Ξεκινάμε από εκεί, δηλαδή. Πώς να μην κατέβεις να το χαιρετήσεις. Είναι ο Γιάννης ο Κατέβας.
0: Υπέροχο.
1: Είμαι διακοπές Ιταλία, λέει ο Στάθος Παπουτσέλιτς.
0: Ναι.
1: Και όποτε γυρνάω το ραδιόφωνο και πιάνω ράδιο Μοντε Κάρλο, χασκογελάω μόνος μου και περιμένω να ακούσω κανένα αποκλειστικό.
0: Και θα ακούσεις.
1: Ναι, αν υπήρχε υπομονή, θα ακούσεις. Είναι η Αλέξια Ελληνίδα Σίντι Λόπερ.
0: Όχι.
1: Θα λέγαμε ότι η Κωνσταντίνα είναι η δική μας Μπελίντα Καρλάιλ. Σκέψου το καλά πριν πεις
0: ότι. Ωραία, όχι, έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση Κωνσταντίνα. Ναι. Όταν ακούει κάποιο Γιάννη Κατέβα, μου έρχεται στο μυαλό το μήνυμα που είχε στείλει κάποιο στην εκπομπή που έλεγε είναι ο Καρβαλιάλο Γιάννη Κατέβα τη προπονητική.
1: Ο Έλεφα λέει κάτι πάρα πολύ σωστό. Και να λέμε πάντα ότι η παινιά αυτού του έπους που ακούσαμε, αυτού του άσματος, είναι η μουσική επένδυση σποτ γιορτές κρασιού στο Δαφνί και την Αλεξανδρόπολη.
0: Ναι.
1: Νεούδια μάθετε,
0: έτσι.
1: Σεβαστείτε.
0: Έτσι.
1: Είναι η Ζωζο Σαμπουτζάκη, δικιά μας σερ.
0: Είναι σπουδαιότερη, σερ. Λοιπόν, και τώρα θέλω ένα μήνυμα να το προσέξεις πάρα πολύ πριν απαντήσεις. Είναι ο Δημήτρης Κατής, ο Έλληνας. Γιατί με κόβεις τώρα έτσι. Ο Έλληνας Ρομπ Χάλφορντ. Και κατ' επέκταση η εξόριστη, η Έλληνας Τζούντας Πρίστ.
1: Είναι το έχω δικαίωμα για μία σε μία του Ραγκιτζή, το ελληνικό Wild Boys.
0: Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, τι από εντάξει, έχετε στείλει φανταστικά μηνύματα. Φανταστικά. Δεν
1: είναι απορρίζει. Καλοκαιρινές διακοπές για το Fight Club. Ό,τι τα μπάνια του λαού για την πασοκική Ελλάδα. Λέει ο Βετζερόνι και Τζέντρα. Καλοκαιρινές διακοπές για το Fight Club. Ό,τι τα μπάνια του λαού για την πασοκική Ελλάδα. Λέει ο Βετζερόνι και

0: Είναι ενάκι πενιά. Αυτό που,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: που ζητάς, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα το ακούσεις, θα είναι το τελευταίο, ναι, ναι, τραγούδι, ναι, ναι, της απόψινής εκπομπής, ναι, τελευταίας για τη σεζόν αυτή.
1: Η Μπέση Αγγελάκη είναι η Ελληνίδα Ρίτα Κούλιτς, λέω μεταξύ Σουμπαρού και Αστείου.
0: Ναι, είναι το «Σ' έχω κάνει Θεό», το δικό μας personal Jesus. Ναι, ναι. Είναι το κονιτοπουλέικο η Jackson 5 της Ελλάδας.
1: Αλίμονο, ναι. Αλίμονο, αλίμονο, τι να λέμε. Λοιπόν, θα δούμε και το χειμώνα πώς και τα ματιές αλμίδα να κάνετε αυτή τη θεματική στο Γιώργη τον Καράκουτη.
0: Καλά να είμαστε, παιδιά. Αυτά. Καλά να είμαστε.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα να χαιρετιόμαστε σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσουμε τις χαιρετούρες πριν σας αφήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον Γιώργο Πετρίδη και τον Πάνο Μπουρνά. Πάνο, συγγνώμη για την ταλαιπωρία, ναι, σήμερα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλον και ο άλλος τον έναν. Κυρίως να ευχαριστήσουμε όλους εσάς,
1: βεβαίως,
0: που μας κάνατε παρέα και αυτή την σεζόν.
1: Βεβαίως.
0: Ευχόμαστε να περάσετε πολύ ωραία, να πιείτε, να φάτε, να ξεκουραστείτε, να κεράσετε, να ερωτευτείτε, να κάνετε όλα αυτά τα οποία έτσι έχετε ανάγκη να κάνετε το καλοκαίρι. Να προσέχετε, σας θέλουμε όλους πίσω.
1: Έτσι.
0: Όταν με το καλό επιστρέψετε και επιστρέψουμε.
1: Το Βλάνταρο, τον Ντέβες που έλειωσε άλλη μια,
0: βεβαίως,
1: χρονιά, τον έχει φάει το Βιμαίο. Τον Anothering, τον Πέτρο που βγάζει τα best of, όλους εσάς τους μικρούς άγους, τα ταπεινά φαϊτλαμπικά μυρμηγκάκια, mm-hmm, τα οποία δουλεύετε όλοι με τον τρόπο σας. Ό,τι είπε ο κύριος Κώστας ισχύει στο ακέραιο. Όσοι ήμασταν εδώ και αυτή τη σεζόν και κάναμε παρέα, να είμαστε ακριβώς οι ίδιοι και στις 17 Αυγούστου που θα ξαναξεκινήσουμε.
0: Ή όποτε γυρίσουν, τέλος πάντων.

0: καθένας από τις διακοπές. Να προσέχετε και να γυρίσετε και να είστε ανανεωμένοι και μαυρισμένοι και κερασμένοι με όποια έννοια το θέλει κανείς να το κλάβει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, χαρούμενοι για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε και τον χειμώνα που έρχεται.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας αγαπάμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλές διακοπές σε όλους. Γεια χαρά.
1: Καλό καλοκαίρι.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Πώς και για τα παιχνία με την Πάξη στο Conference League. Πουλάρια για την αντικατάσταση του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι. Στόχος των Εθνών της Ένωσης είναι να κλείσει άμεσα ώστε να ακολουθήσει την ομάδα την Πέμπτη στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Σήμερα στις 3 το τρίτο φιλικό με αντίπαλο τη Χρόνιχεν. Τηλεδιάσκεψη με τους Αλέσιο Λύση Λεωμάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης με βασικά θέματα την πορεία της προετοιμασίας, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Στηρίξε τον προπονητή το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου μέχρι το 29 ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά. Από το Open θα μεταδοθούν οι αγώνες με την Άμμο και Εύγου στο Europa League. Θα κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους στο μήνυμα του Ζέσου για Μπουσέλε μέσω του site Sky Παναθηναϊκός Άκτος για τους στόχους του με το τριφύλι. Ξεχωριστό που θα έχω την ευκαιρία να παίξω για τον Ομπράντοβιτς, πρόσθεσε ο Γάλλος. Επανέρχεται στο ρόστερο Μωράιτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Με 27 παίκτες αναχωρήσει με αποστολή του Αστέρα Σάκτορ για την Ολλανδία που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αυτήν βρίσκονται Ιβάνοφ, Σιλά, Σίπτιτς, Χαλαμπόγλου και Γιαμπλένος και παρότι δεν υπολογίζονται, ενώ εκτός έμειναν ο τραυματής Δελιανίδης και ο Αλμύρας που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τζουγκάρντεν. Στα ημιτελικά του τουρνουά του Κουστάντ προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίξε 2-1 τον Γάλλο Αρτούρ Ριντεκνές. Σημερινός αντίπαλος περίπου στις 2.30 ο Καζάκος Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Στα ημιτελικά του Άθενς Όπεν προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Μετά την νίκη με 2-0 επί της Αμερικανές Αλίσια Πάρκ στον δρόμο για τον τελικό θα αντιμετωπίσει απόψε τη Ρωσίδα Αλίσα Κορνέβα. Το πρώτο σερβίς περίπου στις 7.30. Στην Μπεσικτάς θα συνεχίσει όπως όλα δίνουν την καριέρα του Μοχάμεντ Σαλάχ. Σύμφωνα με ξένα δημοσίευμα, το Αιγύπτιος που είναι επιθετικός Λίβερπουλ είπε το ναι σε πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ συν 2 σε μορφή μπόνους. Ο Ζινέντιν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντιέντε Σαν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έχει ήδη προχωρήσει και στην επιλογή των συνεργατών του πριν υπογράψει συμβόλαιο με τον Μοσχολία, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μηνά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a

0: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε. Μπήγουν σπόρο FM 94,6. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Για να μην ξεχνιόμαστε, λίγο μετά τις 12 παρεούλα θα πάμε για το επόμενο 2ωρο με ανοιχτές γραμμές 210-95-79-283-4 και 5, με τον κύριο Πάνο Ουρνά στον ήχο και τον άνθρωπο που θα σας βγάζει στον αέρα. Διονύση Λά στο μικρόφωνο. Θα έχουμε Ηρακλή Αντίπα για το πρώτο ημίωρο, όπως κάνουμε όλες αυτές τις μέρες. Τον έχουμε. Έλα, κύριε. Τι κάνεις, φίλε μου?
1: Μια χαρούλα.
0: Λοιπόν, να πω σε τίτλους στα γρήγορα και θα πάμε σε ένα. Είχαμε τον Ολυμπιακό που νίκησε 3-1 τη Φορτούνα. Με Ζώτα Σίλβα, όπως είπε και ο Ηρακλής στο βίντεο, ούτε ένα ούτε δύο αλλά τρία γκολ. Χατρίκ στον επίσημο ντεμπούτο του.
1: Σπάνιο τώρα, δεν το ξέρεις.
0: Ναι. Όντως είναι σπάνιο. Θα μας τα πεις. Θα μας πεις και για το Σιπιόνι που αποχώρησε, βλέπουμε πρόβλημα στον νόμο. Είχαμε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό Φαντρόγγελεν. Συμφώνησε ο Παναθηναϊκός με τη Σάμπσπορ. Τελειώνει και τυπικά τις επόμενες ώρες. Θα υπογράψει τετράετη συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής και θα προσθεθεί φυσικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, ο οποίος τη δήλωσε. Απλά μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός δύο προσθήκες και δύο αλλαγές 24 ώρες πριν. Ο ένας ήταν ο Φαντρόγγελεν. Στην ΑΕΚ φυσικά το θέμα Πινέδα, ο οποίος συνεχίζει στη Μοντερέι. Και η ΑΕΚ η οποία ψάχνει τον αντικαταστάτη. ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι φοβερό από ό,τι βλέπω. Όχι, ψέματα. Ανακοίνωσε το Χατζηδιάκο. Εντάξει, τυπικό ήταν να τον ανακοίνωσε. Τι άλλο. Κάτσε να δω. Μπαίνω λίγη σε αυτά. Μοχάμετ Σαλάχ στην Μπεσίκτας, φίλε.
1: Κάτι άκουσα όσο περίμενα. 10 εκατομμύρια το χρόνο είναι.
0: 10 εκατομμύρια ένα χρόνο με απολαύες 10 εκατομμύρια συν 2 με μπόνους. Τώρα τα μπόνους θα ξέρεις. Απίστευτο. Τι λεφτά δίνουν στην Τουρκία. Η μεγάλη.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας.
1: Όχι, αυτό να το ακούσα. Αλλά 10 εκατομμύρια τώρα ερμηνεύεις. Χριστός και Παναγία.
0: Ναι.
1: Να σου πω.
0: Πολλά λεφτά.
1: Να πατάχουν οι άνθρωποι.
0: Έλατε. Λοιπόν, για πες μας.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτα με το φιλικό. Ναι. Εντάξει, είναι όπως ξεκίνησες, πέρα για πέρα σπάνιο. Να παίρνει παίχτης, να παίζει πρώτη φορά σε φιλικό, να έχει κάνει μία προπόνηση στο πρώτο μέρος εδώ στο Βλαρντίκεν που ήρθε, που είχε υπογράψει, πέρασε εξετάσεις, έκανε μία προπόνηση και έφυγε γιατί γεννούσε η γυναίκα του. Και στο πρώτο φιλικό και μετά από δύο προπονήσεις και άλλες δύο προπονήσεις με το Ολυμπικό, τρεις συνολικά, να κάνεις χατρίκ, όπως και να το κάνουμε, είναι ιδανικό το ξεκίνημα. Πιο ιδανικό δεν γίνεται με τίποτα. Και μάλιστα ήταν και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη νίκη του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα στην Τέρτο 3-1, ότι δεν ξέρω πώς φάνηκε από την τηλεόραση, αλλά θα σας πω πώς φάνηκε μέσα από το γήπεδο. Όχι φάνηκε, έτσι έπαιξε ο Μεντιλίμπαρ. Ήταν 4-4-2, δηλαδή έπαιξε ο Μασούρας με τον Ζώτα μπροστά, και ενώ σκεφτόμασταν, ξέρεις ποιος μπορεί από τους δύο να ήταν στην κορυφή και πριν το μάτς και ο άλλος ήταν το δεκάρι των εισαγωγικών, οι δύο παίχτες άλλαζαν συνέχεια θέσεις και είχαν και καλή συνεργασία. Και πλέον είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι έκανε κάτι διαφορετικό σε αυτό με τη Λίμπαρ, το οποίο του βγήκε πάρα πολύ το 4-4. Άλλες φορές είχε παίξει και άλλες φορές με δύο επιθετικούς, αλλά ήταν πιο πίσω τα ρέμπη. Ο Ζώτα σε ρόλο, έτσι, αυτό που λέμε παλιά το ψευτοενιάρι, και ο Μασούρα σε μια θέση που την έχει να παίζει πίσω από τον επιθετικό, συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά. Έβαλε πραγματικά τρία γκολ. Το τρίτο ήταν με πέναλτι. Το δεύτερο ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ από την κάθετη πάσα του Σιπιόνι, που πήγε μπέρα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Και το 1-0 ήταν από κεφαλιά πάσα του Κουτσίδη σε εκτέλεση κόρνερ του Αντρέ Σίλβα. Και ο Αντρέ Λουίς, και λέω ότι έχω κολλήσει το Αντρέ Σίλβα.
0: Δεν πειράζει,
1: έχω ενώσει. Όχι, ναι, θα το λέω όλη τη χρονιά τώρα αυτό. Α, πάμε να πού σου λέω. Και έκανε τον βολέ μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ιδανικό ντεπούτο. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει, μιας και ανέφερα για το Σιπιόνι που δώσε αυτή την εκπληκτική κάθετη πάσα στο γκολ, στο 0-2, μετά χτύπησε στον νόμο, ήταν δεμένο το χέρι του όταν αποχώρησε, και σήμερα θα πάει δημοσιογραφικά για εξετάσεις.

θα πούμε, θα ξέρεις ότι είναι μια κάκωση στον νόμο, αλλά για να είναι 100% βέβαιοι πρέπει να του γίνουν, ξέρεις, όλες οι εξετάσεις που απαιτούνται για να είμαστε βέβαιοι για το τι ακριβώς έχει ο Σιπιώνη, ο οποίος δείχνει παίχτης που έχει προσαρμοστεί περισσότερο σε, ξέρεις, και στα θέλω του Πεντελήμπαρ και στον τρόπο παιχνιδιού του Πεντελήμπαρ, και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό να συμβαίνει. Τώρα, πάρα πολύ καλή εμφάνιση ο νεαρός ο Φίλης. Είναι ένα παιδί που είναι από τα 8 του στην Ακαδημία.

0: ξέρεις τι ηλικία είναι, παίζει με το κεφάλι ψηλά, είναι νεαρό παιδί. Πραγματικά μακάρι να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά και να προχωρήσει, ξέρεις, με τη Λίμπαρ το ξέρεις και εσύ Διονύση μου, το καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνει από ονόματα, άμα του
1: κάνεις... το έχει δείξει αυτό.
0: Το έχει αποδείξει, δηλαδή δεν είναι... Πραγματικά ήταν όντως πάρα πολύ καλός και γενικά ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός. Υπήρχε ο Τρι Λουίς που είχε πάρα πολλά... πολύ καλά διαστήματα μέσα στο μάτς. Και... είναι παίχτης ο οποίος έχει, παιδί μου, ένα, ξέρεις, αυτό το στήλο θα φεύγει στην άκρη και θα πάρει την μπάλα σωστά ή θα κάνει πολύ καλό το κοντρόλ. Έχει και τη μια φοβερή κίνηση που με το που πάρει την μπάλα κάνει το κοντρόλ και την πετάει και ταυτόχρονα μπροστά. Το έκανε δύο φορές σήμερα, ειδικά μία στο δεύτερο ημίχρονο, τον έχασε τον μπακ ούτε που κατάλαβε τι έγινε. Γιατί ξέρεις με το που κάνει το κοντρόλ, κάνει και ουσιαστικά την αφήνει να φύγει μπροστά και φεύγει η σφαίρα. Είχε πάρα πολλά πράγματα να κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ, ήταν ικανοποιημένος, χειροκρότησε τους παίχτες του μάλλον χειροκροτούσε τους παίχτες του σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού. Οπότε όπως και αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι επειδή και σήμερα ο Ολυμπιακός έχει φιλικό με τον Άγιαξ, θα παίξουν πολύ περισσότερο όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μεντιλίμπαρ έκανε στο μάτς 4 συνολικά αλλαγές, μία ήταν αναγκαστική του Σιπιόνι. Και ήταν και τώρα με κόντρα στον Άγιαξ θα γίνουν πολύ περισσότερες, θα παίξει μια τελείως διαφορετική ενδεκάδα. Θα μπουν οι αλλαγές που αγωνίστηκαν, δηλαδή ο Ροντινέη, ο Γιάρεπτσουκ, θα παίξουν αυτή τη βασική, αλλά θα δούμε τον Τζικίνιο, θα δούμε αρκετά πράγματα. Να πω ότι ήταν ο Ρόκα στο γήπεδο, παρακολούθησε το φιλικό, μίλησε και λίγο με τη Λίμπαρ και πλέον περιμένουμε πότε, δεν θα παίξει φυσικά στο αυριανό φιλικό, αλλά θα τον δούμε, είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στα δύο τελευταία με την Adverb στην Αβέρσα και με την Alkmaar στο Alkmaar. Τώρα, αυτά όσον αφορά το φιλικό που είχε και άλλα κέρδη, δηλαδή έπαιξε 90 λεπτά για πρώτη φορά με τον Μπάκο ο Σιώσιος. Ο Μπακούλας που μπήκε στη θέση του Σιπιόνι, ίσως ήταν η καλύτερη, όχι ίσως, ήταν η καλύτερη του εμφάνιση σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά. Ο Ορτέγκα ανέβαινε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν από εκεί από πλευράς αντιπάλου, αλλά εγώ που δεν το πιστεύω αυτό, γιατί η Φορτούνα είναι μια ομάδα η οποία παίζει στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Είδα πολλά πράγματα από αυτά που δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ μέσα στις προπονήσεις να βγαίνουν στο γήπεδο. Με αρκετούς συνδυασμούς, με τριγωνάκια, με αλλαγές θέσεων. Νομίζω ότι ήταν ένα φιλικό που πρέπει από το οποίο να μπουν οι βάσεις, ξέρεις, και για όλους τους παίχτες και για τη συνέχεια της σεζόν και της προετοιμασίας. Τώρα, στα μεταγραφικά για τον Όσο, Ολυμπιακός, που σύμφωνα με τους Ισπανούς έχει φτάσει στα 7 εκατομμύρια ευρώ την πρόταση και συνεχίζει και προσπαθεί να αποκτήσει τον αριστερό μπακ της ισπανικής ομάδας. Ο Τζολάκης δεν αγωνίστηκε στο φιλικό. Γίνεται πολύ μεγάλη, ξέρεις, κουβέντα με τη Χάλ ότι όχι μόνο κουβέντα, ότι έχει κάνει και μια πολύ βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με την αρχική που ήταν αυτό το 10 στη 10 που έλεγα εγώ και πηγαίνει πολύ πιο κοντά στα θέλω του Ολυμπιακού. Βγήκε και ο προπονητής της αγγλικής ομάδας και τόνισε ότι κατά 95% θα είναι παίχτης μας και τον περιμένω, άλλο 95, άλλο 100. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί με τον Κωνσταντή. Βγήκε το όνομα του Ορτέγκα, όχι όμως του Μπακ, ο 33χρονο Γερμανού τερματοφύλακα, που τα περισσότερα του μάθησα και παίξει στην Αρμενία του Μπίλεφ, μετά είχε πάει στη Σίτη γιατί πολύ γάλα τα πόδια. Και έμεινε εν τέλει ελεύθερος μετά από πήγε ακόμη στην Νότιχαμ και έμεινε ελεύθερος. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά ξέρεις, δεν έχει κυπτήσει πέρυσι τις πάρα πολλές συμμετοχές.

0: Θα τα δούμε όλα. Υπομονή εγώ λέω στους φίλους του Ολυμπιακού για όλες τις περιπτώσεις, γιατί και για τον Τζολάκη το τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί από το 95 μέχρι να φτάσει στο 100 μπορεί να υπάρχει και μια απόσταση. Το δούμε. Mm-hmm. Αυτά Διονύση.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε στα μηνυματάκια. Πάμε. Πρώτο μήνυμα να διαβάσω, μου στέλνει ο Πάνος.
0: Ο Θάνος.
1: Ο Πάνος από τα Γιάννα.
0: Α, ο Πάνος.
1: Για ρώτα τον. Ο Μέση πατάει το πόδι του Άγγλου στο δεύτερο γκολ.
0: Τι το έχω δει από κοντά, αλήθεια σου λέω.
1: Από κοντά, σίγουρα το έχω δει.
0: Το έχω δει. Έχω δει που έκανε αυτό στην κίνηση, ξέρεις, εκεί που κάτι σαραπώρησε, αλλά συνέχισε αμέσως. Πες τον Πάνο. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου που μου έλεγε ότι έρχεται η Βραζιλία. Δεν τη βλέπει. Δεν
1: είναι. Ναι, τα λέγαμε και
0: φέτος. Λίγα πράγματα και φέτος. Για το Μέση τώρα τι να λέμε, έχει βγάλει τη σέντρα με το δεξί και με μαγική.
1: Τι πιστεύεις για τον Ζολάκη, σου λένε. Τώρα τα πάει.
0: Τι να πιστεύω.
1: Για τον Ζολάκη, τώρα τα πάει.
0: Τώρα τα πάει.
1: Για τον Ρόκα είπες. Αν κάνατε κανένα πηγαδάκι με το Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω. Όχι. Είναι και τέτοιος τύπος, νομίζω.
0: Ναι. Υπάρχουν δηλώσεις στο Sport FM και του Ζώτα, νομίζω θα ανέβουν και του Κάρμπο που έχω στείλει. Γιατί τον Κάρμπο τον ρώτησα κιόλας, δεν είναι τρίτη φορά που ήρθε στον Ολυμπιακό, αν νιώθει πια, ξέρεις, ότι είναι η οικογένειά του. Και ναι, κύριε, πραγματικά διαφορετικός ο Κάρμπο σε σχέση με τις άλλες φορές. Είναι πολύ χαρούμενος που ήρθε στον Ολυμπιακό. Στις άλλες, και ίσως θυμάσαι που σας έλεγα ότι είχε μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ πριν γίνει, πριν ανάψει το πράσινο φως ο Μεντιλίμπαρ, ξανάρθει ο Κάρμπο. Το χαίρεται που είναι εδώ. Τις άλλες φορές είχε πάνω στο μυαλό του μπορούσε, ξέρεις, να παίξει την Πρέμιερ Λιγκ, να παίξει το επίπεδο. Εντάξει, σεβαστό είναι δηλαδή το πώς μπορεί να σκέφτεται κάθε ποδοσφαιριστής, αλλά αποδείχθηκε ότι στην πορεία ότι εδώ είναι το προσπίτι του, και αυτό το ρώτησα και το παραδείχθηκε. Λέει, ρε, και μου αρέσει πάρα πολύ που είμαι εδώ και μου αρέσει που είμαι σε μια ομάδα που θέλει να δείχνει και όλους τους τίτλους. Και πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος. Ο Ζώτα από την πλευρά του ξεκαθάρισε. Για πάμε, ρωτήθηκε ποια είναι η θέση που του άρεσε πιο πολύ να παίζει, λέει, όπου και να παίξω, λέει, πίσω από τον επιθετικό, και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτά, ξέρεις.
1: Ένας φίλος λέει, είναι το κλασικό, ναι, που συζητάμε πάντα για το τελευταίο, χρόνο, ναι, συμβολέου ενός παίκτη. Και λέει, Ράκη, ήταν μεγάλο λάσκο να δεν ανανεώθηκε, συγγνώμη, από πέρυσι το συμβόλαιο του Τζολάκη, και να έφευγε τώρα θα... Περιμένε, γιατί έκανε ανανέωση, θα έφερε περισσότερα λεφτά, δεν πρέπει να περιμένουν τον τελευταίο χρόνο συμβολέου. Είναι η μεγάλη συζήτηση που γίνεται.
0: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι, ξέρεις, παιδιά, είναι και το... Οι παίχτες πολλές φορές τι θέλουν, γιατί μπορεί να πούνε ότι δεν ανανεώνω, ναι, περνάει ο καιρός, θα τους λέει, θα κάνουμε κάποιες επαφές στην πορεία, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και μπορεί να μην γίνουν ποτέ, ξέρεις, αυτές οι συζητήσεις. Όταν μπαίνει στο τελευταίο χρόνο, το έχω πει άπειρες φορές, η μπάλα πηγαίνει πάντα στα πόδια του ποδοσφαιριστή.
1: Αν σε ρωτάει ένα ίσως να θυμάσαι αν υπάρχουν και άλλοι που του χρόνου θα μπουν στο τελευταίο χρόνο.
0: Που θα μπουν στο τελευταίο χρόνο. Τώρα δεν το έχω κοιτάξει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι ωραίο θεματάκι. Θα το δω, τώρα δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay. Για τη θέση του Ζώτα Σίλβα το είπες, απάντησε και ο παίκτης.
0: Απάντησε και ο ίδιος.
1: Ναι. Δεν της ερώτησε αν θα παίζει ψεύτικο 10 εξτρέμι τη θέση που έπαιξε σήμερα, το απάντησε ο ίδιος. Ο ταξιάρχης από τη Μυτιλίνη, τι πιστεύει για την Κυριακή.
0: Ναι. Πιστεύω για την Κυριακή. Έχω πει ότι όλοι σε... Μου έχει καθίσει, ξέρεις, μου έχει κολλήσει ότι στα περισσότερα μουντιάλ, στα περισσότερα όμως δεν γίνεται, δεν έχει συμβεί σε όλα, αλλά στα περισσότερα η Αργεντινή έχει φτάσει στα πέναλτι. Και νομίζω ότι τελικό μουντιάλ, και όχι και στο τελικό μουντιάλ, βλέπω πολύ πέναλτι.
1: Okay. Ο Γιώργος από το Τέξας, δεν άκουσα λέει από την αρχή, επομένως δεν ξέρω αν το ανέφερες, έχουμε κανένα νέο από τον Χαφ. Επίσης ακόμα πιστεύεις ότι το όνομα δεν έχει βγει προς τα έξω λόγω του ότι θα είναι
0: Χαφάρος. Ναι, ναι, το πιστεύω. Δεν ξέρω θα είναι Χάφαρος ή Χαφάρα, αλλά ειλικρινά δεν το έχω. Μ' αρέσει να φτάνε.
1: Τα Βιντασβίλη ρωτάνε.
0: Ναι. Τα Βιντασβίλη είναι, παιδιά, είναι μια περί... είναι ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όμως δεν έχει απασχολήσει τώρα τον Ολυμπιακό. Έχει απασχολήσει και τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Το θέμα είναι ότι η συνέντευξη τον κοσολογεί στα 20 και αν δεν υπάρξει αποχώρηση στα εξτρέμ, ο Ολυμπιακός έχει με το Ροτινέι που τον υπολογίζει εξτρέμ και είδατε ότι και σήμερα εξτρέμ έπαιξε ο Ροτινέι και το 1/4 που αγωνίστηκε, που μπήκε αλλαγή, έχει 6 τον αριθμό. 6. Γιατί και εκεί υπολογίζεται και το Φορτούνι. Δηλαδή θα πάρει και 7ο. Που και οι 6 είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Όταν μιλάμε για δύο παίχτες. Από πίσω θα βγάλεις τον Ζώτα Σίλβα και θα τον βάλεις πίσω από τον επιθετικό. Αλλά εκεί πίσω από τον επιθετικό είναι και ο Τσικίνια. Είναι και ο Μασούρας που έχει παίξει και έχει πάει και καλά σε αυτή τη θέση και του αρέσει το Μαντιλίμπαρ. Και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με τον Μασούρα στην πορεία. Έχει αποκτηθεί, όπως είπα, ο Ζώτα Σίλβα. Έχει αποκτηθεί, ήρθε ο Ρόκα. Είναι ο Ζέλσον. Είναι ο Ροντινέι. Είναι ο Φορτούνης. Είναι ο Άντρε Λουίζ. Πόσα έξτρεμ να έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, σωστό. Πώς είδες τον Άντρε Σίλβα.
0: Καλώς. Σε ένα διάστημα χάθηκε στο μάτς.
1: Λοιπόν... Πώς είδες τον Μπαούλα, Μπακούλα θα είναι.
0: Τον Μπακούλα, το είπα πριν, το είπα στην αρχή Διονύση μου.
1: Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δω άλλα μηματάκια. Για την Κυριακή το είπαμε. Στείλτε παιδιά και άλλα μηνύματα για τον Ηρακλή.
0: Εκεί βγήκε ανακοίνωση από για τα εισιτήρια στο παιχνίδι με την Αλκμαρ. Να ξέρω και να ξέρω οι φίλοι, επειδή είναι fan day και πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία, γιατί είναι ελεύθερη είσοδος, δεν θα έχει εισιτήρια. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία για να μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο. Γιατί αν δεν έχουν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία και εμφανιστούν την πέρα του μάτς, δεν θα μπουν. Και το λέω από τώρα που είναι και νωρίς, που είναι 25.
1: Ηρακλή, με την έλλειψη Ελλήνων και την ανάγκη για κεντρικούς αμυντικούς, δεν είναι παράλογο, λέει, ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολήθηκε καθόλου με τον Αλεξίου. Εντάξει, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα.
0: Παιδιά, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι παράλογο.
1: Αν ασχολήθηκε και δεν το μάθαμε ποτέ. Δεν ξέρω ποτέ.
0: Όλους τους Έλληνες τους έχουν στη λίστα οι ομάδες. Όλους. Απλά ο Ολυμπιακός στην άμυνα έχει μείνει Ρέτσος, Μιρόλα, Σμαϊλόβιτς και Κάρμο. Και ο Κουτσίδης που είναι ο πέμπτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πώς θα ασχοληθεί για αυτόν.
1: Ο φίλος με ποιο το στυλ μοιάζει περισσότερο. Μουζακί, TS έτσι κίνιο.
0: Ο φίλης. Για το φίλη με ρώτησες.
1: Ναι, ο φίλης, ο φίλης.
0: Ο Μπίλης έχει αρκετά στοιχεία στο παιχνίδι του, όπως και το ύψος και το στήλο όπως το βλέπεις. Δηλαδή έχει τις μπαλιές, τις τριαντάρες, τις διαγώνιες, τις οποίες τις έβγαλε αρκετές φορές και έχει και καλά πόδια, τα οποία όσο περνάει ο καιρός, γιατί 19 ετών θα το δοκιμάζει και έχει στήλ μπουχαλάκι.
1: Okay.
0: Όλοι, ξέρεις, η κορμοστασιά του, ο τρόπος, γιατί ο μπουχαλάκις μπορεί να έμει. Όταν πέρασαν τα χρόνια ήταν πιο αργός, ωστόσο όμως οι πάσες οι οποίες έβγαζε διαγώνιες στις σαραντάρες, τι σημάσαι Διονύση που το συζητάσαμε.
1: Ναι, ναι, πολλές φορές το έχουμε πει.
0: Την έχει, το έχει αυτό το στυλ. Θέλει δουλειά το παιδί.
1: Καλά, σίγουρα. Ο Πάνος, ας πούμε, λέει ότι έχει μέλλον πολύ το παιδί. Πάνω στην Άρτα. Ένας άλλος ερωτάει αν έφαγες, αν πρόλαβες.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Γιατί εδώ κλείνουν μέσα και σε χωριά εδώ πέρα τώρα. 10 η ώρα έχουν κλείσει.
1: Πού είστε τώρα, σε ποιο μέρος είπαμε είστε?
0: Εγώ είμαι περίπου 17 λεπτά, 18 από το Ρότερνταμ.
1: Πώς λέγεται?
0: Με το αυτοκίνητο, αν δεν κίνηση. Στο Βλαρντίνγκεν.
1: Βλαρντίνγκεν.
0: Ναι, είμαι, να σου δώσω να καταλάβεις, 10 λεπτά από τον Τζέλφ.
1: Μεγάλο μέρος ή μικρό-μικρό?
0: Εντάξει, δεν είναι και.
1: Ομόπολη, ας
0: πούμε. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Πάντως είναι το Βλαρντίνγκεν, έχει τη δική του περιοχή και μετά πηγαίνεις και στο Σχίντα που είναι λίγο πιο έξω. Αχ, καλό είναι ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι το
1: εντυπωσιακό. Πότε πήγαμε, πώς πήγαμε?
0: Απλά δεν έχει πολλές επιλογές για φαγητό.
1: Στο Σχίντα πρέπει να πήγαμε φέτος εσύ. Το πρώτο φιλικό ήταν εκεί νομίζω. Αν θυμάμαι καλά.
0: Στο Σχίντα.
1: Ε?
0: Έχει γήπεδο στο Σχίντα.
1: Πρέπει να έχει, ναι, πρέπει να έχει ένα έξω. Τέλος πάντων. Κάτσε λίγο να δω.
0: Ποιο ήταν το πρώτο φιλικό?
1: Με τη Χέλμοντ.
0: Περίμενε. Γιατί μετά στο δωμάτιο. Όχι, το κοιτάζω από περίεργεια.
1: Νομίζω ήταν στο Σύνταμ. Κάτι μου λέει. Κάτι μου λέει.
0: Εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο. Η Άγγλια Ολυμπιακός έχει πέντε το κλασάτα μαζί με τον Κουτσίδη που είναι hot project. Βλέπεις σε κάποιο μάτς σχήματα με τρία στόπερ? Νομίζω ότι έχεις απαντήσει ότι δεν έχει δοκιμάσει.
0: Καθόλου. Καθόλου.
1: Πώς βλέπετε, αλλά στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μέχρι τώρα ενδιαφέρον θα έχει να πει ο καθένας για την αντίπαλη ομάδα. Δεν έχω παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό καθόλου. Βασίλη Βούλα, οπότε δεν έχω και να σου πω. Δεν τον έχω δει καθόλου. Γιατί τώρα, ξέρετε, γίνεται το καλοκαίρι που λείπουμε προετοιμασίες. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις ομάδες που καλύπτουν το ρεπορτάζ. Μην νομίζω ότι έχει και το χρόνο να δει. Δεν έχω δει.
0: Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Και εγώ, ας πούμε, δεν έχω καμία εικόνα από τον Παναθηναϊκό. Καμία.
1: Είδες. Μόνο στιγμιότυπα έχω δει από τα φιλικά και Ολυμπιακού και ΑΕΚ μέχρι εκεί. Με τα στιγμιότυπα τώρα τι άκρη να βγάλει. Που και πάλι φιλικά είναι και μάτς να δεις.
0: Στο Μάουρικ έπαιξες στο πρώτο φιλικό, Διονύση.
1: Στο Μάουρικ, το Σύνταμ που κάτι μου λέει και προσπαθώ να θυμηθώ. Θα το θυμηθώ. Μπορείς με τον Άγιαξ. Θα το δω. Κάτι μου λέει.
0: Με τον Άγιαξ.
1: Δεν θυμάμαι. Όχι, με τον Άγιαξ ήταν στο... εκεί που πήγε ο Ολυμπιακός και έκανε προετοιμασία. Στο Βέστερλο. Και δεν πηγαίνατε.
0: Στο Έρμελο. Στο Έρμελο. Το έχεις μπερδέψει.
1: Στο Έρμελο.
0: Στο Έρμελο. Ναι.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι. Κάτι μου λέει το όνομα. Μη σου πω ψέματα.
0: Μαγνητάκι δεν μου έφερες ποτέ από το Έρμελο.
1: Δεν σου έφερα γιατί δεν πήγα. Έκατσα 10 λεπτά. Και φύγαμε για το μάτς. Αυτά. Εντάξει, φίλε μου.
0: Εντάξει, Ρεκένη.
1: Λοιπόν, πήγα να ξεκουραστεί. Θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε σε επαφή.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι θα επιστρέψουμε με γραμμές ανοιχτές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Απαγορεύεται, λέει, και να μπήσουμε διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε οι Μητροπολίτες.
5: Έχω το λόγο, κύριε. Πάμε.
6: Ιδού. Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
4: Πουλάνε Μητροπολίτες.
7: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατιζνάς. Στις 2 Παντέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
8: Τι κολλάρα έβαλε ο...
9: Στους μπαίνεις στο 94,6, χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
10: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις...
11: Α, ανατριχιάσαμε.
10: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
11: Ο Κωστάκης.
12: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράψος.
13: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
14: Πιέστε, παιδιά, νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
13: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
15: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
16: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι...
15: Νικολάκη!
16: Η οικογένειά σου
15: στο Twitter. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες, φίλε.
16: Συγγνώμη,
15: ήταν λίγο μακάβριο.
16: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
15: Έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
16: Παναγία μου. Ανατριχύλα.
11: Ανατριχιάσαμε.
14: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις γραμμές 2-10-95-79-283-4-5, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε στον πρώτο φίλο για απόψε. Καλησπέρα στον Βίρονα τα Χανιά. Καλησπέρα, φίλε.
1: Έλα,
0: Γιάννη. Γιάννη, πάλι δεν ακούγεσαι καλά. Κάτι κάνεις.
1: Επιστροφή έχω, επιστροφή. Κάτσε λίγο.
0: Λέω, δεν ακούγεσαι και καλά.
1: Τώρα.
0: Για που μιλά.
1: Έλα, καλύτερα.
0: Για πάμε.
1: Κλείσα, ξαναπάρω. Έχω επιστροφή. Εγώ έχω επιστροφή από εσάς.
0: Για ξαναπάρω. Έχουμε φίλο. Ναι.
2: Ναι, κοπλάω.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα.
2: Ολυμπιακός είμαι.
0: Το όνομά σου, φίλε μου.
2: Παναγιώτης λέγομαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Εγώ τα έχω πει στον Ηρακλή πολλές φορές. Πότε θα καταλάβουμε στον Ολυμπιακό να μην μαζεύουμε κάθε χρόνο 10 και 15 παίχτες.
0: Να μην.
2: Να μην μαζεύουν στον Ολυμπιακό κάθε χρόνο 10 και 15 καινούργιους παίχτες.
0: Ναι.
2: Εμένα η πρότασή μου ποια είναι. Τα έλεγα και στον Ηρακλή πόσα χρόνια. 3 παιχτάκια από τις ακαδημίες. Για φέτος να σου πω. Τον είδες στο φίλι.
0: Όχι, δεν έχω δει. Δεν...
2: Μια χαρά παίχτες. Παιχταράς. Λοιπόν, τον κρατάς και τον Κουτσίδη. Γιατί ο Κουτσίδης πέμπτος στόπερ. Τέταρτος στόπερ. Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε, έδωσε πάλι 15 εκατομμύρια να πάρει στόπερ. Έδωσε 9 στον Κάρμο και 6 στον άλλο τον Σμαϊλόβιτς. Ένα να τους δυο θα πάρεις. Εκτός αν φύγει ο Πιρόλα, έτσι. Εντάξει, εκεί αλλάζει, οκ. Okay. Τέταρτον τον Κουτσίδη, όχι πέμπτο. Να δυο μικροί από τις ακαδημίες. Και ακόμα ένα να πάρεις, να κρατήσεις 3. Ο Ολυμπιακός τι θέλει αυτή τη στιγμή. Άλλους 3 παίκτες σαν τον Ζώτα Σίλβα. 3 παίκτες επίπεδου Αγγλίας. Ούτε το Μάντσα που έφεραν πέρσι, ούτε το Στρεφέτσα, ούτε τον άλλο από τη Β' Πορτογαλίας που τους έδωσαν 4 εκατομμύρια. Χωρίς λόγο κάθε χρόνο τις ίδιες βλακίες κάνουμε. Τις ίδιες βλακίες. Λοιπόν, κάθονται όλοι λένε Έλληνες, Έλληνες, να πάμε τον Γιαννούλη. Τι να τον κάνεις ρε φίλε τον Γιαννούλη 31 χρονών. Οι Έλληνες που είναι στις ακαδημίες σου, 2 παίκτες μπορεί να ανεβάζεις κάθε χρόνο, φτάνουν. Κι άλλους 2 που έχεις, τέλος. Τι άλλο θες. Έτσι δεν είναι. Είναι παράλογο αυτό.
0: Δεν είναι τόσο απλό, φίλε μου. Πρέπει να βγάζεις παίκτες από την Ακαδημία, αλλά το έχουμε ξαναπεί, πρέπει σταδιακά αυτό να γίνεται. Δεν μπορείς μια ομάδα και κυρίως μεγάλη ομάδα πρωταθλητισμού να βασίζεται σε ρόλο, πρώτα το πω, να έχει ενεργούς στο ρόστερ κάθε χρόνο 4 από την Ακαδημία καινούριους. Δεν είναι απλό.
2: Δεν μπορείς. 2 φτάνουν. Βάλε και τους 2 περσινούς. Δηλαδή το
0: Ολυμπιακός το κάνει αυτό τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σου θυμίζω τον Μουζακητή, σου θυμίζω τον Κοστούλα, τον Τζολάκη.
2: Εσύ δεν το κάνω όμως και την πάτησε.
0: Πήγε έφερε όλοι... κάθε χρόνο. Δεν είναι κάθε χρόνο.
2: Ναι, ξέρεις τι έκανε πέσει ο Ολυμπιακός. Πήγε έφερε με 4,5 εκατομμύρια τον Μάντσα. Ποιος είναι ο Μάντσα, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Τα έλεγα 100 φορές.
0: Okay, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις κάθε χρόνο αυτό με τους νέους.
2: Μα είχες το Κουτσίδι έτοιμο. Τον πέταξες, είχες τον Πλεμονίδη. Γιατί τον πετάς τον Πλεμονίδη.
0: Okay.
2: Τι παραπάνω έχει ο Στρεφέτσα. Τίποτα. Αυτός τώρα ο Αντρέ Λουίζ. Δεν με εκπεκταράς. Σοβαρά μιλάμε, ρε παιδιά. Έχουμε δει τα εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Αυτός τώρα είναι εξτρέμ. Και όλα αυτά τα παραμύθια, 20 εκατομμύρια τα πουληθεί, έτσι τα λένε. Θα πάει αυτός τώρα ο παίκτης να παίξει Μπενφίκα. Έχετε πάρει, Ηρακλή, έχεις πάρει, θα πάρει τι παίκτης.
0: Ο Ηρακλής δεν έδωσε, δεν έφυγε.
2: Ναι, εντάξει. Μπορεί να ακούει.
0: Δεν ακούει, δεν ακούει.
2: Θα πάρει τώρα αυτό το παίκτη 20 εκατομμύρια Μπενφίκα. Κορόιδο είναι Μπενφίκα. Έλα ρε παιδιά τώρα. Τι έχει αυτός ο παίκτης. Μόνο ταχύτητα στο μεγάλο χώρο έχει. Τρίπλα δεν έχει. Σέντρα δεν έχει. Μπάλα μεγάλη δεν ξέρει. Τέλος πάντων. Εγώ το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός πρέπει να ανεβάζει 2-3 παίκτες μικρούς ή ό,τι καλό υπάρχει από την Ελλάδα, όπως ο Τσάπρας, ο Παναγκός, όπως ο Τετέι. Και αυτοί είναι Έλληνες. Εντάξει, θα πληρώσεις για αυτούς, δεν λέω, αλλά δεν θα πληρώσεις τα τεράστια ποσά, όπως θα παίρνεις ένα ξένο Ευρωπαίο παίκτη. Ξαναλέω, 3 παίκτες είναι ο Ολυμπιακός. 6, 8 και δεξί εξτρέμ αντί του Λουίζ. Αυτές κινήσεις πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Να μην χαλάει τζάμπα λεφτά. Δεν πήγε να ανέωσε τον Ντάνι Γκαρσία, 37 χρονών, για ποιο λόγο. Πες μου ένα λόγο, πώς το βλέπεις εσύ αυτό. Ο χειρότερος παίκτης πέρσι ανανέωσε χωρίς λόγο. Ξεκινάει η προετοιμασία, πρώτη μέρα θλάση. Καληνύχτα. Πάμε παρακάτω. Είσαι δεν είναι ρε παιδιά.
0: Έγινε φίλε μου, έγινε. Σε ευχαριστώ.
2: Έγινε μια χαρά.
0: Έχουμε. Καλησπέρα.
3: Ακούγομαι.
0: Ναι φίλε μου.
3: Ναι.
0: Έλα.
3: Λοιπόν, τα λέω μήπως και ακούσει ο Ηρακλής.
0: Δεν ακούει ο Ηρακλής, παιδιά.
3: Μπράβο. Για τον Ολυμπιακό. Έτσι πλύνθηκε και άρα μια τάκτος ερημένη.
0: Πώς?
3: Η ομάδα ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Όταν ο Μεντιλίμπαρ σου ανέδεξε και έχεις έδειξε να δείξει έναν τζολάκι, από 2 χρόνια πριν λήξει το συμβόλαιό του, τον καλεί σε συζήτηση και τον ανανεώνεις για 4 χρόνια. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Δεν το αφήνεις για τον τελευταίο χρόνο.
0: Ναι.
3: Ακούγομαι, Διονύση, έτσι.
0: Ακούω, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, γιατί τον άφησε τελευταίο χρόνο? Για τα μανατζέρο παιχνίδια με τους μανατζαρίους που έχει μπλέξει.
0: Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Μπορεί ρε παιδιά να μην...
3: Με τους μανατζαρίους που έχει μπλέξει. Τον άφησε τελευταίο χρόνο για να τον πουλήσει, για να πάρει κάποια χρήματα, αδιαφορώντας αν η ομάδα χάσει στη θέση ένα τερματοφύλακα που δεν ξέρουμε αν μπορεί να βρει. Και από το τερματοφύλακα ξεκινάει όλη η ομάδα, διότι αν έχεις ένα εισπράκτορα και αρχίσει και σου τρώει τίποτα γλαπάτσες, θα καταλάβεις τι γίνεται. Και τώρα έχουμε αρχίσει να ψάξουμε για τον Ορτέγκα, λέει, να ψάξουμε, λέει, να ξαναφέρουμε από τη Γούλφς τον, πώς το λέμε, το συνταξιούχο του Μέντες, έτσι δεν λέγεται. Το συνταξιούχο του Μέντες τον Τόσα, επειδή πριν 5 χρόνια που τον είχαμε ήταν καλός, ναι, αλλά τώρα είναι μετά από 5 χρόνια. Λοιπόν, ψάχνουμε για την Παραγουάη, μήπως έρθει ο άλλος. Λοιπόν, μία λύση υπήρχε, αλλά θέλει λεφτά και δεν θέλει να τα δώσει ο Μαρινάκης. Ο Μανδάς, που είναι και Έλληνας. Με άκουσες το όνομα που είπα?
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ο Μανδάς ήταν η μόνη περίπτωση που μπορεί να σου αντακαταστήσει το τζολάκι. Γιατί είναι νέο παιδί, γιατί είναι Έλληνας, γιατί ξέρει την ελληνική πραγματικότητα και γιατί έχει στοιχεία να σου κρατήσει την ομάδα. Πουλάς τον παίχτη τελευταία στιγμή, χωρίς να το ξέρει, δηλαδή δεν είπε, κεραυνός είναι 3, δεν ήξερε κανένας, θα αφήσει το τζολάκι να φύγει. Γιατί άφησε τελευταίο χρόνο να του ανανεώσει το συμβόλαιο. Λοιπόν, θα πάρει κάποια χρήματα, αλλά η ομάδα τι θα κάνει όταν δεν έχει τερματοφύλακα και αρχίσουν οι εισπράξεις. Και τέλος, για αυτό που λένε ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές, λέει, γιατί έχουμε, λέει, θα κάνει το γήπεδο. Ναι, αλλά το γήπεδο θέλει και ομάδα. Διότι το καλύτερο γήπεδο, το τριώροφο που θα κάνει, αν δεν έχει ομάδα, οι μισές κερδίδες είναι άδειες. Δεν θα πάει όλος να κάτσει στο γήπεδο μόνο για το γήπεδο και χωρίς να έχει ομάδα. Και ομάδες δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούει. Έχουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Διονύση, επειδή συνδέθηκα τώρα, υπάρχει περίπτωση να καλύψω το κενό μου. Πάλμερ, ώστε να μην κάνει μεταγραφή εκεί. Είναι ανοιχτό, θα το δούμε, φίλε μου. Ο Πάλμερ δεν ήταν σκομμένος, να θυμίσω. Ο Πάλμερ ήταν τραυματίας και δεν έκανε θεραπείες γιατί είχε μια βαριά θλάση. Βέβαια, είχε έρθει πρόταση από την Τουρκία για τον Πάλμερ, την οποία την απέρριψε ο παίκτης. Θα το δούμε τώρα, θα το δούμε το θέμα αυτό. Είναι ακόμα ανοιχτό. Αν θα πάρει άλλον παίκτη ή όχι, είναι ανοιχτό. Λοιπόν, πάμε, ναι. Ναι. Τι γίνεται, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς στο συναυλία.
4: Καλησπέρα, Διονύση, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ?
4: Καλά, καλά κι εγώ. Είναι τελευταία εκπομπή σήμερα?
0: Όχι. Έχουμε ακόμα.
4: Έχει μια εβδομάδα.
0: Έχουμε άλλη μια εβδομάδα.
4: Α, ωραία. Πάνε και ο Ηρακλής ή όταν επιστρέψει?
0: Ο Ηρακλής επιστρέφει πιο μετά. Ούτε θυμάμαι να σου μιλήσεις πότε επιστρέφει.
4: Ωραία, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Πιστεύω που βγήκε ο κύριος Αλαφούζος πρόεδρος της Super League.
0: Mm-hmm.
4: Να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πάντα με γνώμονα το σωστό, το δίκαιο και το τίμιο. Πάντα έτσι.
0: Mm-hmm.
4: Όσον αφορά την τεσσάρα που φάγαμε,
0: mm-hmm,
4: αυτό ήταν ανησυχητικό για μένα.
0: Ήταν κακή εμφάνιση. Βασικά ήταν χαλαρή εμφάνιση.
4: Χαλαρή.
0: Κυρίως ανασταλτικά.
4: Και δεν πιστεύω ότι ήταν τα βαριά τα πόδια και τέτοια για τις προπονήσεις.
0: Σίγουρα έκανε κούραση. Γιατί το έζησα και από κοντά, δεν ήταν έτσι.
4: Αλλά δεν μπορεί να τρώσει 4
0: αντίστοιχα. Βέβαια. Σήμερα ο Νίστρο του έδειξε βίντεο από όλα αυτά τα λάθη και μάλιστα
5: καλούσε και ξεχωριστά παίκτες στο γραφείο του για να τους δείχνει επιπλέον βίντεο μαζί με τους συνεργάτες του. Γι' αυτό είναι η προετοιμασία τώρα, για να τα διαστώνεις αυτά, να τα βλέπεις, να τα δουλεύεις.
4: Αλλά είμαστε μια εβδομάδα πριν το κρίσιμο μάτς, γιατί είναι κρίσιμο μάτς.
5: Μεταξύ της Πάξης έφαγε 4, από την Αύστρια.
4: Τι γίνεται. Α, έφαγε 4, ε.
5: Ναι, ναι, 4-1.
4: Από την Αύστρια.
5: Από την Αύστρια Βιέννης.
4: Φιλικό.
5: Φιλικό, φιλικό.
4: Είναι εντάξει, αλλά πρέπει να έχουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα σε αυτά τα παιχνίδια. Πρώτα έξω δεν παίζουμε, Διονύση.
5: Ναι, πρώτα έξω.
4: Ποια ώρα, ξέρουμε ποια ώρα.
5: 9:30.
4: 9 το πρώτο παιχνίδι, 9:30 το δεύτερο. Στο ΑΚΑ, ε.
5: Σωστά. 9 το μάτς στην Ουγγαρία, 9:30 ρεβάν στο ΑΚΑ.
4: Βλέπω ότι τώρα έχουμε πρόβλημα λίγο στην άμυνα. Βέβαια ήρθε ο Μπαμπρότσε, λένε, αλλά δεν παίξει αυτά τα παιχνίδια.
5: Θα παίξει, γιατί δεν παίξει. Κανονικά έχει κάνει. Θα το κρίνει ο προπονητής, αλλά θα μπει στη λίστα. Έχει κάνει.
4: Ναι, θα μπει στη λίστα, αλλά για τα επόμενα.
5: Όχι, λίστα, τώρα για τα μάτια με την Πάξη.
4: Α, για τα μάτια αυτά, ναι.
5: Η λίστα αλλάζει μετά.
4: Είναι καλός ο Μπρόκελ, είναι ο γνωστός Μπρόκελ που λέμε, όχι.
5: Έτσι. Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, εξ αρχής εδώ και καιρό.
4: Α, ναι.
5: Τον παίρνει.
4: Εντάξει. Ο Ίγκας ο κρίμα ο Φουκαράς.
5: Ναι.
4: Ό,τι χειρότερο να ξεκινάς τη σεζόν και να μην είσαι στη σεζόν. Ό,τι χειρότερο. Καλή δύναμη να έχει και κουράγιο. Να τον προσέξει και η διοίκηση.
5: Να είναι καλά, να γυρίσει δυνατός.
4: Και να γυρίσει δυνατός. Τώρα με το οκτάρι τι γίνεται, θα βάλει το τσέρνι λογικά.
5: Οκτάρι τώρα μετά τα μάτσε. Κάτσε, τώρα έχουμε τα μάτσε με την Πάξη. Τώρα εκεί θα επικεντρωθεί η ομάδα.
4: Με τον Γιάντσον γίνεται κάτι, γίνεται, προχωράει κάτι, έχει μείνει στάσιμο.
5: Όχι, στάσιμο είναι, δεν ξέρω τώρα αν θα προχωρήσει μετά κάτι, θα το δούμε. Αλλά τώρα θα βάλει ένα φρένο ο Παναθηναϊκός. Ή τέλος πάντων, δεν σημαίνει δεν θα τάζει για μεταγραφές, αλλά τώρα θα κοιτάξει τα μάτσε με την Πάξη. Και μετά τα υπόλοιπα.
4: Και πέντε, και δεν λες, για τον μπάσκετ να πω, πήραμε playmaker.
5: Όχι.
4: Όχι ακόμα, ε.
5: Όχι ακόμα.
4: Ακούγεται τίποτα, ξέρεις, από το ρεπορτάζ του μπασκετικού.
5: Δεν ξέρω, πάντως του Καμπάτσο που ακούστηκαν διάφορα δεν παίζει. Ή τόσο πάνω αυτό λένε οι συνάδελφοι μπασκετικοί. Θα δούμε θα κάνει εκεί.
4: Χρειαζόμαστε να κάνει έναν και σε μια καλή ηλικία, έτσι, όχι 35-36, να πάρουμε ένα... Αλλά και ο Μωραϊτης, αν τον προωθήσει το Μωραϊτη και το φτιάξει ο Λουζότσο.
5: Έγινε.
4: Να είσαι καλά, Διονύση, καλό Σαββατοκύριακο και
5: να
4: καλό ξημέρωμα.
5: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε. Ναι.
6: Καλά, Διονύση, εγώ είμαι.
5: Καλώς τον.
6: Τι γίνεται, καλά είσαι.
5: Καλά, φίλε μου.
6: Φίλε, φίλε, τώρα στα φοιτητικά. Λέγατε για ένα παίκτη του Παναθηναϊκού Μπαντού, Ντουμπά. Και λέγατε ότι είναι αμυντικός. Λέγατε ένα σωρό πράγματα, ξέρω εγώ, που έχει σχεδόν καλά. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρει να μαρκάρει.
5: Όχι, δεν ξέρει να μαρκάρει επαγγελματίας παίκτης. Ή έχει πρόβλημα.
6: Στο μαρκάρισμα.
5: Θα σου πω. Ο Ντουμπά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει ένα μάτς και να τρίβει τα μάτια σου. Και ξαφνικά μετά τρεις φάσεις να τις χάσει.
6: Καλά, αυτό το έχουν πολλοί, αλλά yeah. Όχι λίγο το φίπι, δηλαδή.
5: Εγώ τι λένε τώρα, αμυντικό. Εγώ θα ήθελα να πάρει κι άλλο αμυντικό.
6: Ρε παιδί μου, ναι, δεν είναι από τα μειονεκτήματά του το μαρκάρισμα. Για
5: δεν
6: το
5: είναι aggressive stopper.
6: Είναι τόσο, stopper, δεν τον έχω δει, θα συμβαθεί στον αλλά... Αν είχα, δεν θα σου λέγα.
5: Ίσως έχει θέματα.
6: Λοιπόν, θέλω να πω... Για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, καταρχήν για τον Τζολάκη που άκουσα τον προηγούμενο για τον Μανδά, η Λάτσιο ζητάει κάτι δεκάδες, όχι δεκάδες, πάνω από 10 εκατομμύρια για τον Μανδά. Οπότε ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά, μακάρι να τον έπαιρνε, αλλά στοιχίζει πολύ ο Μανδάς. Mm-hmm. Αν τον είχε πάρει από εδώ που ήταν στην Ελλάδα, ναι. Mm-hmm. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίρνει τον Χρήστο Γιώργο του Όφη. Mm-hmm. Ανοίξει τον Παναθηναϊκό αυτός, ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω να ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Ανοίξει τον Όφη. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν παίρνει αυτό τον τερματοφυλάκα. Επειδή τον λένε Χριστό Γιώργο. Λοιπόν, να πω για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας αυτή τη στιγμή θα στοιχίσει στον Ολυμπιακό τα ίδια λεφτά που στοίχισε στον Παναθηναϊκό, πώς το λένε, τον Μπακ, από τον Λιβαδιακό.
5: Τσαπράς.
6: Μπράβο. Θα πάει τα ίδια λεφτά. Αυτή τη στιγμή όμως ο Σάλιακας πιστεύω ότι είναι καλύτερος από τον Τσάπρα. Είναι 30 χρονών. Αυτό το παιδί δεν ξέρω, μάλλον το όνομά του επηρέασε τις ελληνικές ομάδες και δεν τον πήρανε. Να πω ότι ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό.
5: Ναι,
6: είναι πάρα πολύ καλός παιχτής.
0: στην Ακαδημία του Ολυμπιακού.
6: Μπράβο. Ξέρει πολύ καλή μπάλα. Έχει πολύ καλό δεξί πόδι. Πάρα πολύ καλό σουτ και έξω από την περιοχή. Τώρα πάλι τα ξανά βλέπα για να τα θυμηθώ. Και πιστεύω ότι θα παίξει. Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Αλλά θέλω να πω ότι πες ότι δεν ήταν ο Σαλιάκας, δεν ήταν αυτός που περίμενε. Θα πάει ο Ολυμπιακός δηλαδή και το κάνει συνέχεια αυτό. Χάνει παίχτες γιατί του φαίνεται, ξέρω εγώ, ότι ο Λεβαδιακός ή ο εκάστοτε Λεβαδιακός ζητάει πολλά. Και μετά πάει και παίρνει παίχτες απ' έξω, τους πληρώνει πιο ακριβά και έρχονται εδώ και έχουμε πει δεν φοράνε ούτε τη δεύτερη εμφάνιση, όχι την τρίτη. Τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ καλός οι παίχτες που έχει φέρει από τη... και κάνουν προετοιμασία τώρα. Μ' αρέσει και ο Κουτσίδης. Αυτό το φίλο δεν τον ήξερα, δεν πάω στο Ρέντι να παρακολουθώ τους μικρούς. Και αυτός είναι πολύ καλός παίχτης. Αφού δεν βγαίνουν οι μεταγραφές λοιπόν, το μόνο καλό είναι ότι θα προσεχτούν περισσότερο αυτά τα μικρά παιδιά, τα οποία είναι πάρα πολύ καλή γενιά. Για τον Αντρέ Λουίς που λέγατε, δεν θυμίζει Μπατίστα, ρε φίλε. Ο διασκελισμός του τουλάχιστον, η τρίπλα του το... Γιατί και ο Μπατίστα δεν είχε καμιά κλειστή τρίπλα, εντάξει, αλλά είχε φτάσει. Τον έχω δει, Διονύση, από κοντά. Είχα πάει στο Ρέντι τότε που είχε πρώτο έρθει. Ρε φίλε, νόμιζες ότι βλέπεις, τι να σου πω, ένα άγαλμα.
0: Α, ναι.
6: Ένα τρομερό κορμί.
0: Εντάξει, είναι ακόμα έτσι, ακόμα. Δεν μπορεί να είναι όπως είναι στα 25 του, αλλά αν το δεις, λες, είναι αγέραστος.
6: Ναι ρε φίλε, είχα πάθει πλάκα. Λέω,
0: όχι, δεν κανένας.
6: Να δεις ο άνθρωπος, δηλαδή,
0: τώρα. Ναι. Αγέραστος. Να είναι καλά άνθρωπος.
6: Βέβαια, εννοείται. Εντάξει, παίζει ρόλο το σκάρι, παίζουν πολλά. Για μένα είναι το σκάρι το,
0: δείχνει...
6: το αυτό, ναι. Και να προσέχει, εντάξει, εννοείται. Ναι. Αυτός ο Αντρέ Λουίς, ρε φίλε, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν μπορώ να καταλάβω με τον Ολυμπιακό τι γίνεται. Τώρα, άμα έρθει και για αυτό να και πάρει άλλα 20 και πάρει και άλλα 20 από τον Τζολάκι, είχε φτάσει στα 30-35 λέγανε. Θα πας κοντά 100 εκατομμύρια. Προχθές άκουσα, αν ισχύει αυτό, δηλαδή είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Ακούς και εσύ τι γίνεται με αυτό το Στάνιτς. Έτσι. Έχει φτάσει ο Ολυμπιακός να δίνει 8-9 εκατομμύρια. Τελευταία άκουσα ότι χάλασε η μεταγραφή, ή αν όχι την τελευταία φορά, την προτελευταία, γιατί ήρθε λέει αυτός και ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ενώ παίρνει λέει 300.000 στη Λουντογκόρετς. Κάτσε ρε φίλε. Είναι πιο ακριβή μεταγραφή. Τι θα του πεις, πάρε 700.000. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αν ισχύει, έτσι. Γιατί σου λέω αυτό, άκουσα από δημοσιογράφο. Από ρεπόρτερ. Ότι χάλασε, λέει, γιατί αυτός έπαιρνε 300.000 και ζητάει 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή, του δίνεις 10 στην ομάδα. Πόσα θα του δώσεις αυτήν. Μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, εσένα τι, σου φαίνεται παράλογο αυτό που λέω.
0: Καταλαβαίνω.
6: Ναι. Εδώ κάνεις ανανέωση, δηλαδή ανανεώνεις ένα παίχτη και του δίνεις, ας πούμε, πάει ρήτρα στο, ξέρω εγώ, στο Θεό, αλλά είσαι αναγκασμένος να του δώσεις και λεφτά αυτού νου. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, θα δούμε. Καλές μεταγράφες έχει κάνει. Πιστεύω ότι θα φύγει ο Πυρόλα.
0: Ο Πυρόλα.
6: Είμαι κατά 90% σίγουρος, γι' αυτό έχει μαζέψει και τόσα μπάκα εκεί πίσω. Πρέπει να πάρει ένα καλό τερματοφύλακα. Δεν ξέρω, εγώ από αυτούς δεν τους ξέρω τους άλλους, έχω δει το ΣΑ. Αν φέρει αυτό να είναι καλός. Τώρα, να δούμε, λένε για τον Πόποβιτς. Πάντως εγώ επιμένω στον Χριστογιώργο και δεν ξέρω γιατί δεν πάνε να τον πάρουν το παιδί αυτό. Λοιπόν, καλή συνέχεια Διονύση, να είσαι καλά.
0: Καλή να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Ναι, φίλε μου, δεν ακούγεσαι καθόλου. Έλα. Όχι. Πάμε, επόμενος.

0: Χαίρετε. Χαίρετε. Μας ακούτε. Μας ακούτε. Δεν μας ακούτε. Έχουμε φιλό. Πάρτε τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι έγινε με τους τελευταίους. 2-10-95-79-283-4-5. Ναι.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, Βαγγέλησε. Το Βαγγέλησε με.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
1: Ναι, σε ακούω καλά.
0: Ναι, ναι, κι εγώ, μια χαρά σε ακούω.
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Κι εγώ σε ακούω.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Κι εγώ εδώ ακούς? Είμαι. Ναι, σε ακούω.
1: Με ακούς?
0: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
1: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
0: Ωραία, πάμε να συνοηθούμε. Βαγγέλη. Βαγγέλη, ακούς? Βαγγέλη. Δεν θέλει ο Βαγγέλης. Έχουμε γραμμή. Για ξαναπάρτε, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ε... 2-10-95-79-283-4-5. Βάλε τραγουδάκι μέχρι να πάρει κάποιος. Εδώ είμαστε. Παίρνει τηλέφωνο. Και τα... Α, ήρθε. Ναι. Ναι.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα μ' ακούς, τώρα μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, ναι, σαν και πριν σ' ακούγα.
1: Okay. Εγώ δεν ξέρω, κάτι έγινε και δεν είναι. Λοιπόν, μία ερώτηση θα σας κάνω, δεν θα σε ενοχλούσα.
0: Έλα.
1: Για πες μου κάτι, προχτές δεν το σχολίασε κανένας αυτό με τις εκλογές για τη Σούπερ Λίγκα. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης, όταν είπε η ΕΠ ότι εγώ θέλω πρόεδρο, να βγάλουμε πρόεδρο, και είπε ότι θα ψηφίσουν, ότι θα ψηφίζανε τέλος πάντων, αν ψήφιζε τον Αλαφούζο ήταν πραξικόπημα. Αν ψήφιζε τον κύριο Μαρινάκη, τι θα ήταν? Γιατί αυτή η κουβέντα βγήκε από το στόμα του κυρίου Μαρινάκη.
0: Εγώ ήμουν υπέρ της, δηλαδή εμένα μου άρεσε να σου ειλικρινής που δεν με απασχολεί και η προεδρία, αλλά τη Super League.
1: Ούτε
0: αλλά
1: και εμένα με ήθελ,
0: εγώ εμένα, από τη στιγμή που δεν έβγαινε άκρη, ήμουν υπέρ της λύσης της ΕΠΟ που είπε ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Ναι.
1: Και το αρνήθηκε.
0: Ναι,
1: και
0: το
1: μετά η ΕΠΟ λέει αύριο θα ψηφίσω κι εγώ.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Και όταν κατάλαβε ότι θα ψήφιζε τον κύριο Αλαφούζο, λέει ένα χρόνο ο καθένας για να αποτρέψει. Όχι, όχι. Εμένα αυτό με πείραξε είναι όχι γιατί γύρισε τούμπα, το απραξικόπημα. Με αυτούς τους τρόπους ένας πρόεδρος μιας ΠΑΕ από ένα συνεταιρισμό όπου είναι 14 ΠΑΕ, πόσες είναι 12, δεν βγαίνουν από το στόμα σου πραξικόπημα. Ποιο είναι το πραξικόπημα? Δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτό μιλάμε για τη βία στα γήπεδα. Εντάξει. Δηλαδή δεν έχει μάθει να χάνει σε μια ψηφοφορία δημοκρατική ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Όσα χρόνια διοικούσε ο κύριος Κόκαλης το ελληνικό ποδόσφαιρο, μίλησε κανένα για πραξικόπημα? Όχι. Λοιπόν, δεν άκουσα κανένα δημοσιογράφο να κρίνει, να κατακρίνει.
0: Εγώ την είπα την άποψή μου, ότι για μένα είναι λάθος αυτό.
1: Δεν είναι θέμα άποψης,
0: έπρεπε εξ αρχής...
1: Να κατακριθεί.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Έπρεπε εξ αρχής ο καθένας να πει ό,τι θέλει, έτσι την άποψή του. Η άποψή μου είναι ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εγώ συμφωνούσα από τη στιγμή που δεν βρισκόταν άκρη αυτό που είπε η ΕΠΟ, ελάτε εδώ παιδιά, ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Να τελειώνουμε.
1: Σωστό. Τελείωσε. Σωστό, δίκαιο. Αλλά όχι, εγώ. Μα δεν είσαι μόνο εσύ, κύριε. Μπορεί να θέλει να βγει ο πρόεδρος της ΑΕΚ.
0: Okay.
1: Πρόεδρος της Σούπερ Λίγα. Μπορεί να βγει ο άνθρωπος από το Λεβαδιακό, από το Παρσεραϊκό, δεν ξέρω από πού, τέλος πάντων. Φίλε, δημοκρατικά πράγματα. Αυτό είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, γι' αυτό σε πήρα για το Παναθηναϊκό. Θα δούμε τα καλά τις επόμενες μέρες. Όχι, πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Θέλω να το πιστεύω. Βλέπω ότι κάνουν σωστές κινήσεις, έχουμε καλό τεχνικό διευθυντή, ένα προπονητή που κάπως μου αρέσει, θα δούμε μας, αλλά θα φανούν στο χορτάρι όλα αυτά. Δεν είναι να λέμε το ένα και το άλλο. Εντάξει, πήρε το Φαμπρόκελεν, πιστεύω ότι είναι καλή κίνηση κι αυτή. Με κατάλαβες, όλα θα δείξουν από την άλλη εβδομάδα, Διονύση μου. Καλό καλοκαίρι να ξέρω, φίλε.
0: Οκ, να είσαι καλά.

0: Καλοκαίρι, πάμε παρακάτω, έχουμε. Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, εσύ κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά. Εγώ ήθελα να πω κάτι για την προεδρία τη Super League και τέτοια. Πώς γίνεται ο κύριος Αναφούζος να συσπηρώνει πάντα τον κόσμο εκεί που ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν κατά την Μαρινάκη με την Πυρακαλή και τέτοια και έχει συσπηρώσει τώρα τον κόσμο του Ολυμπιακού υπέρ του Μαρινάκη, υπέρ του Ολυμπιακού και αυτό για τον Ολυμπιακό είναι καλό. Δηλαδή τώρα συγκεντρωθήκανε η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και δεν καταφέραν να βγάλουν πρόεδρο. Δεν καταφέραν να πρέσουν τον Μαρινάκη. Και αυτό το λένε νίκη, δηλαδή του κυφνίου δεν καταλαβαίνω. Πάντως εγώ έχω να πω ότι οι 7 ομάδες που ψηφίσανε κατά του Μαρινάκη, όταν έρθουν στο Καραϊσκάκη πρέπει να μάθουν τι εσύ Καραϊσκάκη. Όχι βία, όχι βία, δεν το ξεκαταλαβαίνω.
0: Δεν φίλε, άστο το, αυτά είναι συμφέροντα των επιχειρηματιών. Μην μπλέκει ο κόσμος με αυτά. Προφανώς ο κάθε ένας όταν βάζει υποψηφιότητα θέλει να βγει. Και ο Γιάννης Αλαφούς θέλει να βγει. Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να βγει. Από τη στιγμή που δεν βρέθηκε. Άκουσε με λίγο. Από τη στιγμή που δεν βρέθηκε άκρη, πρότεινε η ΕΠΟ. Δεν με ακούς. Πρότεινε η ΕΠΟ να βγει ο ένας τη μία χρονιά, να βγει ο άλλος την άλλη χρονιά. Ο Μαρινάκης δεν το δέχθηκε και έγινε διαδικασία και ψηφίστηκε ο Γιάννης Αλαφούς. Τώρα τι μπλέκουμε τώρα παραπάνω και παίρνουμε θέσεις και το ένα και το άλλο και συσπήρωση. Τις ομάδες να κοιτάξουμε και να έχουμε ένα καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή κάπου όπα λίγο.
1: Η συσπήρωση παίρνει ρόλο σε μια ομάδα.
0: Άλλο λέω. Η συσπήρωση να γίνει για σωστούς λόγους όμως. Γιατί τα μπλέκουμε τόσο πολύ, ρε φίλε.
1: Δεν τα
0: μπλέκουμε
1: εμείς. Είναι και δημοσιογράφος, όχι μόνο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αν βλέπω και του Ολυμπιακού μια τοξικότητα, βλέπω και του Παναθηναϊκού.
0: Τέλος πάντων, δεν με απασχολεί, φίλε μου, δεν με απασχολεί. Εγώ σου είπα την άποψή μου. Προχωράμε, κακώς το συνεχίζουμε.
1: Εγώ τον Ολυμπιακό τώρα δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή δεν μπορώ να βγάλω άκρη, δηλαδή πώς θα είναι ο Ολυμπιακός η νέα χρονιά, δηλαδή. Στα χαπ τώρα θέλει ένα χαπ. Το εσέμ που πάνω σε μένα ο Ανδρέ Λουίν, μ' αρέσει στο όχα πει και στις φοράνες και στο διακτή και τέτοια, μ' αρέσει πάρα πολύ, θα αρέσει αυτό το μέτρης. Και νομίζω ότι επειδή το βάλει τώρα ο Μετζιλίμπαρ, νομίζω ότι θα το κρατήσει τελικά το Ανδρέ Λουίν. Δεν νομίζω να το πουλήσει και τέτοια. Στο τελικό τι βλέπεις?
0: Βλέπω Αργεντινή.
1: Βλέψα και εγώ Αργεντινή βλέπω. Yeah. Έπιασα ένα κουπόνι από την αρχή. Είχα παίξει Αργεντινή με Γαλλία ή Ισπανία να πάει στο τελικό. Έπιασα αυτό. Που εγώ είμαι γκινιάρης στο σίγμα. Στο Μουντιάλ πήγα αρκετά καλά, δηλαδή, στο Μουντιάλ. Σε άλλα δεν είναι. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε και σου εύχομαι να φεύγει με άλλη.
0: Όχι ακόμα, έχω άλλη μια εβδομάδα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Εύχομαι να περάσει καλό καλοκαίρι και εσύ και η οικογένειά σου.
0: Και εσύ, φίλε μου, και εσύ.
1: Γεια σου.
0: Έχουμε μάχη εδώ, λέει, δώσει τη λύση στο Prime του καθένα Βάντσε και Νικοπολίτη. Καλή συνέχεια. Φίλε, κοίτα να δεις. Ο Βάντσε ήταν για την εποχή εκείνη απίστευτος. Το βουνό που λέγανε, απίστευτος. Στην καλή του βραδιά ο Βάντσικ ήταν αξεπέραστος. Ο Νικοπολίδης δούλεψε πάρα πολύ, δουλευταράς. Ο Νικοπολίδης άρχισε να αρχίζει να παίζει και να αποδίδει σταδιακά πάρα πολύ καλά από το 2000 και μετά και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Ήταν όμως η συνέχεια, δηλαδή άλλαξε και θέση, άρχισε να αλλάζει και θέση και ήταν η συνέχεια. Για μένα κορυφαίος Έλληνας που έχω δει εγώ. Γιατί εγώ δεν έχω προλάβει Σαργκάν, ήμουν πολύ μικρός και ο Βάντσικ ο κορυφαίος ξένος που έχω δει. Η θέση αυτή αλλάζει βέβαια, ήταν άλλη εποχή εκείνη, έτσι. Άμα με βάλεις να ψηφίσω, θα σου πω ο Βάντσικ. Ήταν και στα πρώτα μου. Λοιπόν. Για μεταγραφές είπαμε. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
3: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
2: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
4: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
5: Έγινε, Ηλία μου, εδώ 20 λεπτό στην Εξάνθ. Έγινε, Λεωνίδα.
4: Και ο Λεωνίδας, λένε, του είπε δίθερμο Λολαβέ.
5: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
4: Άντε, μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, να πάρεις. Έτσι.
5: Είπαμε, δεν θα τον δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή.
6: Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων.
5: Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
7: Τη Σωτήρης είμαι.
8: Κύριε εκπαιδευτά, τι είναι αυτό?
9: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
10: Πώς το έπες αυτό?
9: Της Γαλλικής Γαλλίας.
11: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ κουμάντου Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
12: Θα με τσιμπήσω εισαγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
13: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
14: Σοβαρά μιλάς?
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ένας φίλος μου λέει: ο Ρενάτο έμεινε εκτός πλάνου του Παρί. Θα απέκλεινε σου λίγο ο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν νομίζω. Το απέκλεια. Πόσο θες είναι το γήπεδο της Πάξη, νομίζω 5,5. 5,5 χιλιάδες, κάτι τέτοιο. Θα το κοιτάξω λίγο και θα σου πω. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Φίλε Διονύση, καλησπέρα.
0: 5,000, συγγνώμη, 5,000 είναι η χωρητικότητα. Έλα φίλε μου.
1: Φίλε Διονύση, γεια σου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Πολύ χαίρομαι που σε ακούω, εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Εσύ, η οικογένειά σου και ό,τι αγαπάς και να περνάς βέβαια πάντα καλά. Είμαι ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση, φίλε Διονύση. Όσον αφορά...
0: Γιώργο. Υπάρχει ο Γιώργος. Πάμε παρακάτω. Θα πάρετε, Γιώργο. Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Λάμπης από Ξάνθη.
0: Έλα ρε Λάμπη, τι γίνεται?
2: Καλά, γεια, δεν είσαι?
0: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά μου. Πέρασα ένα μεγάλο αυτό, οικογενειακό εδώ πέρα, 20 ημέρα. Αλλά οι θέματα υγείας, όλα εντάξει.
0: Όλα καλά?
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Άμα προσπαθείς να μείνεις όρθιος, είναι αυτό που λένε οι Ιταλοί, αν και έτσι με κοροϊδεύουν στην Ξάνθη, όχι με κοροϊδεύουν, έχουν το παρατσούκλι Ιταλός. 7 φορές πέφτεις, 8 φυσικώνεσαι, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Όλα να είναι καλά, φίλε μου.
2: Εντάξει, να. Να δώσω τα χαιρετίσματα στον Γιώργο. Πόσο καιρό έχω να κάτσω να ακούσω εκπομπή πολύ αργά το βράδυ. Είχα καιρό να ακούσω και τον Γιώργο που έπισε γραμμή τώρα.
0: Ναι.
2: Χαιρετίσματα να το δώσω. Mm-hmm. Είναι συμπάσχων που λέω εγώ και με πολλοί που δεν βλέπουν τη φλή λέει συνάδελφος. Δεν ξέρω γιατί τέλος. Ξέρεις τι με ενοχλεί ρε Διονύση? Ότι αυτό το παγκόσμιο που βλέπετε και ακούμε εμείς, πάρα πολύ σοου. Εντάξει, έχει κάποια παιχνίδια τα οποία είχαν κάποια αγωνία, αλλά όχι αγωνία ενός 90 λεπτού ή 100 λεπτά. Πολύ, πολύ νεκρά διαστήματα, 20 λεπτά που δεν γινόταν τίποτα. Απλά είναι ωραίο γιατί έχει σασπένς σε κάποια τέταρτα, 20 λεπτά στο τέλος, 5 λεπτά στο τέλος, καθυστερήσεις, λίγο τα πέναλτι. Αυτό το κρατάει. Νομίζω ότι το επίπεδό του είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τώρα μερικοί ακούω, γιατί ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο, δεν μπορώ να ακούω τηλεόραση, αλλά ακούω πολλούς που σχολιάζουν και λένε ότι φταίει το ότι ήρθαν πολλοί εθνικές ομάδες. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Νομίζω ότι παραέγινε αυτό το show, αυτά τα cool break και όλα αυτές τις βλακίες. Ακούω τώρα στον τελικό, ήταν να το κάνω μισή ώρα, έμαθα σήμερα ότι θα κρατήσει 17 λεπτά μόνο. Θα βγουν λέει να τραγουδήσουν τώρα οι γιαγιάδες εκεί, 7-11 λεπτά θα είναι αυτό λέει, 4 λεπτά να μαζέψουν το σύστημα όλο αυτό και δεν ξέρω να ποτίσουν το υπόλοιπο. Ναι, 17. Και φοβάμαι για τον τελικό, γιατί σ' ακούω που λέτε, που σύνδεσαι Αργεντινή, άλλοι λένε Ισπανία και τέτοια. Εάν αφαιθεί...
0: Η Ισπανία για μένα είναι καλύτερη ομάδα.
2: Κοίταξε, Διονύση, αλλά καλύτερη
0: βλέπω
2: ομάδα...
0: Αργεντινή, αλλά βλέπω Αργεντινή, δεν ξέρω πώς
2: μου. Ξέρεις τι, πιτσιρικαρία. Εάν αυτοί μπουν μέσα όπως μπήκαν στο προηγούμενο μάτς και είχαν αυτό που δεν είχαν καθόλου φόβο, ποια Αργεντινή, θα τους φάνε λάχανο. Γιατί όταν έχεις πιτσιρίκια που δεν καταλαβαίνουν και ξέρουν μπάλα και είναι και ομάδα, γιατί όλο αυτό δεν είναι, πραγματικά είναι ομάδα, γιατί ακούω για αυτόν τον προπονητή ο οποίος έχει παίξει τελικούς, πάρα πολλούς, έχει πάρει πάρα πολλούς τελικούς τα τελευταία χρόνια και όλο με πιτσιρίκια. Εκτός και αν επικρατήσει η αλητία του ποδοσφαίρου, εννοώ με την καλή είναι αυτοί που έχουν το αλήτικο που έχουν οι Αργεντίνοι, ας πούμε, και όλοι αυτοί εκεί κάτω που είναι κάπως διαφορετικοί σε αυτό. Ταλέντο έχει και η μία ομάδα και η άλλη. Τώρα, ναι, ο Μέση είναι καλός, αλλά δεν μπορεί πάντα αυτός να την κάνει τη δουλειά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να τον περιμένουν 40 χρόνια να κάνει τα πάντα αυτός. Αν τα πιτσιρίκια μπουν μέσα και πούνε δεν μας ίσω, δεν είναι αγχωμένοι να το πάρουν, να το κάνουν, το νομίζω ότι θα το καθαρίσει η Ισπανία. Εκτός και αν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η διαιτησία, που και αυτό το φοβάμαι. Με αυτό το... τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά και όλα αυτά που λέμε ότι το ποδόσφαιρο τώρα δεν γίνονται, δηλαδή γίνονται και παραγίνονται και γίνονται μάλιστα με χειρουργικό τρόπο. Έμα κάτσεις και το ψάξεις και ακόμα και στο Μοντιάλ μέσα, καταλάβεις ότι γίναν πράγματα τα οποία ήταν εγχειρήσεις τέλειες. Κάτι μάτσα, νομίζω, με το Βέλγιο είχε γίνει ένα πέναλτι που δεν το δείξαν ποτέ με την Ισπανία, ήταν τώρα νομίζω, δεν ξέρω ποιον ήταν. Πάρα πολλά έχουν γίνει. Δεν ξέρω. Καλό το θέαμα, αλλά να κάτσει η γυναίκα μου δίπλα και να βλέπει, αχ, ο Μπέκαμ, αχ, εκείνο, ωραία όλα αυτά. Αλλά το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτά.
0: Εντάξει, ο Μπέκαμ τώρα, εδώ στην κερκίδα.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Κράτησε πάρα πολύ κόσμο στις τηλεοράσεις, παρόλο που είναι αργά, ακόμα και ανθρώπους που δεν βλέπουν ποδόσφαιρο. Που ασχολούνται με τα social media, γιατί όλα αυτά είναι στα social media.
0: Η εποχή, φίλε μου.
2: Ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα που βγαίναμε εδώ και βλέπαμε και καμιά κλωτσιά που λένε και κανένα σπρώξιμο και λίγο έτσι φασταρία και αυτό, αλλά μέσα σε ποδοσφαιρικά πλαίσια πάει και χάνεται. Η μόνη ομάδα που το έχει είναι πλέον τώρα η Αργεντινή. Ελπίζω, εγώ φοβάμαι τη διαιτησία αύριο. Πάρα πολύ. Και ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο και να το πάρει αυτός που θα παίξει μπάλα όλο το χρόνο που δίνει τη δυνατότητα το μάτς. Όχι 5 λεπτά. Γιατί τα πέναλτι είναι 5 λεπτά. Τελείωσε μετά. Ποιος είναι καλύτερος δεν μετράει.
0: Τα πέναλτι είναι ρουλέτα.
2: Άστο φίλε. Άστο. Σήμερα έχετε προβλήματα στον ήχο. Ακούω εκεί πέρα κόβονται γραμμές.
0: Έλατε.
2: Γι' αυτό πήρα εγώ λίγο να στρώσει η κατάσταση. Όσο για μένα εγώ κάνα, παρόλο που είχα προβλήματα τα αλλάζω. Αλλάζω πάρα πολλά πράγματα. Έχει σε τρέλα τώρα. Και επειδή πιστεύω στη δημιουργία, ότι άνθρωπος που δεν δημιουργεί χάνεται, πεθαίνει, ακόμα και ζωντανός να είναι. Και αν δημιουργείς κάθε μέρα και πεθάνεις, μένουν τα πάντα πίσω. Σας ακούω που ο Πελέ ήταν καλύτερος, εκείνος. Ναι, ήτανε, γιατί δημιουργούσε. Άμα σας πω κανένα παίκτη που δεν ήταν δημιουργικός, ήταν εκλωτσούσε, τον ξεχάσαν όλοι. Αυτά φίλε.
0: Έγινε λάθος.
2: Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο.
0: Να
2: και
0: καλά.
2: Ο Παναθηναϊκός φέτος. Φίλε, θα εκπλήξει. Yeah. Άκουσα τώρα να το κλείσουμε αυτό που είπες, ότι φώναξε τους παίκτες έναν εκτός από το τους έδειξε τα λάθη. Έναν μετά και το είχε δίπλα τον ανάλογο και τα έλεγε. Φίλε, αυτά είναι πράγματα μεγάλου προπονητή. Εγώ έχω ζήσει προπονητές στην πόλη εδώ, πολύ κοντά, γιατί πάντα είχα σχέσεις με αυτούς καλές. Και αυτά τις ήταν πρακτικές, κύριε Γιάννη. Ο Γιάννης εδώ έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Το φώναζε μέσα και πάρε να έχεις. Και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και μετά το επόμενο μάτι ήταν ο παίκτης διορθωμένος.
0: Έγινε.
2: Όλοι θέλουν
0: κάτι. Να σε καλά,
2: λοιπόν,
0: λάβουμε.
2: Αυτά, καλό βράδυ και τα λέμε.
0: Έγινε, να σε καλά. Πάμε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου.
3: Καλά, Δήμηση. Γιώργος Παναγιώτος, τι γίνεται.
0: Καλά.
3: Δεν είσαι μακούς.
0: Ναι, με.
3: Λοιπόν, τι θέλει και πλέγεται ο Αλαφούζος τώρα με την προεδρία του Super League. Αφού εδώ βλέπεις, δεν τους ανήκουν τα πάντα.
0: Τι κάνουμε.
3: Τους ανήκουν τα πάντα. Νομίζουν ότι τους ανήκουν τα πάντα. Τους ανήκει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βγήκε ο φίλος πριν.
0: Μην το συνεχίσουμε. Δεν έχω όρεξη. Την είπα την άποψή μου. Τελείωσε τώρα. Η προεδρία της Super League είναι, αφού δεν βρέθηκε άκρη, βγήκε ο Γιάννης Αλαφούζος. Θα δούμε ποιος είναι.
3: Πόσα χρόνια έχει η Super League αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: 20 και. 20, 20.
3: Ωραία, από τα 20 και τα 5-6 θα έχει κάνει ο Μαρινάκης.
0: Δηλαδή,
3: γιατί τέτοια υπάρχει και τέτοια λαζονία. Δηλαδή όταν έβγαινε ο Μαρινάκης...
0: Γιατί έχουν κόντρα μεγάλη μεταξύ τους. Αυτό είναι.
3: Ναι, ρε Διονύση. Όταν έβγαινε ο Μαρινάκης ήταν όλα καλά στην Εύβοια, τώρα βγήκε ο Αλαφούζος.
0: Σου λέω και πάλι γιατί γίνεται αυτό, γιατί υπάρχει κόντρα.
3: Υπάρχει κόντρο, ωραία. Δηλαδή ο κ. Μαρινάκης τι θέλει, να υπογράφει μόνος στις ανακοινώσεις.
0: Λοιπόν, να πω ότι μόλις πήρε, υπάρχει ρεπορτάζ, μόλις πήρε ο Παναθηναϊκός τις υπογραφές μετά την προφορική συμφωνία με τη Σάμπσπορ για τον Φαν Ντρόγκελεν. Απομένει να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα, να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
3: Θα είναι διαθέσιμος.
0: Μόλις τώρα έγινε αυτό, το μεταφέρουμε. Ναι, διαθέσιμος.
3: Δηλαδή παίζει στο ευρωπαϊκό, έτσι.
0: Συγγνώμη.
3: Παίζει στο Ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι, θα μπει.
3: Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο μένει τώρα δηλαδή. Τώρα δεν νομίζω να κάνει άλλη μεταγραφή.
0: Θα πάρει οχτάρι και βλέπουμε.
3: Όχι τώρα. Αυτό εννοώ πριν το Ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό λέω. Με την Bucks, πώς λέγεται.
0: Ναι. Τι, να πάρει παίκτη άλλον τώρα.
3: Ναι, πριν το μάτι. Αυτό λέω. Το,
0: όχι τώρα. Δεν νομίζω,
3: γιατί εγώ έχω ακούσει ότι θα πάρει δύο χαφ. Ακόμα.
0: Ένα σίγουρα.
3: Ένα σίγουρα. Ωραία. Κοιτάξτε να πω τώρα. Και οπότε θα πάει και ακόμα ένα στόπερ, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει άλλο. Εγώ θα τα αφήσω ανοιχτό.
3: Θα αφήσω ανοιχτό. Ναι, κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι τουμπά. Μένει ο τουμπά, θα μείνει. Εγώ δεν το βλέπω να μένει τουμπά.
0: Δεν είμαι βεβαίως.
3: Αυτό λέω.
0: Δεν είμαι βεβαίως. Άσε να το δούμε πώς θα πάει στην πορεία.
3: Πάμε με τους δύο Ολλανδούς. Δύο Ολλανδοί κάτρις. Και μετά τρεις. Οπότε πρέπει να πάρει κι άλλο. Ο Πάλμερ θα φύγει.
0: Κάτσε να δούμε τον Πάλμερ, γιατί ο Πάλμερ ακόμα είναι στον αέρα, φίλε μου, αυτό. Θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πιθανότητες να πάρει και άλλο στόπερ και έναν ακόμα, αλλά δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Κάτσε τώρα, έχει τα μάτια με την Bucks και βλέπουμε. Υπάρχει ακόμα, μην ξεχνάμε, 18 Ιουλίου ξημερώνει.
3: Λοιπόν, και για τον τελικό της Κυριακής, ελπίζω ο Σκαλόνι να μην αλλάξει κάτι, Διονύση. Το μάτσο που είδαμε με τη.
0: Okay. Έγινε. Να σε καλά.
3: Να
0: σε καλά. Λοιπόν, θα ξαναπώ. Μόλις τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε τις υπογραφές, υπήρχε προφορική συμφωνία που μεταφέραμε νωρίτερα με τη Σάμπσπορ για τον Ρικ Φαν Τρόγγελεν. Ήρθαν υπογραφές. Αυτό που απομένει να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα άμεσα, θα περάσει τα ιατρικά και μόλις πάνε όλα καλά θα υπογράψει για 4 χρόνια το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Οπότε ολοκληρώθηκε και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τη Σάμπσπορ για τον Φαν Τρόγγελεν, ο οποίος γίνεται η 6η μεταγραφική κίνηση του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής για φέτος. Πάμε παρακάτω.
4: Έλα, Δένιση.
0: Έλα, Γιάννη.
4: Περιμένω να ανακοινώσει τον Καμπάτσο ένα βράδυ, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω.
4: Να κλείσουμε τελικό. Λοιπόν, επειδή ακούω για το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο, εγώ δεν το παρακολουθώ τόσο στενά. Γίνεται κάτι αντίστοιχο που γίνεται με την ΙΟΚ. Για να καταλάβω.
0: Για ποιο θέμα?
4: Αυτό που γίνεται, ρε παιδάκι μου, με το Γιώργιο και την ΕΟΚ. Κάτι αντίστοιχο γίνεται στο ποδόσφαιρο ή καμία σχέση?
0: Για τη Σούπερ Λίγκα, λες?
4: Ναι.
0: Όχι, καμία σχέση. Η Σούπερ Λίγκα είναι άλλο κομμάτι.
4: Καμία σχέση. Δεν
0: Σούπερ Λίγκα έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά, με τέτοια πράγματα.
4: Δεν έχει σχέση ΕΠΟ.
0: Άλλο ΕΠΟ.
4: Ναι. Δεν μαλώνουμε για την ΕΠΟ δηλαδή τώρα.
0: Όχι. Μαλώνουμε για τη Λίγκα, για την προδία της Λίγκας μέχρι εκεί.
4: Για τη Λίγκα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά. Λοιπόν, εγώ ξέρεις είμαι υπέρ της κριτικής, έτσι. Κι αν ο Τζοζότς κάνει λάθος κατά τη γνώμη μου, μόνο το σεβασμό θα το πω. Αλλά δεν παιδιά, εγώ περίμενα στο Τζοζότς να υπάρχει ένα 95-98% αποδοχή. Ακούω μεγάλη κριτική στο Τζοζότς.
0: Κριτική στο Τζοζότς.
4: Στα social media και στα σχόλια. Δηλαδή, πάμε λίγο να πιάσουμε ένα-ένα αυτά που έχω ακούσει, έτσι, που έχω ακούσει από αρκετό κόσμο. Πρώτον για το φαλ. Λένε ο φαλ Σακάτης στα 36 του άξιζε να πάρει τόσα λεφτά. Ρε παιδιά, ο φαλ έρχεται γιατί είναι τόσο ψηλός.
0: Ναι, προφανώς.
4: Και έχει το πλεονέκτημα του ελληνικού διαβατηρίου. Σαν ξένο μπορεί και εγώ να μην τον έπαιρνα. Σκεφτείτε ότι είναι Έλληνα στην ουσία. Δηλαδή, θεωρούμε δεδομένο ότι θα το πάρει, έτσι. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις.
0: Θα το πάρει τι?
4: Το διαβατήριο.
0: Έτσι λένε.
4: Ναι, αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή, εσύ σαν Έλληνα δεν το θεωρείς καλή μεταγραφή για τρίτο ψηλό?
0: Μια χαρά είναι για τρίτο ψηλό.
4: Μια χαρά, ρε παιδιά.
0: Το είχα πει και όταν τον πήρα.
4: Και σαν ξένο εγώ θα το δεχόμουν, αλλά...
0: Μια χαρά είναι, γιατί σου φιλώς μια χαρά.
4: Πόσο πιο πολύ που είναι Έλληνας. Mm-hmm. Είναι σαν να υπάρχει ένας Έλληνας φαλ τώρα, δεν θα τον πάρεις, είναι δυνατόν. Και ακούω κριτική. Πάμε μετά. Ακούω, λέει, διώξαμε δεύτερο θέμα που το ακούω από πάρα πολλούς, έτσι, και γνωστούς μου.
0: Έβδομη μεταγραφή, γιατί ο φιλός του φιλιάκτη. Έβδομη, διορθώνω, έβδομη. Έλα.
4: Έλα.
0: 7η μεταγραφή έχει ο φίλος, έχει δίκιο, όχι εκτή. Ναι. Ο Φαντρόγγελ είναι η 7η μεταγραφή γιατί είχε πάρει 5 λεφτά η Τσάπρα. Χρυσία είναι καμαρά.
4: Στο ποδόσφαιρο, παιδιά, όλες είναι στο έχω ξαναπεί αυτό. Στο ποδόσφαιρο, στατιστικά ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωταθλήματα. Είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Είναι αναλόγως της χρονιάς. Μία χρονιά θα του κάτσει και θα πάρει πρωτάθλημα. Δεν είναι. Λοιπόν. Δεύτερο. Πήρε λέει Μπόγκα και ανάγκασε να διώξουν και ανάγκασε τον Οσμάν να φύγει. Ο οποίος Οσμάν είναι το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης.
0: Πολύ καλύτερος.
4: Είναι πολύ καλύτερος παίχτης λένε όλοι. Πολύ, όχι όλοι. Μιλάω τώρα για ένα 20%.
0: Τέλο πολύ καλός παίχτης είναι. Αλλά δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός να φύγει ο Οσμάν. Από τη στιγμή που ήθελε να φύγει ο Οσμάν, τι να κάνει.
4: Τον ανάγκασε λέει να φύγει.
0: Δεν τον ανάγκασε, όχι. Αφού...
4: Έρνοντας τον Μπόγκα.
0: Όχι.
4: Ενώντας τον Μπόγκα έφυγε ο Οσμάν, δεν θα έφυγε αλλιώς.
0: Μα θα έπαιρνε τρία λεπτά.
4: Ο Οσμάν έφυγε γιατί δεν θα έχει χρόνο, παιδιά. Άμα δεν έπαιρνε τον Μπόγκα, δεν θα έφυγε ο Οσμάν, ούτε καν ο Παναθηναϊκός θα τον έφυγε.
0: Ναι.
4: Εννοείται. Απλώς λένε ότι πήρε τον Μπόγκα.
0: Οκ, το κατάλαβα. Πάμε στην ουσία του πράγματος.
4: Παιδιά, ο Οσμάν μπορεί να είναι μεγαλύτερο όνομα αυτό Μπόγκα. Συμφωνώ. Αλλά ο Ζωσ δεν τα βλέπει αυτά, δεν τον έχετε μάθει εκτός. Αν είναι νεαροί αυτοί που σχολιάζουν και δεν τον έχουν ζήσει το Ζωτ. Ο Ζωτ, παιδιά, δεν κοιτάει ονόματα. Ο Ζωτ, άμα θυμάσαι, πάρκαρε τον Ντέλκ στον πάγκο. Το Ντέλκ που ήρθε όνομα του NBA, αν το θυμάσαι. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, τον Ντέλκ.
4: Και τον πάρκαρε στον πάγκο. Παιδιά, ο Ζωτ δεν σκέφτεται έτσι. Ο Ζωτ του κάνει πιο πολύ ο Μπόγκα. Γι' αυτό που λέω εγώ, ο Ζωτ θα διαλέξει Μπόγκα γιατί βλέπει και την άμυνα πιο πολύ. Γι' αυτό διάλεξε Μπόγκα. Το ταιριάζει. Πάει στην επίθεση. Ο Ζωσ θα την βρουν. Υπάρχει τόσο ταλέντο. Ο Ζωσ τι προσπαθεί. Προσπαθεί να καλύψει αυτά που άφησε ο Αταμάν. Τα ερείπια στην άμυνα. Και να χτίσει την άμυνα. Γι' αυτό πήρε Μπόγκα. Πάμε καλά στο Γιαμπουσέλ. Εντάξει, κανείς δεν αφισβητεί. Εντάξει, εκεί είναι σούπερ μεταγραφή. Δεν την αφισβητεί κανείς. Δεν τολμάει ούτε ένας. Πάμε τώρα στον Ντογιόπουλο. Εγώ στον Ντογιόπουλο να σου πω στεναχωρήθηκα, έτσι. Το είπα. Γιατί στον Ντογιόπουλο δεν στεναχωρήθηκα, παιδιά. Εγώ τον Ντογιόπουλο το θεωρώ με όλο το σεβασμό στο παιδί υπερτιμημένο. Για 1 εκατομμύριο τώρα ο Ντογιόπουλος. Έλεγε ρε παιδιά. Λοιπόν, τι έκανε ο Ζωσ τώρα. Έμεσα διάλεξε Μωραΐτη. Γιατί παιδιά, γιατί ο Μωραΐτης σου κάνει πιο καλά τη δουλειά. Ο Μωραΐτης τι κάνει. Ο Ζωσ τι θέλει. Δεν θέλει ένα σκόρερ τον Ντογιόπουλο να βγάλει. Έχει σκόρερ άπειρο. Σκόρ τα βρει. Πάει να χτίσει σου λέω τα ερείπια της άμυνας. Ο Μωραΐτης παίζει φοβερή άμυνα και πάνω στην μπάλα, ενώ το γιο στην άμυνα είναι τρύπα. Το ματσά κατευθείαν το ποστάρουν όλοι. Και δεύτερον είναι πιο οργανωτής. Πολύ πιο οργανωτικός. Ο Μωραΐτης ήταν στα μεγαλύτερα ταλέντα, παιδιά. Να ξέρετε. Την εποχή του θεωρούνταν το νούμερο ένα στην Ευρώπη. Και πιστεύω ο Ζωτς θα τον κρατήσει και θα τον στρώσει και θα τον ανεβάσει. Μέχρι στιγμής εγώ συμφωνώ 100% μετά με τις κινήσεις του Ζωτς. Εγώ σου λέω, άμα διαφωνώ σε κάτι, θα σου το πω πρώτος πρώτος. Όπως έλεγα και τα καλά του Αταμάν, που ήταν κάποια, 5-10%, θα πω και τα κακά του Ζωτς, όταν είναι. Και θα είναι κατά μένα 10-20%. Γιατί και ο Ζωτς κάνει λάθος. Δεν μπορεί να μην είναι κανείς ούτε ο Θεός είναι λάθος. Αλλά κούλερο παιδιά. Έλεος. Λοιπόν, και κλείνω και τελευταίο είναι αυτό. Αν όντως ισχύει για Καμπάτσο, και εκεί συμφωνώ. Και ακούω 36 χρόνια θα πάρει πλέον. Ναι ρε παιδιά, τι σημασία έχει ηλικία. Τον είδα την πέση του Καμπάτσο όπως έφερε. Ο Καμπάτσο είναι κομπιούτερ. Είναι κομπιούτερ και πιέζει στην άμυνα σαν σκύλος. Αργεντίνος. Βλέπετε και Αργεντίνη τι κάνει στο ποδόσφαιρο. Αργεντινή ποδόσφαιρο μπάσκετ. Σκυλιά μαύρα. Σκυλιά μαύρα. Τι 36 για ένα χρόνο μπορεί να το πάρει. Του χρόνου άμα δει ότι αυτό είναι πια στα ωριά του μπορεί να τον αλλάξει. Σιγά. Λοιπόν. Αυτά ρε Διονύση.
0: Γεια σου,
4: Γιάννη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς σε κάτι.
0: Έγινε.
4: Από αυτά που είπα. Λοιπόν.
0: Συμφωνώ, ξέρουμε όλη τη λογική του Ομπράντοβιτς. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε.
4: Πιστεύω μέχρι στιγμής όλες έχεις καμιά αφισβήτηση στις κινήσεις. Μέχρι στιγμής.
0: Ξέρουμε τη λογική του Ομπράντοβιτς. Ξέρουμε τι παίκτες θέλει και τι ομάδες θέλει να φτιάξει.
4: Δεν έχεις καμία αφιβολία.
0: Όχι, δεν έχω ρε φίλε. Αλλά θα φανεί όλο στο γήπεδο, στο παρκέ. Να σε καλά, να σε καλά.
4: Φεύγεις τώρα, τι γίνεται?
0: Όχι ακόμα, έχω μια εβδομάδα.
4: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή έχει κανονικά πρόγραμμα, έτσι?
0: Ναι.
4: Ωραία, έγινε. Θα διακοπεί καθόλου το πρόγραμμα?
0: Όχι, καθόλου.
4: Όχι, κάποιος θα είναι πάντα. Έγινε,
0: να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, όχι παρακάτω τι λέω. Πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μία ώρα.

0: 4,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Τα κορδεύω.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Να τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
4: Καλά, θα περάσουμε, καλά.
3: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
5: Ορίστε!
6: Δεν ξανακάνω φυλακή.
3: Τι είπα?
0: Είπε.
4: Γελάς,
3: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη.
4: Πώς
3: ήρθε,
4: μάλλον, αυτό, καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω,
4: πώς ήρθε.
3: Της εθνικής μας, μου είπα φυλακή, τι είπα τώρα.
7: Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
8: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη, το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ Λουκιάνος δεν είμαι.
9: Βέβαια.
8: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
4: Πώς ήρθε, ρε μάνα, αυτό, καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
4: Πώς ήρθε.
10: Βαγγέλη.
7: Είναι στήμα κατά την πλάτη αυτό. Κατά την πλάτη. Αφού την είδα το κάτω σαρδάμ τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Sport FM 94,1 με... Τι είπα, κόμμα 1 είπα. Πώς μου ήρθε αυτό.
4: Πώς σου ήρθε, μάλλον, αυτό, καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω,
4: πώς ήρθε.
7: Πώς μου ήρθε αυτό.
4: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε.
10: Άρε, Βαγγέλη.
11: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί, θα πω κάτι χειρότερο, ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
10: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

0: και είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
1: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Δεν αντέχω άλλο.
2: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Αλμπά που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
1: Δεν είμαι καλά, έτσι.
3: Τον καφέζα, το ματζούκα, το μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Μπατζούκας.
4: Έλα τώρα, Νίκολας, να πούμε, μίλα ανοιχτά, να πούμε, οι δυο μας
3: είμαστε. Ματζούκας και μπαζίνας. Μπαζούκας θα λέγα σε λίγο.
1: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
5: Πάμε να πάμε. Και η Μπάγκερ Μονάχου, η οποία είχε ένα πανεύκολο απόγεμο 1-1 στο 83.
1: Τι άλλο να κάνω, θέα μου.
2: Με διαιτησία μιλάμε, τι να σου πω τώρα, όχι στο γόνατο, στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
1: Γεια σου, παιδιά!
6: Υγιένατε!

0: Λοιπόν, τελευταίο 25 λεπτό. Να επαναλάβω ότι πριν από λίγη ώρα έπεσαν υπογραφές. Πήρε ο Παναθηναϊκός την υπογεγραμμένη την προφορική συμφωνία που είχε με τη Σάμπσπορ για τη μεταγραφή του Φαν Ντρόγκελεν. Έρχεται ο παίκτης στις επόμενες. Έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Περνάει ιατρικά και υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Το αναφέρω και πάλι για όσους φίλους δεν άκουσαν ή δεν ήταν συντονισμένοι. 2-10-95-79-2-83-45 και πάμε στους φίλους. Ναι. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Ναι. Ναι. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλο μου, πιο δυνατά.
2: Γιάννης από Χαλάνδρη.
0: Έλα, Γιάννη, έλα. Έλα, Γιάννη.
2: Για το Ζουλάκι πήρα να πω.
0: Χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου να μας ακούς μόνο από τηλέφωνο γιατί μικροφωνίζει.
2: Ναι, με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
2: Ωραία, τέλεια. Πήρα να πω για το Ζουλάκι γιατί έχουμε συναγωρηθεί πάρα πολύ όλοι οι Ολυμπιακοί. Ότι θεωρώ ότι έγινε λάθος χειρισμός στην υπόθεσή του.
0: Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Κάτσε να τελειώσει.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά έγινε λάθος χειρισμός γιατί είναι ένα παιδί κόσμο για τον Ολυμπιακό και θα έπρεπε να στηριχτεί η ομάδα πάνω του. Mm-hmm. Με ακούτε?
0: Σ' ακούω, ναι.
2: Έπρεπε να στηριχτεί ομάδα πάνω του, να προσφερθεί ένα συμβόλαιο και ας έφυγε μετά. Να γίνει μια ανανέωση με γενναία αύξηση υποδοχών και από εκεί και πέρα σε έγινε το ρεπορτάζ του, αρνήθηκε ο παίχτης. Okay. Είμαστε πάρα
0: το καταλαβαίνω τι λες. Θα μπορούσε να κάνει ένα συμβόλαιο και μετά... μπορεί να μην ήθελε ο παίχτης, παιδιά. Μπορεί να μην ήθελε ο παίχτης, δεν το ξέρεις.
2: Δεν βγήκε στο ρεπορτάζ αυτό.
0: Δεν
2: πραγματικά πέρσι ίδια εποχή, στον ΠΑΟΚ αποτράπη η μεταγραφή Κωνσταντέλια. Κοιμόμαστε όλοι, κοιμόμαστε και οι οπαδοί, κοιμόμαστε, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Ένα κόσμο του Ολυμπιακού, ένα παιδί δικό μας, να φύγει να πηγαίνει στη ΧΑΛ. Και είναι η κορυφή στο παγόβουνο που βλέπουμε φέτος μεταγραφές. Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι. Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να κάνει σοβαρές κινήσεις από την αρχή της χρονιάς με κόνφενες, ούτε καν εξασφαλισμένη League Phase. Και ο Ολυμπιακός δηλαδή που έχει εξασφαλισμένο Europa League, που έχουν γίνει τόσα πράγματα, να μένει τόσο πίσω σχεδιασμό του, να παίζουμε στην αρχή της προετοιμασίας με βασικό του Μασούρα, που χωρίς πραγματικά που τον αγαπάμε όλοι, έτσι. Αλλά δεν είναι θέση του Δερφόρ, ανεξάρτητα από την ποιότητά του.
0: Λείπουν και λόγω του παγκοσμίου.
2: Λείπουν και λόγω του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ το ξέρεις το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι δεν είναι σωστός προγραμματισμός, έχουν αργήσει πάρα πολύ και παίζουν σε δύο εβδομάδες. Αυτό πήρα να πω πραγματικά και θέλω να, λίγο ο κόσμος να πιέσει μπας και αποτραπεί η μεταγραφή. Αυτό το 5% που άφησε ανοιχτό ο προπονητής ΧΑΛ να πας και γίνει αληθινό.
0: Οκ. Okay.
2: Ευχαριστώ Διονύση μου. Αυτό.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε, ναι. Ναι.
3: Να πω την αλήθεια.
0: Έλα φίλε.
3: Με πιάνεις απροετοίμαστος ό,τι αφορά το θέμα του Ζουλάκη γιατί είμαι εκτός Αθηνών τις τελευταίες μέρες. Ότι ο Ζουλάκης κάποια στιγμή θα έφευγε από τον Ολυμπιακό είναι γνωστό έτσι. Αλλά η ΧΑΛ ανεβαίνει νομίζω τίποτα κατηγορία φέτος. Το ξέρεις.
0: Πού να ανέβει η ΧΑΛ?
3: Αν είναι στην Championship ή αν ανεβαίνει λέω φέτος.
0: Στην Πρέμιερ δεν είναι η ΧΑΛ ρε παιδιά.
3: Η ΧΑΛ. Καμία σχέση όχι. Championship ήταν και δεν ξέρω ποια ανεβαίνουν φέτος για αυτό ρωτάω.
0: Όχι φίλε μου, έχει επιστρέψει η ΧΑΛ στην Premier League.
3: Ναι, άρα ανεβαίνει φέτος.
0: Έχει στην Πρέμιερ θα παίζει φέτος.
3: Α, ναι, άρα δεν θα είναι στην Πρέμιερ.
0: Στην Πρέμιερ, στην Πρέμιερ.
3: Α, άρα ανεβαίνει αυτό που λέω. Εντάξει,
0: έχει ανέβει, αυτό λέω, έχει ανέβει.
3: Ναι, ανεβαίνει φέτος. Γιατί
0: ανέβηκε,
3: δεν ήταν,
0: έχει επιστρέψει.
3: Η ΧΑΛ δεν είναι το Ατζούν η ομάδα.
0: Ναι, ναι, έχει επιστρέψει.
3: Ναι, λοιπόν, τώρα δεν το γνωρίζω τώρα αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα και χρηματικό. Από τη στιγμή που εκεί δεν ξέρω πόσα χρήματα θα παίρνει ο τερματοφυλάκας, θα παίζει και Premier League, έτσι. Όταν παίρνεις τα τριπλά, θα πάρει τα τριπλάσια χρήματα εδώ πέρα, γιατί ο Ζουλάκης δεν νομίζει να έχει μεγάλο συμβόλαιο, έτσι, ναι. Να έχει κανένα 700-800.
0: Πόσα έπαιρνε τουλάχιστον στον Ολυμπιακό, κάτσε να
3: δω. Κάπου εκεί θα είναι νομίζω το συμβόλαιό του, εκεί είναι. 700-800 το πολύ. Και που, ναι, ίσως να λέω και πολλά.
0: 500.000 περίπου.
3: Από εκεί και πέρα είδα λίγο σήμερα την ομάδα. Έχασα το πρώτο 20 λεπτό. Ο παίκτης αυτός, εάν θελήσει να παίξει και γουστάρει, γουσταρίζει να παίξει, να παίξει τον Ολυμπιακό, θα βοηθήσει πολύ αυτός ο...
0: Ποιος λες, ο?
3: Που έκανε το hat-trick σήμερα.
0: Ο Ζωτά.
3: Ναι.
0: Καλώς παίξει.
3: Γιατί εκτός ότι είναι και τρέχει, δηλαδή κάνει και αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάποιος από αυτούς που, όπως ο Βέλντ ή κάποιοι άλλοι που είχαν έρθει, που δεν ήταν, ρε παιδί μου, ξέρεις, ήταν τσαγκαρίας. Αυτός είναι, πώς θα το πω, ξέρεις, χείλος, δηλαδή μπαίνει μέσα στις φάσεις με δύναμη, ήταν πέρσι Μπεσίκτας νομίζω. Αλλά η καλή του χρονιά ήταν στην Πορτογαλία, εκεί με τη, πες του, με τη που ξεκίνησε, με τη, την ξέχασα μωρέ, τη...
0: Γκυμαράης που ήταν.
3: Μετά πήγε στην Νότιχαμ, ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι θα φύγουν και άλλοι παίχτες και θα έρθουν και άλλοι παίχτες. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά κάτι που υπόθηκε, ξέρω εγώ, γύρω από το, την προεδρία της Super League, είναι πραξικόπημα αυτό. Σε ό,τι αφορά ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν μπορεί να ψηφίσει. Έτσι. Και μάλιστα τα είπε και στα ίσα, όπως ήταν τα πράγματα ο Μαρινέκης, και δεν είδα καμία αντίδραση ούτε από τον κύριο Ιβάν Σαββίδη ούτε από άλλους ανθρώπους, γιατί μίλησε ότι υπήρχαν πιέσεις μέχρι και για budget, ξέρω εγώ, πληρωμένα και σε ομάδες, και παρόλα αυτά, επειδή ξέρουν ότι έχει βοηθήσει και μπορεί ο Μαρινάκης δηλαδή να είναι πρόεδρος Super League, έχει φέρει δηλαδή στις μεγαλύτερες συμφωνίες, δηλαδή το ότι 7 ομάδες και μικρές κιόλας, γιατί απ' την άλλη είναι 3 υποτίθεται μεγάλοι, έτσι. Κι όμως, 7, αλλά δεν πρέπει να ψηφίσει ΕΠΟ. Άλλη μια φορά έχει γίνει αυτό και πάλι λέγανε, νομίζω ότι Μπαλτάκου είχε γίνει, που ήταν η ΑΕΚ. Και λέγανε όλοι ότι, ξέρω εγώ, σκάνδαλο άλλο. Δεν ψηφίζει ΕΠΟ για θέματα της Super League. Αυτό ήθελα να εξηγήσω, γιατί είπες ότι...
0: εγώ είπα την άποψή μου, έπρεπε να εξ αρχής να συμφωνήσει ο Ολυμπιακός στην πρόταση της ΕΠΟ. Ένα ο ένας, ένα ο άλλος. Αφού δεν συμφώνησε, βρέθηκαν σε αδίέξοδο.
3: Πρόταση της ΕΠΟ. Η πρόταση της ΕΠΟ,
0: αφού δεν, δεν έγινε,
3: το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος και, δε, και μάλιστα νομίζω η κυρία Γκοντζάρεβα, τώρα δεν ξέρω πώς έχει αλλάξει στάση ο ΠΑΟΚ ξαφνικά εκεί που...
0: Δεν καταλαβαίνω εγώ γιατί τόσο πολύ συνδέεστε με το ποιος θα είναι πρόεδρος Super League.
3: Ναι, ότι...
0: Πραγματικά.
3: Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, του είπες ότι δεν είναι ότι ψήφισε. Αφού ήταν εδώ σφανάρι ότι θα ψήφιζε την επόμενη μέρα η ΕΠΟ. Αυτό είναι όντως πρακτικό, αν γινότανε. Τώρα, εφόσον ήξερε ότι θα ψηφίσει, τι θα ψηφίσει ο Νταγκάτης που δεχόταν και αυτός πιέσεις, και μάλιστα δεν απάντησε και κανείς, και μάλιστα μίλησε νομίζω η κυρία Κοντζάρεβα και όλοι κρυφτήκαν πίσω από μια γυναίκα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ο Ολυμπιακός θα κάνει τις μεταγραφές που πρέπει. Πιστεύω ότι μπορεί να φύγουν και άλλοι παίχτες. Εγώ να σου πω την αλήθεια για αυτό το Στάνιτς, δεν ξέρω, 24 ετών είναι ένας παίχτης, τώρα πάει, τελείωσε, τώρα τι να συζητάμε. Απλά μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις που για λίγα χρήματα, δηλαδή, όχι ότι ήταν πολλά τα χρήματα μαζί με αυτά που, συν αυτά που ζήταγε, αλλά χάλασε, εννοώ για κοντά στο εκατομμύριο, πόσο χάλασε. Δηλαδή θα έφτανε όμως γύρω στο πάνω από 10, έτσι, συνολικά, του Στάνιτς. Και μου θυμίζει, ξέρω εγώ, κάποιους παίχτες που έχουν χάθει. Δηλαδή, αν θυμάσαι, ο παίχτης του ΠΑΟΚ, πώς λέγεται το εξτρέμ που έχει, που είναι και αρχηγός.
0: Ο Ζίβκοβιτς.
3: Ο Ζίβκοβιτς. Λοιπόν, αυτός ήταν να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Κάποια λάθη, δεν ξέρω, από τον Κοβάσεβιτς, τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω ποιοι ήταν. Είναι πόσα τώρα, είναι 7-8 χρόνια ο Ζίβκοβιτς ο ΠΑΟΚ. Μετά άσχετα που δεν πολύ έπιασε. Ο Βούλγαρος πάλι από τον Λουντογκόρετς δεν πολύ ασχολήθηκε, πάω από τον πίσω ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό με τον Ζίβκοβιτς μου είχε και το έλεγα, καθώς εντάξει και θα είναι και στον ΠΑΟΚ, ότι έχει και ηγετικές τάσεις και είναι και καλός παίχτης. Από εκεί και πέρα τώρα πιστεύω ότι θέλει ένα εξτρέμ οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός, θέλει ένα οχτάρο δεκάρι, ένα εξάρο οχτάρι δηλαδή που να κάνει αυτό που λένε σε στυλ Άμπραμπατ και με κορμί δηλαδή να είναι πάνω ένας ψηλός παίχτης, γιατί όλοι είναι μόνο ο Σιπιόνι νομίζω είναι 1,82, δεν είναι άλλος πιο ψηλός. Ο Φορτούνης θα βοηθήσει περισσότερο πιστεύω στην Ελλάδα. Εκεί για εκεί τον θέλει στον Φορτούνη. Τώρα εγώ να σου πω την αλήθεια και να Ολυμπιακός να μην πέσει απευθείας στη Champions League, παρόλο που έχω διαρκείας και περάσει απευθείας στο Europa, δεν είμαι τώρα στην τσέπη της ΠΑΕ. Από ό,τι είπε κιόλας ο πρόεδρος, είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας, έχει αρκετά χρήματα και μάλιστα τότε που είπε για το γήπεδο, δεν είπε ότι έχει λύσει τα οικονομικά, ότι έχει, δεν έχει οικονομικά προβλήματα η ΠΑΕ. Αν και για μένα, το είπα και την άλλη φορά που σου είχα μιλήσει, ότι να βάλει 250 από τη σέπη του, για μένα σε σχέση με τους υπόλοιπους είναι αθέμητος ανταγωνισμός, έτσι. Εντάξει, περισσότερο αυτό, αλλά θα δείξει τώρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέγανε με τις 6 ομάδες, πότε ήταν τα play-off που έμενε ο Άρης έξω.
0: Ναι.
3: Απλά βλέπω ότι φέτος, τώρα με αυτό που γίνεται, θα παίξουν δηλαδή 4 ομάδες, έτσι, ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Άρα τα play-off, ο Ολυμπιακός θα είναι μόνος του, έτσι. Αν ξέρω εγώ κάποιες ομάδες από τις 3, ξέρω εγώ, εναντίον του Ολυμπιακού, μπορεί να μείνει, ξέρω εγώ, μία απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία.
3: Οι άλλοι δύο θα βοηθήσουν, έτσι.
0: Έγινε, φίλε μου, να προχωρήσουμε, να μιλάμε ώρα. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, εντάξει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά άκουσα τώρα ο παδό του Ολυμπιακού να λέει για σκάνδαλο και πραξικόπημα, ρε φίλε. Και γέλασα, γι' αυτό πήρα.
0: Τα πάμε, ρε παιδιά. Δεν, πραγματικά.
1: Γέλασα. Μόλις είπε πραξικόπημα και σκάνδαλο ο παδό του Ολυμπιακού, έπεσα κάτω από τα γέλια, ενώ δεν ήθελα να πάρω, σου λέω. Και τώρα είδες τι έλεγε, για συμμαχίες έλεγε, στα play-off θα είναι μόνος του. Είδες, μαρτυράνε χωρίς ξύλα από μόνος
0: του. Όπα, άστα τα μαρτυράνε χωρίς
1: ξύλα. Από μόνος του θα λένε.
0: Έλα, εντάξει, καλό βράδυ, πάμε παρακάτω. Ναι, δεν θα το κάνουμε τώρα τελευταία στιγμή. Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Έλα, Διονύση.
0: Έλα, Αχιλέα.
4: Έλα, ρε φίλε.
0: Δεν βγήκε το όνειρο, ρε Αχιλέα.
4: Πώς δεν βγήκε.
0: Πώς, γιατί βγήκε.
4: Γι' αυτό
0: πώς.
4: Γιατί είναι ψηλό μου και σ' αγαπάω.
0: Ναι.
4: Και ακούω και με τον άλλον το δικό μου το πρωί και λέτε μη πω μπιπ.
0: Το πρωί, του λέω το και το έγινε χθες.
4: Αλλά δεν τα ακούμε εγώ χθες. Τι σου είπα, λεβεντούλη μου.
0: Με σου 2,5 είπα, χαρτιά.
4: Με 2,5 χαρτιά υπογράφει.
0: Ναι. Δεν είναι
4: τα είδε. Αυτό. Τα είδε τα 2,5.
0: Α, όχι στην ΑΕΚ.
4: Όχι στην ΑΕΚ. Σου λέω υπογράφει στην ΑΕΚ με 2,5.
0: Ποιος, παιδί μου.
4: Και μάλιστα, για να σου δώσω και ρεπορτάζ. Γιατί εγώ δεν το κάνω αυτό, ξέρεις. Πηγαίνω πάντα με τα παιδιά. Αλλά με αναγκάζουν αυτή τη στιγμή να σου δώσω ρεπορτάζ. Μπορείτε να το βγάλετε και αύριο στο Sport FM, σε τίτλους. Να το ακθονίω μια ούλη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Πινέδα εμφανίστηκε και τους λέει, πριν φύγει για Μουντιάλ, υπογράφω με 2.200. Και τον Πινέδα θα είναι 800. Πες το σωνάκι.
0: Και το.
4: Και τον μπαζάρευε ο άλλος, τον μπαζάρευε στα 1.800. Το κατάλαβες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έφτασε να υπογράψει ο Πινέδα στην ΑΕΚ με 2,5, έφυγε. Φεύγει μόνο.
4: Όχι, όχι, δεν με κατάλαβες. Με 2,5 υπέγραφε.
0: Άλλο υπέγραφε. Εγώ έτσι όπως το κατάλαβα, ήταν ότι έκανε, σου είπαν στο όνειρο προφητεία. Δεν έκατσε προφητεία.
4: Όχι. Σου λέει, δώσουν τα 2,5 και υπογράφω. Ναι. Είναι επιλογή της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει, παιδί μου, χτάρι.
0: Ναι.
4: Ψάχνει. Με πόσο λεφτά έδινε το ο Γένσεν. Πόσο 3. Χρόνο είναι.
0: 3 ήθελε. Το χρόνο.
4: 3
0: Ναι.
4: Ε.
0: 3 το χρόνο.
4: Τον υπέγραφε. Το, τον υπέγραφε ο Παναθηναϊκός?
0: Όχι.
4: Με πόσο τον υπέγραφε?
0: Δεν ξέρω τώρα. Ήτανε κι άλλα, ήτανε και τα μανατζερικά, ήθελε και πριν υπογραφείς, ήταν ψηλά.
4: Για αυτό σου λέω, με 3 εκατομμύρια τον υπέγραφε. Ο Παναθηναϊκός τον υπέγραφε τον Πινέδα.
0: Τον Πινέδα. Δεν μπορεί να πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός τον απέκριο την ΑΕΚ. Αν ήταν ο Πινέδα διαθέσιμος, ναι, προφανώς.
4: Προφανώς. Και μάλιστα μου λες και το προφανώς και πολύ καλά μου το λες.
0: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός τον υπέγραφε.
0: Νομίζω όλοι.
4: Όλοι. Εκτός από την ΑΕΚ και τον Ριμπάλτα.
0: Φίλε, δεν ξέρω τώρα ξεστή. Να σου είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω και τι ήθελε ο Πινέδα. Αν ο Πινέδα ήθελε να φύγει.
4: Αδερφέ μου, δεν ήθελε να φύγει. Ξέρω εγώ, γι' αυτό σου λέω. Παίρνω το βάρος αυτού που σου λέω. Χίλια συγγνώμη.
0: Όχι, τι συγγνώμη.
4: Εντάξει, δεν θέλω. Δεν το κάνω ποτέ εγώ αυτό. Λοιπόν, για να το κάνω πρώτη φορά στα 20 χρόνια που μου... Σε παρακαλώ να με λάβεις λίγο υπόψη σου. Λοιπόν, που δεν χρειάζεται να με λάβεις. Έχουν βγει και το έχουν πει και με ρεπόρτο. Υπέγραφε. Είχε κατέβει το παιδί στα 2200. Και του λένε 1800. Μακιά του. Επιλογή όμως είναι. Αυτό να το ξέρουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Μπορεί αύριο να φέρουν καλύτερο παίχτη από τον Πινέδα. Για σαν του μάγκα τα πω εγώ. Αν όμως δεν...
0: Δεν είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, παίκτες υπάρχουν.
4: Δεν ξέρω φίλε. Ρίσκαρε το παιδί. Το παιδί με το γυαλί ρίσκαρε.
0: Ναι.
4: Όπως έχει ρισκάρει και άλλα πράγματα το παιδί με το γυαλί. Άλλο αν τα περάσανε ντούκου. Ή η λάμψη, ξέρω εγώ, του τίτλου τα σκέπασε όλα. Ρίσκαρε το παιδί με το γυαλί. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το παιδί μου. Τα ψέματα τελειώνουν. Κάποια στιγμή τα ψέματα τελειώνουν. Δεν θα βγάζουμε. Τα ψέματα τελειώνουν. Κάποια στιγμή τα ψέματα τελειώνουν. Δεν θα βγάζουμε.

0: Με 2.200 επεγγραφώ. 2,5 επί 4 μας κάνει 10. Θέλω να μου φέρει παίχτη με 10 εκατομμύρια. Ανάλογο. Γιατί υποτίθεται ότι ρίσκαρε οικονομικά. Γιατί σου λέει δεν μπορούμε να δίνουμε για 30 χρονών, για 30 χρονών 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Για τον Γιώβιτς όμως δείχνει. Δίνει. Εν τω μεταξύ για τον Γιώβιτς μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Λέει,
1: έλα, είναι αυτοί. Μετά μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Μην τα λες αυτά.
0: Ναι, με συγχωρείς. Χίλια συγγνώμη. Θέλω να πω ότι λένε ρε παιδί μου είναι fit τώρα. Τι έχασε κιλά.
1: Έγινε. Γεια σου Αχιλέα, λοιπόν, να βγάλουμε ένα ακόμα.
0: Ναι, ρε φιλαράκου, ευχαριστώ.
1: Πάμε, έχουμε. Για πάμε ένα τελευταίο, καλησπέρα.
2: Έλα Διονυσία, έπεσε η γραμμή.
1: Έλα Γιώργο.
2: Καταρχήν να πω την αγάπη μου στο φίλο το Λάμπη, στον ομοιοπαθή και στο φίλο το Βαγγέλη από τα Πηγαδίκια.
1: Τι γίνεται, πάλι έπεσε ο Γιώργος. Ρε Γιώργο, δεν σε θέλει. Έχουμε, δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε τραγουδάκια, θα διαβάσουμε δύο μηνύματα και θα πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Υπέγραψε ο Φαντρόγγελ, μου λέει: έστειλε τις υπογραφές σου. Υπέγραψε η Samsung Sport. Ο Φαντρόγγελ θα έρθει εδώ, θα περάσει τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές. Έστειλε υπογεγραμμένο το deal η Samsung Sport μεταξύ Samsung Sport και Παναθηναϊκού. Λοιπόν. Τι άλλο. Έχει δικαίωμα ψηφού, φυσικά και έχει. Έχουμε. Ναι. Δεν έχουμε. Μας ακούτε. Δεν έχουμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Αυτά θα κλείσουμε τραγουδάκι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όπως το θέλετε εσείς. Να κάνετε τα μπάνια σας, όσοι πάτε. Όσοι δουλεύετε, καλή δουλειά. Όσοι ξεκουραστείτε, καλή ξεκούραση. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα, εδώ την ίδια ώρα, στις 12 το βράδυ. Θα βάλουμε τραγουδάκι να κλείσουμε και θα τα πούμε πάλι Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Πάνος Μπουρνάς ήταν στον ήχο. Ο Διονύσης Δεσιλάς ήταν στο μικρόφωνο. Για το πρώτο ημίωρο είχαμε και τον Ηρακλή, όπως πάντα, από την Ολλανδία αυτές τις μέρες που βρίσκεται. Στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Καλό τελικό να έχουμε την Κυριακή, να δούμε ποιος θα το σηκώσει. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Sport FM.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.